0: ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λυτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
1: Κάθισμα τέταρτον, Ψαλμός 24. Προσέ, Κύριε, ήρα την ψυχή μου. Ο Θεός μου επί σύ πέπειθα. Μη κατεσχυνθήνει στον αιώνα, μη δέκατα γελασάτο σαν με οι εχθροί μου. Και γαρ πάντε, οι υπομένοντε αιού μη κατεσχυνθώσιν. Εσχυνθήτω σαν οι ανομούντε διακενεί. Τα σοδού σου, Κύριε, γνώρισόν με και τα στρίβου σου δίδαξόν με. Οδήγησόν με επί την αλήθειά σου και δίδαξόν με. Ότι σύ ο Θεός ο σωτήρ μου και σε υπέμεινα όλην την ημέρα. Νίσθητη των νυκτηρμών σου, Κύριε, και τα ελέη σου, ότι από του αιώνου εσύ, αμαρτίας νεότητός μου και αγνίας μου μη μνηστής, κατά το έλεος σου μνήστητή μου, σύ ένα και εν Χριστότητός σου, Κύριε. Χριστός και ευθύς ο Κύριος, δια τούτο νομοθετήσει αμαρτάνοντας εν οδό. Οδηγήσει πραείς εν κρίση, διδάξει πραείς οδούς αυτού. Πάσε οδή Κυρίου έλεος και αλήθεια της εξητούση την διαθήκην αυτού και τα μαρτύρια αυτού. Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε, και η λάστητη τη αμαρτία μου πολύ γαρεστή. Τι σε στην άνθρωπο φοβούμενο των Κύριων, νομοθετήσει αυτό εν οδό ή ηρετήσα το. Η ψυχή αυτού εν αγαθή αυληστήσεται και το σπέρμα αυτού κληρονομήσει γην. Κρατέωμα, Κύριος των φοβουμένων αυτών και η διαθήκη αυτού δηλώσει αυτή. Η οφθαλμή μου διαπαντό προ τον Κύριον, ότι αυτός εξπάσει εκ παγίδος τους πόδας μου. Επίβλεψον επ' εμέ και λέησον με, ότι μονογενής και πτωχός είμαι εγώ. Εθλίψεις της καρδίας μου επληθύνθησαν, εκ των αναγκών μου εξάγαγέ με. Είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου και άφες πάσα στα σαμαρτίας μου. Είδε τους εχθρούς μου ότι επληθύνθησαν και εμείς ως άδικον εμίσησαν με. Φύλαξον την ψυχή μου και ρίσε με, μη κατεσχυνθήν ότι ήλπισα επί σε. Άκακη και ευθύς εκολόντομη ότι υπέμεινά σε, Κύριε, λύτρωσε ο Θεός τον Ισραήλ εκ πασών των θλίψεων αυτού. Ψαλμός 25. Κρίνον με, Κύριε, ότι εγώ ένα κακία μου επορεύθην και επί το Κυρίο ελπίζον ου μη ασθενήσω. Δοκίμασόν με, Κύριε, και πείρασόν με. Πείρωσον τους νεφρούς μου και την καρδία μου, ότι το έλεος σου κατέναντι τον οφθαλμό μου εστί και ευηρέστησα εν τη αληθεία σου. Ού κακάθισα με τα συνεδρίου ματαιότητος και με τα παρανομούντων ουμή εισέλθω. Εμίσησα εκκλησίαν πονηρευωμένων και με τα ασεβών ουμή καθίσω. Νύψω με να θώ εις τας χείρας μου και κυκλώσω το θυσιαστήριόν σου, Κύριε. Του ακούσε με φωνή σε νέσεό σου και διηγήσεστε πάντα τα θαυμάσια σου. Κύριε, ηγάπησα ευπρέπεια νίκου σου και τόπο κοινώματο δόξη σου. Μη συναπολέσει με τα ασεβών την ψυχή μου και με τα αδρών αιμάτων τη ζωή μου. Όνε χερσίνε ανομία η δεξιά αυτό ανεπλήστη δώρον. Εγώ δεν ακακία μου πορεύθην, λύτρωσε με, Κύριε, και ελέησόν με. Οπούς με έστει εν ευθύτητη, εν εκκλησίας ευλογήσω σε, Κύριε. Ψαλμός 26. Κύριος φωτισμός μου και σωτήρ μου, τι να φοβηθήσω με. Κύριος υπερασπιστής της ζωής μου, από τίνος δηλιάσω. Εν του εγγύζειν επ' εμέ κακούντας, του φαγήν τα σάρκας μου. Οι θλίβοντες με και οι εχθροί μου αυτοί σθένησαν και έπεσαν. Εάν παρατάξετε επ' εμέ παρεμβολή, ού φοβηθήσετε η καρδία μου. Εάν επαναστεί επ' εμέ πόλεμος, εν ταύτη εγώ ελπίζω. Μίαν ητης άμην παρακυρίου, ταύτην ζητήσω. Του κατοικίν με νίκο, Κυρίου, πάσα στα σημέρα της ζωής μου. Του θεωρήν με την τερπνότητα, Κυρίου, και επισκέπτεστε τον ναόν των Άγιων αυτού. Ότι έκρυψέ με εν σκηνή αυτού, εν ημέρα κακών μου. Εσκέπασέ με εν αποκρύφω της σκηνής αυτού, εν πέτρα ύψωσέ με. Και νυν ιδού ύψωσε την κεφαλή μου επ' εχθρούς μου. Εκύκλωσα και έθισα εν τη σκηνή αυτού θυσίαν ενέσεως και αλλαλαγμού. Άσω και ψαλώ το Κυρίο. Εισάκουσον, Κύριε, της φωνής μου, είσαι και έκραξα. Ελέησόν με και εισάκουσόν μου. Σύ είπεν η καρδία μου, Κύριον ζητήσω. Εξεζήτησέ σε το πρόσωπόν μου, το πρόσωπό σου, Κύριε, ζητήσω. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και μη εκκλίνεις εν οργή από του δούλου σου. Βοηθός μου γενού, μη αποσκορακίσεις με και μη εγκαταλείπεις με ο Θεός ο σωτήρ μου. Ότι ο πατήρ μου και η μήτυρ μου εγκατέλειπών με, ο δε Κύριος προσελάβετο με. Νομοθέτησόν με, Κύριε, εν τη οδό σου και οδήγησόν με εν τρίβο ευθεία ένεκα των εχθρών μου. Μη παραδώς με εις ψυχάς θλιβόντων με, ότι επανέστησαν μη μάρτυρες άδικοι και εψεύσατο η αδικία εαυτή. Πιστεύω του ειδήν τα αγαθά Κυρίου εν γη ζώντων, υπόμεινον των Κύριων, ανδρίζου και κρατεούστο η καρδία σου και υπόμεινον των Κύριων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 27. Προσέ Κύριε και κράξομαι ο Θεός μου, μη παρασιωπήσεις απ' εμού, μήποτε παρασιωπήσεις απ' εμού και ομοιωθήσομαι της καταβαίνουσιν εις λάκων. Εισάκουσον Κύριε της φωνής της δεήσεώς μου, εν το δέεστε με προσέ, εν το έριν με χείρας μου προς ναών Άγιών σου. Μη συνελκύσεις με τα αμαρτωλών και με τα εργαζομένων αδικίαν μη συναπολέσεις με. Τον λαλούν τον ειρήνην μετά των πλησίων αυτών, κακά δεν τες καρδίες αυτών. Δώσ' αυτής Κύριε κατά τα έργα αυτών και κατά την πονηρίαν των επιτιδευμάτων αυτών. Κατά τα έργα των χειρών αυτών δώσ' αυτής, απόδοσ' το ανταπόδομα αυτών αυτής. Ότι ου συνήκαν εις τα έργα Κυρίου και εις τα έργα των χειρών αυτού, καθελείς αυτούς και ου μη οικοδομήσεις αυτούς, ευλογητός Κύριος, ότι εισήκουσε της φωνής της δεήσεώς μου. Κύριος βοηθός μου και υπερασπιστής μου, επ' αυτό ήλπισεν η καρδία μου και ευοηθήθην και ανέθαλεν η σάρξ μου και εκθελήματός μου εξομολογήσω με αυτό. Κύριος κρατέωμα του λαού αυτού και υπερασπιστής των σωτηρίων του Χριστού αυτού εστί, σώσον το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου και πείμανον αυτούς και έπαρον αυτούς έως του αιώνος. Ψαλμός 28. Ενέγκατε το Κυρίο Υιού Θεού, ενέγκατε το Κυρίο Υιούς Κριών, ενέγκατε το Κύριο δόξαν και τιμήν, ενέγκατε το Κύριο δόξαν ονόματι αυτού, προσκυνήσατε το Κύριο εν αυλή Αγία αυτού. Φωνή Κυρίου επί των υδάτων, ο Θεός της δόξης ευρόντισε, Κύριος επί υδάτων πολλών. Φωνή Κυρίου εν ισχύ, φωνή Κυρίου εν μεγαλοπρεπία, φωνή Κυρίου συντρίβοντος κέδρους, και συντρίψει Κύριος τα σκέδρους του Λιβάνου. Και λεπτινή αυτάσω των μόσχων του Λιβάνου, και ο ηγαπημένος ως ιός μονοκερότων. Φωνή Κυρίου διακόπτοντος φλόγα πυρός, φωνή Κυρίου συσίοντος έρημον, και συσίσει Κύριος την έρημον Κάδης. Φωνή Κυρίου καταρτιζωμένη ελάφους, και αποκαλύψει δρυμούς, και εν τον ναό αυτού πάστης λέγει δόξα. Κύριος των κατακλυσμών κατοικιεί, και καθηγείται Κύριος βασιλεύσης τον αιώνα. Κύριος ισχύν το λαό αυτού δώσει, Κύριος ευλογήσει τον λαόν αυτού εν ειρήνη. Ψαλμός 29. Υψώσωσε Κύριε, ότι υπέλαβες με και ουκ έφρανα στους εχθρούς μου επεμέ. Κύριε ο Θεός μου, εκέκραξα προσέ και ιάσω με. Κύριε, ανοίγαγες εξάδου την ψυχή μου, έσωσάς με από τον καταβενών των Ισλάκων. Ψάλατε το Κυρίο Υιώσει αυτού και οξεμολογήστε τη μνήμη της αγιοσύνης αυτού, ότι οργή εν το θυμό αυτού και ζωή εν το θελήματι αυτού. Το εσπέρας αυλιστήσετε κλαθμός και εν το πρωί αγαλίασης. Εγώ δε είπα εν τη ευθυνία μου, ου μη σαλευθώ εις τον αιώνα. Κύριε, εν το θελήματί σου παρέσχου το κάλι μου δύναμην, απέστρεψας δε το πρόσωπό σου και γεννήθην τεταραγμένος. Προσέ Κύριε και κράξομε, και προς τον Θεό μου δεηθήσομε. Τι ωφέλεια εν το αίματί μου, εν το καταβαίνειν με εις διαφθοράν. Μη εξομολογήσετε ησυχούς ή αναγγελεί την αλήθειά σου. Ήκουσε Κύριος και ηλέησέ με. Κύριος εγεννήθη βοηθός μου. Έστρεψα στον κοπετό μου εις χαράν εμή, διέριξα στον σάκον μου και περιέζωσάς με εφροσύνη, όπως αν ψάλισει η δόξα μου και ουμή κατανηγώ. Κύριο Θεός μου στον αιώνα εξομολογήσω μέση. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 300. Επί σοι Κύριε ήλπισα, μη κατεσχηθήν εις τον αιώνα. Εν τη δικαιοσύνη σου ρίσε με και εξελούμε. Κλείνον προς με το ου σου τάχυνον του εξελέστε με. Γεννούμε εις Θεόν υπερασπιστήν και εισήκον καταφυγής του σώσε με. Ότι κρατέωμά μου και καταφυγή μου εισή και ένε και το όνοματό σου οδηγήσεις με και διαθρέψεις με. Εξάξεις με εκ παγίδος ταύτης ή σε κρυψάν μη ότι εσύ ο υπερασπιστής μου Κύριε. Ισχύρα σου παραθήσω με το πνεύμα μου. Ελυτρώσω με Κύριε ο Θεός της αληθείας. εμείς εσάς τους διαφυλάσσοντας ματαιότητας διακενείς. Εγώ δε επί το Κυρίο ήλπισα, αγαλιάσομε και εφρανθίσομε επί το ελέη σου, ότι επίδες επί την ταπείνωσή μου, έσωσας εκ των αναγκών την ψυχή μου, και ου συνέκλεισάς με ισχύρας εχθρών, έστησας εν ευρύ χώρο τους πόδας μου. Ελέησόν με, Κύριε, ότι θλίβομαι, εταράχθην θυμώ ο φθαλμός μου, η ψυχή μου και η γαστήρ μου. Ότι εξέλιπεν ενώ δίνει η ζωή μου και τα έτη μου εν στεναγμής, εισθένησεν επτωχία ισχύς μου και τα οστά μου εταράχθησαν. Παραπάντα στους εχθρούς μου εγεννήθην όνειδος και της γείτωσή μου σφόδρα και φόβος της γνωστής μου. Οι θεωρούντες με έξω έφυγον απ' εμού. Επελίστην ως συνεκρός από καρδίας, εγεννήθην ως συσκεύος από λολός, ότι οίκουσα ψόγων πολλών παρικούν τον κυκλώθεν. Εν το επισυναχθήν εαυτούς άμα επ' εμέ, του λαβήν την ψυχή μου ευουλεύσαντο. Εγώ δε επί σύ, Κύριε, ήλπισα, είπα, σύ ο Θεός μου, εν τες χερσί σου η κληρή μου. Ρίσε με εκ χειρός εχθρών μου και εκ των καταδιωκόντων με. Επίφανον το πρόσωπό σου επί τον δούλου σου, σώσον με εν το ελέη σου. Κύριε, μη κατεσχυνθήν ότι επικαλεσάμινσε, εσχυνθείς ανασεβείς και καταχθείς ανισάδου. Άλλαλα γεννηθήτω τα χείλητα δόλια, τα λαλούντα κατά του δικαίου ανομίαν εν υπερηφανία και εξουδενώσει. Ως πολύ το πλήθος της Χριστότητός σου, Κύριε, εισέκρυψα στις φοβουμένησε. Εξηργάσω τις ελπίζου συνεπισέ εναντίον των ιών των ανθρώπων. Κατακρύψεις αυτούς εν αποκρύφω του προσώπου σου από ταραχής ανθρώπων. Σκεπάσεις αυτούς εν σκηνή από αντιλογίας γλωσσών. Ευλογητός Κύριος, ότι εθαυμάστοσε το έλεος αυτού εν πόλη περιοχής. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, απέριμε από προσώπου των οφθαλμών σου. Δια τούτου εισήκουσα στις φωνής της δεήσεώς μου, εν το κεκραγένε με προσέ. Αγαπήσατε τον Κύριον, πάντες οι όσοι αυτού, ότι αληθείας εξητεί Κύριος και ανταποδίδωση της περισσός ποιούσιν υπερηφανία. Ανδρίζεστε και κρατεούστο η καρδία ημών, πάντες οι ελπίζοντες επί Κύριον. Ψαλμός 31. Μακάριον αφέθησαν εανομίε και όν επεκαλύφθησαν εαμαρτίε. Μακάριος ανήρ, ου μη λογίσιτε Κύριος αμαρτίαν, ουδέ έστεινε το στόματι αυτού δόλος. Ότι εσήγησα επαλαιώθητα ο στάμα από του κράζιν με όλην την ημέρα, ότι ημέρας και νυχτός ευαρύνθη επ' εμέ η χείρ σου, εστράφην στα λεπορίαν εν το εμπαγίνε μη άκανθαν. Την ανομία μου εγνώρισα και την αμαρτία μου ούκε κάλυψα. Είπα, εξαγορεύσω κατ' εμού την ανομία μου το Κυρίο και σύ αβήκα στην ασέβεια της καρδίας μου. Υπερτάφτης προσεύξεται προς εμπάς όσιος εν καιρό ευθέτω, πλην εν κατακλυσμό υδάτων πολλών προς αυτόν ουκ εγγυούσι. Σύ μου η καταφυγή από θλίψεως της περιεχούσης με, το αγαλίαμά μου, λύτρωσέ με από τον κύκλο σάντων με. Συνετιώσε και συμβιβώσε εν οδό ταύτη ή πορεύση επιστηριώ επισέ τους οφθαλμούς μου. Μη γίνεστε ως ύπος και ημίωνος, εις ουκ έστι σύνεσης, εν κοιμώ και χαλινό τα σιαγώνας αυτών άγξε τον μη εγγυζόντων προσέ. Πολλέ μάστιγες του αμαρτωλού, τον δε ελπίζονται επί Κύριον έλεος κυκλώσει. Εφράνθητε επί Κύριον και αγαλιάστε δίκαιοι και καυχάστε πάντες οι ευθύς στην καρδία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σοι. Κάθισμα πέμπτον. Ψαλμός 32. Αγαλιάστε δίκαιοι εν Κυρίω, της ευθές υπρέπει ένεσης. Εξομολογήστε το Κύριο εν κιθάρα, εν ψαλτηρίο δεκαχόρδο, ψάλατε αυτό. Άσατε αυτό άσμα κενών, καλώς εψάλατε αυτό εν αλλαγμό. Ότι ευθύς ο λόγος του Κυρίου, πάντα τα έργα αυτού εν πίστη. Αγαπά ελεημοσύνη και κρίσιν ο Κύριος, του ελέους Κυρίου πλήρης η γη. Το λόγο Κυρίου οι ουρανίες στερεώθησαν, και το πνεύματι του στόματος αυτού πάσα η δύναμη σε αυτόν. Συνάγωνος η ασκών είδα τα θαλάσσης, τηθείς εν θησαυρής αβύσους. Φοβηθείτε τον Κύριον πάσα η γη, απ' αυτού δε σαλευθείτε σαν πάντες οι κατοικούντες στην οικουμένη. Ότι αυτός είπε και εγεννήθησαν, αυτός ενετήλατο και εκτίσθησαν. Κύριος διασκεδάζει βουλάς εθνών, αθετεί δε λογισμούς λαών και αθετεί βουλάς αρχόντων. Η δε βουλή του Κυρίου εις τον αιώνα μένει, λογισμοί της καρδίας αυτού εις γενεάν και γενεάν. Μακάριον το έθνος που εστί Κύριος ο Θεός αυτού λαός ον εξελέξατο εις κληρονομίαν εαυτό. Εξ ουρανού επέβλεψεν ο Κύριος είδε πάντα στους ιούς των ανθρώπων. Εξαιτήμου κατοικητηρίου αυτού επέβλεψεν επί πάντας τους κατοικούντας την γην. Ο πλάσας κατά μόνας τας καρδίας αυτών, ο συνείσεις πάντα τα έργα αυτών. Ου σώζεται βασιλεύς δια πολλήν δύναμην, και γίγας ου σωθήσεται εν πλήθη ισχύος αυτού. Ψευδής ύπος η σωτηρία, εν δε πλήθη δυνάμεως αυτού ου σωθήσεται. Ιδού η οφθαλμή Κυρίου επί τους φοβουμένους αυτών, τους ελπίζοντας επί το έλεος αυτού. Ρίσαστε εκ θανάτου τας ψυχάς αυτών και διαθρέψε αυτούς εν λοιμό. Η ψυχή μόν υπομενεί το Κυρίο, ότι βοηθός και υπερασπιστής ημών εστίν. Ότι εν αυτό εφρανθήσεται η καρδία ημών και εν το ονόματι του Αγίου αυτού ελπίσαμε. Γέννη το Κύριε του έλεος σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ψαλμός 33. Ευλογήσω τον Κύριον εν παντή καιρό, δια παντός η ένεσης αυτού εν το στόματί μου. Εν το Κυρίο επενεθίσεται η ψυχή μου, ακουσάτωσαν πραείς και εφρανθήτωσαν. Μεγαλύνατε τον Κύριον συνεμή και υψώσομεν το όνομα αυτού επί το αυτό. Εξεζήτησα τον Κύριον και επίκουσέ μου και εκ πασών των θλίψεών μου ερήσατόν με. Προσέλθετε προς αυτόν και φωτίστητε και τα πρόσωπα ημών μη κατεσχυνθεί. Ούτως ο πτωχός εκέκραξε και ο Κύριος εισήκουσεν αυτού και εκ πασών των θλίψεων αυτού έσωσεν αυτόν. Παρεμβαλεί άγγελος Κυρίου κύκλο των φοβουμένων αυτών και ρίσετε αυτούς. Γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος, μακάριος ανήρ ως ελπίζει επ' αυτόν. Φοβήθητε τον Κύριον πάντες οι Άγιοι αυτού, ότι ουκ έστην ιστέρημα της φοβουμένης αυτών. Πλούσιοι επτόχευσαν και επείνασαν, οι δε εξητούντες τον Κύριον, ου καλατωθήσονται παντός αγαθού. Δεύτε τέκ να ακούσατε μου, φόβον Κυρίου διδάξω ημάς. Τι σε στην άνθρωπος ο θέλων ζωήν, αγαπών ημέρα συνδύν αγαθάς. Παύσον την γλώσσα σου από κακού και χείλη σου, του μη λαλείσαι δόλων. Έκλεινον από κακού και ποιήσον αγαθών, ζήτησον ειρήνη και δίωξον αυτήν. Οφθαλμή Κυρίου επί δικαίους και ότα αυτού εις δέησιν αυτών. Πρόσωπον δε Κυρίου επιποιούντας κακά, του εξολοθρεύσε εκ γης των μνημόσυνων αυτών. Εκέκραξαν οι δίκαιοι και ο Κύριος εισήκουσεν αυτών και εκ πασών των θλίψεων αυτών ερήσατο αυτούς. Εγγύς Κύριος τη συντετριμένη στην καρδία και τους ταπεινούς το πνεύμα τη σώσει. Πολλέ θλίψεις των δικαίων και εκ πασών αυτών ρίσεται αυτούς ο Κύριος. Φυλάσσει Κύριος πάντα τα οστά αυτών, ένεξ αυτών ου συντριβήσεται. Θάνατος αμαρτωλών πονηρός και οι μισούντες των δίκαιων πλημελήσουσι. Λυτρώσετε Κύριος ψυχάς δούλων αυτού και ου μη πλημελήσουσι πάντες οι ελπίζοντες επ' αυτών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνα μην. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 34. Δίκασον Κύριε τους αδικούντας με, πολέμησον τους πολεμούντας με, επιλαβού όπλου και θηρεού και ανάστηθη στην βοήθειά μου. Έχειον ρομφέαν και σύγκλισον εξ εναντίας των καταδιωκόντων με, είπον την ψυχή μου, σωτηρία σου εγώ είμαι. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι λογιζόμενοι είμαι κακά. Γεννηθήτωσαν ως συχνούς κατά πρόσωπον ανέμου και άγγελος Κυρίου εκθλίβων αυτούς. Γεννηθεί το ιωδός αυτών σκότος και ολίσθημα και άγγελος Κυρίου καταδιώκων αυτούς. Ότι δωρεάν έκρυψά μη διαφθοράν παγίδος αυτών, μάτινον είδησαν την ψυχή μου. Ελθέτω αυτό παγής, ειν ούγιν όσκι και η θύρα ειν έκρυψε, συλλαβέτω αυτόν και εν τη παγίδη πεσείτε εν αυτή. Η δε ψυχή μου αγαλιάσετε επί το Κυρίο, τερφθήσετε επί το σωτηρίο αυτού. Πάντα τα οστά μου ερούσι, Κύριε, Κύριε, τι σωμοιώσει, ριόμενος πτωχών εκχυρός στερεωτέρων αυτού και πτωχών και πένιτα απ' των διαρπαζόντων αυτών. Αναστάντες μη μάρτυρες άδικοι, αου και γίνος κονηρώτων με, ανταπεδίδωσαν μη πονηρά αντιαγαθών και ατεκνίαν την ψυχή μου. Εγώ δε εν το αυτούς παρενοχλήν μη εν εδιόμην σάκων και εταπείνουν εν νηστεία την ψυχή μου και η προσευχή μου εις κόλπο μου αποστραφήσεται. Ως πλησίον ως αδελφό ημετέρω, ούτως ευηρέστου. Ως πενθών και σκυθροπάζων, ούτως εταπεινούμην. Και κατ' εμού εφράνθησαν και συνήχθησαν. Συνήχθησαν επ' εμέ μάστιγες και ούκ έγνων. Διεσχίστησαν και ούκ κατενήγησαν. Επήρασαν με, εξεμικτήρισαν με, μικτηρισμό. Έβριξαν επ' εμέ τους οδόντας αυτών. Κύριε, Πότε επόψη αποκατάστησον την ψυχή μου από τις κακουργίες αυτών απολεόντων την μονογενή μου. Εξομολογήσω μέση εν εκκλησία πολύ, εν λαό βαρύ εν έσωσε. Μη επιχαρείς αν μη εχθέροντάς με αδίκως, οι μισούντες με δωρεάν και διανεύοντες οφθαλμείς, ότι εμεί μεν ειρηνικά ελάλουν και εποργήν δόλους διελογίζοντο. Και πλάτιναν επ' εμέ το στόμα αυτών, είπων, έβγε, έβγε, είδον η οφθαλμή ημών. Είδες, Κύριε, μη παρασιωπήσεις, Κύριε, μη αποστείς απ' εμού. Εξεγέρθητη, Κύριε, και πρόσχεστη κρίση μου, ο Θεός μου και ο Κύριός μου εις την δίκη μου. Κρίνον με, Κύριε, κατά την δικαιοσύνη σου, Κύριε ο Θεός μου, και μη επιχαρείς αν μη. Μη ύποσαν εν καρδίες αυτών, έβγε, έβγε τη ψυχή ημών, μη διήπιεν κατεπίωμεν αυτών. Εσχυνθήσαν και εντραπήσαν άμα οι επιχαίροντες της κακής μου. Ενδυσάστοσαν εσχήνην και εντροπήν. Οι μεγαλορημονούντες επ' εμέ. Αγαλιάστοσαν και εφραθήτωσαν οι θέλοντες την δικαιοσύνη μου και υπάτωσαν διαπαντός. Μεγαλυθείτε ο Κύριος οι θέλοντες την ειρήνη του δούλου αυτού. Και η γλώσσα μου μελετήσει την δικαιοσύνη σου όλη την ημέρα των έπαινών σου. Ψαλμός 35. Φυσήν ο παράνομος του αμαρτάνην εν εαυτό, ουκ έστι φόβος Θεού απέναντι των οφθαλμών αυτού, ότι εδόλωσεν ενώπιον αυτού, του ευρύν την ανομίαν αυτού και μισήσε. Τα ρήματα του στόματος αυτού, ανομία και δόλος, ουκ η βουλήθη συνένε του αγαθήνε. Ανομίαν διελογίσατο επί της κήτης αυτού, παρέστη πάση οδό ουκ αγαθή, κακία δε ου προσόχθησε. Κύριε, εν το ουρανό το έλεό σου, και η αλήθειά σου έως νεφελών. Η δικαιοσύνη σου ως όρη Θεού, τα κρίματά σου άβυσσος πολύ, ανθρώπους και κτίνη σώσεις, Κύριε. Ως επλήθυνας του έλεός σου ο Θεός, η δέη των ανθρώπων εν σκέπη των πτερήγων σου ελπιούσι. Μεθυστήσονται από ποιότητος οίκου σου και των χυμάρων της τρυφής σου ποτιείς αυτούς, ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτίσω ψώμεθα φως, παράτινον το ελαιό σου της γινός κουσίσε και την δικαιοσύνη σου της ευθέσει την καρδία. Μη ελθέτω μη πους υπερηφανίας και χείρα μαρτωλού μη σαλεύσε με. Εκεί έπεσο πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν, εξώστησαν και ουμοι δίνονται στήνε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 36. Μη παραζήλου εν πονηρευωμένης, μη δε ζήλου τους ποιούντας την ανομίαν. Ότι οσοι χόρτος ταχύ αποξηρανθίσονται και οσοι λάχανα χλώης ταχύ αποπεσούνται. Έλπισον επί Κύριον και πει η Χριστότητα και κατασκήνου την γην και ποιμανθήσει επί το πλούτο αυτής. Κατατρίφισον του Κυρίου και δώσεις τα αιτήματα της καρδίας σου. Αποκάλυψον προς Κύριον την οδόν σου και έλπισον επ' αυτόν και αυτός ποιήσει. Και εξίσει ως φως την δικαιοσύνη σου και το κρίμα σου ως μεσημβρία. Υποτάγηθη το Κυρίο και οικέτευσον αυτόν μη παραζήλου εν το κατεβοδουμένο εν τη οδό αυτού εν ανθρώπο ποιούντι παρανομίαν. Πάυσε από οργής και εγκατάλειπε θυμών. Μη παραζήλου ώστε πονηρεύεστε. Ότι οι πονηρευόμενοι εξολοθρευθήσονται, οι δε υπομένονται στον Κύριον αυτή κληρονομήσου σιγήν. Και έτι ο λίγων και ούμοι υπάρξει ο αμαρτωλός και ζητήσει τον τόπον αυτού και ούμοι εύρης. Οι δε πραείς κληρονομήσου σιγήν και κατατρυφήσου συνεπιπλήθη ειρήνης. Παρατηρήσετε ο αμαρτωλός των δίκαιων και βρίξει επ' αυτών τους οδόντας αυτού. Ο δε Κύριος εγγελάσετε αυτόν, ότι προβλέπει, ότι ήξει η μέρα αυτού. Ρομφέανε σπάσαντο οι αμαρτωλοί και ενέτειναν τόξον αυτών, του καταβαλήν πτωχών και πένιτα, τους φάξε τους ευθύς την καρδία. Η ρομφέα αυτών εισέλθει στα σκαρδίας αυτών και τα τόξα αυτών συντριβεί. Κρίσον ο λίγον το δικαίο, υπερπλούτων αμαρτωλών πολλήν. Ότι βραχίονες αμαρτωλών συντριβήσονται, υποστηρίζει δε δικαίως ο Κύριος. Γινώσκει Κύριος τα σοδούς των αμόμων και η κληρονομία αυτών εις αιώνα έστε. Ου κατεσχυνθήσονται εν καιρό πονηρό και εν ημέρες λοιμού χορταστήσονται. Ότι οι αμαρτωλοί απολούνται, οι δε εχθροί του Κυρίου άμα το δοξαστήνε αυτούς και υψωθήνε, εκλείπονται σωσί καπνός εξέλιπων. Δανείζεται ο αμαρτωλός και ούκα ποτίσει, ο δε δίκαιος ικτήρη και δίδωση. Ότι ευλογούνται σε αυτόν κληρονομήσους η γην, οι δε καταρώμενοι αυτόν εξολοθρευθίσονται. Παρακυρίου τα διαβήματα ανθρώπου κατευθύνεται και την οδόν αυτού θελήσει σφόδρα. Όταν πέσει, ού καταραχθήσεται, ότι Κύριος αντιστηρίζει χείρα αυτού. Νεότερος εγενόμην και γάρε γύρασα, και ούκ είδων δίκαιων εγκαταλελειμμένων, ουδέ το σπέρμα αυτού ζητούν άρτους. Όλη την ημέρα ναι λέει, και δανείζει ο δίκαιος, και το σπέρμα αυτού εις ευλογίαν έστε. Έκλεινον από κακού και ποιήσον αγαθών και κατασκήνου εις αιώνα αιώνος. Ότι Κύριος αγαπά κρίση, και ούκ εγκαταλείψει τους οσίους αυτού εις τον αιώνα φυλαχθήσονται. Άνομοι δε εκδιωχθήσονται, και σπέρμα ασεβών εξολοθρευθήσεται. Δίκαιοι δε κληρονομήσους η γην και κατασκηνώσουσιν εις αιώνα αιώνος επ' αυτής. Στόμα δικαίου μελετήσει σοφίαν και η γλώσσα αυτού λαλήσει κρίσιν. Ο νόμος του Θεού αυτού εν καρδία αυτού και ουχ υποσκελιστήσετε τα διαβήματα αυτού. Κατανοεί ο αμαρτωλός των δίκαιων και ζητεί του θανατό σε αυτόν. Ο δε Κύριος ου μη εγκαταλείπει αυτόν εις τα σχήρας αυτού ουδού μη καταδικάσετε αυτόν όταν κρίνεται αυτό. Υπόμεινο τον Κύριον και φύλαξον την οδόν αυτού και υψώσισε του κατακληρονομήσε γην εν το εξολοθρεύστε αμαρτωλούς όψη. Είδον τον ασεβή υπερυψούμενον και επερώμενον ως τα σκέδρους του Λιβάνου και παρήλθον και ειδού ούκειν και ζήτησα αυτόν και ούχε βρέθη ο τόπος αυτού. Φύλασε ακακίαν και είδε ευθύτητα τι έστειν εγκατάλειμμα ανθρώπου ειρηνικό. Είδε παράνομοι εξολοθρευθίσονται επί το αυτό. Τα εγκαταλείμματα των ασεβών εξολοθρευθίσονται. Σωτηρία δε των δικαίων παρακυρίου και υπερασπιστής αυτών εστίν εν καιρό θλίψεως. Και βοηθήσει αυτής Κύριος και ρίσεται αυτούς και εξελείται αυτούς εξ αμαρτωλών και σώσει αυτούς ότι ήλπισαν επ' αυτών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι. Κάθισμα έκτον, Ψαλμός 37. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησάν μη και επεστήριξα σε πεμέ την χείρα σου. Ουκ έστην ίασης εν της αρκή μου από προσώπου της οργής σου, ουκ έστην ειρήνη εν της σωστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου υπερήραν την κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώζεσαν και σάψαν οι μόλοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμφθηνε ως τέλους, όλη την ημέρα σκυθροπάζονε πορευόμοι. Ότι οι εψώοι μου επλήστησαν εμπεγμάτων, και ουκ έστην ίασης εν της αρκή μου, εκακώθην και εταπεινώθηνε ως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου, και ο στεναγμός μου από σου ούκα πεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη, εγκατέλειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου, και αυτό ουκ έστημεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξ εναντίας μου ίγγισαν και έστησαν, και οι έγκυστά μου από μακρόθεν έστησαν, και εξεβιάζοντο οι ζητούντες στην ψυχή μου, και οι ζητούντες στα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας, όλη την ημέρα ναι μελέτησαν. Εγώ δε ο σηκωφός σου κύκουον, και ο σιάλαλος ουκ ανοίγων το στόμα αυτού. Και εγενόμηνος οι άνθρωπος σου κακούν και ουκ έχουν εν το στόματι αυτού ελεγμούς. Ότι επί σύ Κύριε ήλπισα, σύ εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου. Ότι είπον μήποτε επιχαρώσει μη εχθρή μου και εν το σαλευθύνε πόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλγιδών με ενώπιόν με στήδη απαντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Η δε εχθρή μου ζώση και κρατέονται υπέρ εμέ, και επληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες με κακά, αντί αγαθών ενδιέβαλών με, επίκατε δύο κον αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεση στη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ψαλμός 38. Είπα, φυλάξω τα σοδούς μου, του μη αμαρτάνην με εν γλώσση μου. Εθέμην το στόματί μου φυλακίνε το συστήνε των αμαρτωλών εναντίον μου. Εκοφώθην και εταπεινώθην και εσήγησα εξ αγαθών και το άλγημά μου ανεκαινίστη. Εθερμάνθη καρδία μου εντός μου και εν τη μελέτη μου εκαυθίσετε πυρ, ελάλησα εν γλώσση μου. Γνώρισον μη Κύριε το πέρας μου και τον αριθμόν των ημερών μου, τι σε στην, ή να γνώ τι υστερώ εγώ. Ιδού παλαιστάς έθου τα σημέρας μου και υπόστασής μου οσύ που δεν ενώπιόν σου, πλην τα σύμπαντα, ματαιώτης πας άνθρωπος ζών. Μεν τη γενικόν ιδιαπορεύεται άνθρωπος, πλην μάτιν ταράσεται, τη σαυρίζει και ού γινός κοιτίνει συνάξει αυτά. Και νυν, τι σοι υπομονή μου, ουχή ο Κύριος και υπόστασής μου παρασού εστίν, από πασών των ανωνυμών μου ρίσε με, όνειδος άφρονη εδοκάσμε. Εκοφώθην και ίνιξα το στόμα μου, ότι σοι επίησας, απόστησον απ' εμού τας μάστιγά σου, από γάρτης ισχύος της χειρός σου εγώ εξέλιπον. Εν ελεγμής υπερανομίας επέδευσας άνθρωπον και εξέτηξας ως αράχνη την ψυχήν αυτού, πλην μάτιν ταράσετε πας άνθρωπος. Εισάκουσον της προσευχής μου, Κύριε, και της δεήσεώς μου, ενώτησε των δακρύων μου. Μη παρασιωπήσεις, ότι πάρικος εγώ εμή παρασύ και παρεπίδημος, καθώς πάντες οι πατέρες μου, άνες μου, ή να αναψύξω πρώτου με απελθύν και ουκέτη ου μη υπάρξω. Ψαλμός 31. Υπομένων υπέμεινα τον Κύριον και προσέσχεμη και εισήκουσε της δεήσεώς μου και ανοίγαγε με κλάκου ταλαιπωρίας και αποπηλού ηλίος και έστησεν επί πέτραν τους πόδας μου και κατήφθηνε τα διαβήματά μου και ενέβαλεν στο στόμα μου άσμα κενών ύμνον το Θεό ημών. Όψονται πολλοί και φοβηθήσονται και ελπιούσιν επί Κύριον. Μακάριος ανήρ, ου εστί το όνομα Κυρίου ελπής αυτού και ουκ επέβλεψεν εις ματαιότητος και μανίας ψευδής. Πολλά επίησας σύ, Κύριο Θεός μου, τα θαυμάσια σου και τις διαλογισμοί σου ουκ έστι τις ομοιωθείς ετέσι. Απήγγυλα και ελάλησα επληθύνθησαν υπέρ αριθμών. Θυσίαν και προσφοράν ουκ ηθέλησας, σώμα δε κατηρτήσομη, ολοκαυτώματα και περί αμαρτίας ουκ ήτησας. Τότε είπων, ιδού οίκο, εγκεφαλίδι βιβλίου γέγραπτε περί εμού, του ποίησε το θέλημά σου ο Θεός μου, ηβουλήθην και τον νόμο σου εν μέσω της κοιλίας μου. Ευγγελισάμιν δικαιοσύνη εν εκκλησία μεγάλη, ιδού τα χείλη μου που μη κολλήσω Κύριε, σύ έγνος. Τη δικαιοσύνη σου ουκ έκρυψα εν την καρδία μου, την αλήθειά σου και το σωτήριόν σου είπα, ουκ έκρυψα το έλεό σου και την αλήθειά σου από συναγωγής πολλής. Σύ δε Κύριε, μη μακρύνεις τους εκτιρμούς σου απ' εμού, το έλεό σου και η αλήθειά σου διαπαντός αντιλάβει το μου. Ότι περιέσχον μη κακά, όν ουκ έστειν αριθμός, κατέλαβον με ανομία μου και ουκ ειδηνήθην του βλέπειν. Επληθύνθησαν υπέρ τα στρίχας της κεφαλής μου και η καρδία μου εγκατέλειπέ με. Ευδόκισον Κύριε του ρίσας θέμε, Κύριε εις το βοηθήσε μη πρόσχες. Κατεσχυνθήσαν και εντραπήσαν άμα ζητούντες την ψυχή μου, του εξάρε αυτήν. Αποστραφήσαν στα οπίσω και κατεσχυνθήσαν οι θέλοντές μη κακά. Κομισάστοσαν παρά χρήμα ισχύνιν αυτών οι λέγοντές μη εύγε, εύγε. Αγκαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες συζητούντες σε Κύριε και υπάτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθείτε ο Κύριος, οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, Κύριος φροντιή μου, βοηθός μου και υπερασπιστής μου εσύ, ο Θεός μου, μη χρονήσεις. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων, αμήν. Ψαλμός 40. Μακάριος ο Σινιών επί πτωχών και πένητα. Εν ημέρα πονηρά ρίσεται αυτόν ο Κύριος. Κύριος διαφυλάξε αυτόν και ζήσε αυτόν και μακαρίσε αυτόν εν τη γη και μη παραδώ αυτόν εις χείρας εχθρών αυτού. Κύριος βοηθήσε αυτό επί κλίνης οδύνης αυτού, όλη την κήτην αυτού έστρεψας εν τη αρρωστία αυτού. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχήν μου, ότι είμαι αρτώνση. Οι εχθροί μου είπουν κακά μου, πότε αποθανείτε και απολύτε το όνομα αυτού και εις επορεύετο του ειδίν μάτιν ελάλη. Η καρδία αυτού συνήγαγε να νομίανε αυτό, εξεπορεύεται έξω και ελάλει επί το αυτό. Κατ' εμού εψιθύριζον πάντες οι εχθροί μου, κατ' εμού ελογίζον το κακάμι. Λόγων παράνομων κατέθεντο κατ' εμού, μη ο κοιμόμενος σου χει προς τύση του αναστήνε. Και γαρ άνθρωπος της ειρήνης μου, εφών ήλπισα, ο εστίον άρτους μου, εμεγάλινεν επ' εμέ πτερνισμόν. Σύ δε Κύριε ελέησόν με, και ανάστησόν με και ανταποδώσω αυτής. Εν τούτο έγνων, ότι τε θέλει κάσμε, ότι ου μη επιχαρεί ο εχθρός μου επ' εμέ. Εμού δε δια την ακακίαν αντελάβω, και βεβαίως άσμε ενώπιόν σου στον αιώνα. Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, από του αιώνος και εις τον αιώνα, γέννητο γέννητο. Ψαλμός 41. Ον τρόπον επιποθεί η έλαφος επί τας πηγάς των υδάτων, ούτως επιποθεί η ψυχή μου προς ο Θεός. Εδίψεις έσεν η ψυχή μου προς τον Θεόν των ισχυρών των ζώντα. Πότε ήξω και οφθήσω με το προσώπο του Θεού, εγεννήθη τα δάκρυά μου εμεί άρτος ημέρας και νυχτός. Εν το λέγες θέμη καθεκάστην ημέραν, πού εστίν ο Θεός σου. Ταύτα εμνίστην και εξέχεια επεμέ την ψυχή μου, ότι διελεύσω με εν τόπος κοινής θαυμαστής έως του οίκου του Θεού, εν φωνή αγαλιάσεως και εξομολογήσεως ήχου εορτάζοντος. Είναι ατί περίληπος η ψυχή μου και είναι ατί συνταράσεις με, έλπισον επί των Θεών, ότι εξομολογήσω με αυτό σωτήριον του προσώπου μου και ο Θεός μου. Προς εμ' αυτόν η ψυχή μου εταράχθη, δια τούτο μνηστήσω μέσου εκ γης Ιορδάνου και Ερμονιήμ από όρους μικρού. Άβυσσος άβυσσον επικαλείται, εις φωνήν των καταρακτών σου, πάντες οι μετεωρισμοί σου και τα κύματά σου επεμέδι ήλθον. Ημέρας εντελείται Κύριος το έλεος αυτού και ανοιχτός ο δι' αυτό παρεμή προσευχή το Θεό της ζωής μου. Ερώτω Θεό, αντιλήπτορ μου, διατί μου επελάθω, και είναι ατί σκυθροπάζων πορεύομαι εν το εκθλίβιν των εχθρών μου, εν το καταθλάστε τα οστά μου, ονίδι ζών με οι εχθροί μου, εν το λέγειν αυτούς μη καθεκάστην ημέραν, πού εστίν ο Θεός σου, είναι ατί περίληπος η ψυχή μου, και είναι ατί συνταράσεις με, έλπισον επί των Θεών, ότι εξομολογήσω με αυτό σωτήριον του προσώπου μου και ο Θεός μου. Ψαλμός 42. Κρίνον με ο Θεός και δίκασον την δίκη μου εξ έθνους, ούχος ίου από ανθρώπου αδίκου και δολίου ρίσε με. Ότι σύ ο Θεός κρατέωμά μου, είναι ατί απόσομαι, και είναι ατί σκυθροπάζων πορεύομαι εν το εκθλίβιν των εχθρών μου, εξαπόστειλον το φως σου και την αλήθειά σου. Αυτά με οδήγησαν και ήγαγόν με εις όρος άγιών σου και εις τα σκηνώματά σου. Και εισελεύσομαι προς το θυσιαστήριον του Θεού, προς τον Θεόν τον εφραίνοντα την νεότητά μου. Εξομολογήσω μέση εν κιθάρα ο Θεός μου. Είναι ατί περίληπος η ψυχή μου και είναι ατί συνταράσεις με, έλπισον επί το Θεόν, ότι εξομολογήσω με αυτό σωτήριον του προσώπου μου και ο Θεός μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 43. Ο Θεός, εν τη σωσήν ημών οικούσαμεν και οι πατέρες ημών ανήγγυλαν ημίν έργων, ο ηργάσω εν τες ημέρες αυτών εν ημέρες αρχαίες. Η χείρ σου έθνη εξολόθρευσε και κατεφύτευσα σε αυτούς, εκάκωσας λαούς και εξέβαλε σε αυτούς. Ούγαρ εν τη ροφέα αυτών εκκληρονόμησαν γη και ο βραχίων αυτών ουκ έσωσεν αυτούς. Αλλά η δεξιά σου και ο βραχίων σου και ο φωτισμός του προσώπου σου ότι ευδόκησας εν αυτής. Σύ αυτός ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου, ο εντελόμενος τα σωτηρίας Ιακώβ. Εν σύ τους εχθρούς ημών κερατιούμεν και εν το όνοματί σου εξουδενώσομεν τους επανισταμένους ημίν. Ουγάρ επί το τόξο μου ελπιώ, κυρομφέα μου ου σώσιμε. Έσωσας γάρ ημάς εκ των θλιβόντων ημάς και τους μισούντας ημάς κατήσχυνας. Εν το Θεό επενεθισόμεθα όλη την ημέρα και εν το όνοματί σου εξομολογηθισόμεθα εις τον αιώνα. Νινή δε απόσω και κατήσχυνας ημάς και ούκ εξελεύσει ο Θεός εν τες δυνάμεις ημών. Απέστρεψα ημάς εις τα οπίσω παρά τους εχθρούς ημών και μισούντες ημάς διήρπαζον εαυτής. Έδωκα ημάς ως πρόβατα βρόσεως και εν της έθνης ιδιέσπειρα ημάς. Απέδου τον λαό σου άνευ τιμής και ούκ πλήθος εν της αλαλάγμας ημών. Έθου ημάς όνειδος της γήτωση ημών, μικτηρισμών και χλεβασμών της κύκλο ημών. Έθου ημάς εις παραβολήν εν της έθνεσιν, κίνησιν κεφαλής εν της λαής. Όλη την ημέρα η εντροπή μου κατ' εναντίον μου εστί και η εσχήνη του προσώπου μου εκάλυψέ με. Αποφωνήσον ειδίζοντος και καταλαλούντος από προσώπου εχθρού και εκδιώκοντος. Ταύτα πάντα ήλθε εν εφημάς και ούκ επελαθόμεθά σου και ούκ ειδικήσαμεν εν τη διαθήκη σου και ούκ απέστη στα οπίσω η καρδία ημών και εξέκλεινα στα στρίβους ημών από τις οδούς σου. Ότι εταπείνωσας ημάς εν τόπο κακώσεως και επεκάλυψεν ημάς και αθανάτων. Ή επελαθόμεθα του ονόματος του Θεού ημών και ήδη επετάσαμεν χείρα ημών προς Θεόν αλότριον. Ουχή ο Θεός εξητήσει ταύτα, αυτός γαργινός και τα κρύφια της καρδίας, ότι ένεκά σου θανατούμεθα όλη την ημέρα, ελογίστημεν ως πρόβατα σφαγής, εξεγέρφητη, ηνατή ύπνης Κύριε, ανάστηθη και μη απόση εις τέλος. Ηνατή το πρόσωπον σου αποστρέφεις, επιλανθάν της πτωχίας ημών και της λήψεως ημών, ότι εταπεινώθην σκούνη ψυχή ημών, εκολύθης γίνη γαστήρ ημών. Ανάστα Κύριε, βοήθησον ημίν και λύτρωσε ημάς, ένεκε του ονόματός σου.
2: Ψαλμός 44. Εξηρεύξα το η καρδία μου λόγων αγαθών. Λέγω εγώ τα έργα μου το βασιλεί, η γλώσσα μου κάλαμος γραμματέως οξυγράφω. Ωραίος κάλλη παρά τους ιούς των ανθρώπων, εξεχήθη χάρης εν χειλεσί σου, δια τούτο ευλογήσεσαι ο Θεός τον αιώνα. Περίζωσε τη ρομφαία σου, το επιτομηρό σου δυνατέ, τη ωραιότητή σου και το κάλλη σου. Και έντινον και κατεβοδού και βασίλευε ένε και αληθείας και πραότητος και δικαιοσύνης και οδηγήσει σε θαυμαστός η δεξιά σου. Τα βέλη σου εικονημένα δυνατέ, λαοί υπό κάτω σου πεσούνται εν καρδία εχθρών του βασιλέως. Ο θρόνος σου ο Θεός εις τον αιώνα του αιώνος, ράβδος ευθύτητος η ράβδος της βασιλείας σου. Η γάπη σας δικαιοσύνη και εμίση σας ανομίαν, δια τούτο έχρισέσαι ο Θεός σου, έλεον αγαλιάσεως παρά τους μετόχους σου. Σμύρνα και στακτή και κασία από τον ηματίον σου, από βάρεων ελεφαντίνων εξών έφραναν σε, θυγατέρας βασιλέων εν τη τιμή σου. Παρέστη βασίλισσα εκ δεξιών σου, ενηματισμό διαχρήσω περιβεβλημένη πεπικυλημένη. Άκουσον θύγατερ και είδε, και κλείνον το ού σου και επιλάθου του λαού σου και του οίκου του πατρό σου. Και επιθυμήσει ο βασιλεύς του κάλου σου, ότι αυτό εστί κύριό σου και προσκυνήσεις αυτό. Και προσκυνήσου εν αυτό θυγατέρες τύρου εν δώρης, το πρόσωπό σου λιτανεύσουσιν η πλούσιοι του λαού. Πάσα η δόξα της θυγατρός του βασιλέως έσωθεν, εν κροσωτής χρυσής περιβεβλημένη πεπικυλημένη. Απενεχθίσονται το βασιλεί Παρθένιο πίσω αυτής, επλησίων αυτής απενεχθίσονται, απενεχθίσονται εν εφροσύνη και αγαλιάς, αχθίσονται εις ναών βασιλέως. Αντί των πατέρων σου εγεννήθησαν σοι ιοί, καταστήσεις αυτούς άρχοντας επί πάσαν την γη. Μνηστήσω με το ονόματό σου εν πάση γενεά και γενεά. Δια τούτο λαοί εξομολογήσονται εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Ψαλμός 45. Ο Θεός ημών καταφυγή και δύναμης, βοηθός εν θλίψεση, δε σε βρούσες ημάς σφόδρα. Δια τούτο, ου φοβηθησόμεθα, εν το ταράσεστε την γην και μετατίθεστε όρη εν την κρατιότητη αυτού. Του ποταμού τα ορμήματα εφραίνουσι την πόλη του Θεού. Υγείασε το σκήνομα αυτού ο ύψιστος, ο Θεός εν μέσω αυτής και ους αλευθίσεται. Βοηθήσει αυτή ο Θεός το προς πρωί πρωί. Εταράχθησαν έθνη, έκλειναν βασιλείε. Έδωκε φωνήν αυτού ο ύψιστος, εσαλεύθη η γη. Κύριος των δυνάμεων με θυμών, αντιλήπτω ρημών ο Θεός Ιακώβ. Δεύτε και είδετε τα έργα του Θεού, αέθετο τέρατα επί της γης. Αντανερών πολέμους μέχρι των περάτων της γης, τόξων συντρίψει και συνθλάσει, όπλων και θηρεούς κατακάψει εμπειρή. Σχολάσατε και γνώτε, ότι εγώ είμαι ο Θεός. Υψωθήσομαι εν της έθνησιν, υψωθήσομαι εν τη γη. Κύριος των δυνάμεων με θυμών, αντιλήπτω ρημών ο Θεός Ιακώβ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σοι.
0: Ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερετίνης, Ορθόδοξη Παρουσία. Στους 106,8 FM.
1: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού Ορθόδοξη Παρουσία στα 106,8 FM της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, ακολουθεί η επιμαντορική εγκύκλειος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαγκαδάς Λιτής Κερεντίνης κυρίου κυρίου Πλάτωνος επί τη εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Την εμπρεσβείες ακίμητων Θεοτόκων και προστασίες αμετάθετων ελπίδα, τάφος και νέκρωσης ούκα κράτησεν. Τέκνα ημών εν Κυρίω αγαπητά, με αισθήματα πνευματικής χαράς και βαθίας ευγνωμοσύνης προς τον Πανάγαθον Θεόν, πανηγυρίζομεν και εφέτος την πάνσεπτον κοίμησιν της υπεραγίας Θεοτόκου, της Μητρός του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και Μητρός ολοκλήρου του ανθρωπίνου γένους. Η Εκκλησία δεν θρυνεί σήμερον ένα θάνατον, αλλά πανηγυρίζει την μετάσταση της Κυρίας Θεοτόκου,
3: προς την αιώνιον ζωήν, διότι εκείνη η οποία εγένετο η έμψυχος κυβωτός του Θεού μετέστη προς τον Υιόν και Θεόν αυτής, παραμένουσα αδιαλείπτος προστάτης, μεσήτρια και σκέπη πάντων των πιστών. Η κοίμηση της Θεοτόκου δεν αποτελεί το τέλος της μητρικής της παρουσίας, αλλά την αρχή μιας πληρεστέρας και καθολικοτέρας μεσητείας υπέρ του κόσμου. Ο τάφος δεν ειδηνήθη να κρατήσει εκείνη που εβάστασε στα σπλάχνα της τον Κύριον της ζωής, ούτε ο θάνατος ειδηνήθη να διακόψει την στοργήν και την μέρημνάν της δια τα τέκνα της. Δια τούτο και ο πιστός λαός την επικαλείται ακίμητον πρέσβυρα και αμετάθετον ελπίδα, διότι γνωρίζει εκ πείρας ότι η Παναγία δεν πάβει να συνοδοιπορεί με κάθε άνθρωπον, να παραμυθεί τον θλιβόμενον, να στηρίζει τον δοκιμαζόμενον και να οδηγεί πάντας προς τον μονογενή Υιόν αυτής, τον σωτήρα και λυτρωτή του κόσμου. Η Παναγία αποτελεί το κατεξοχήν πρότυπο της ταπεινώσεως, της υπακοής και της ολοκληρωτικής αφιερώσεως εις το θέλημα του Θεού. Με το ταπεινόν και αποφασιστικόν «Ιδού η δούλη Κυρίου, γέννη τόμη κατά το ρήμα σου», ίνιξε την οδόν της σωτηρίας δια ολόκληρον την ανθρωπότητα. Η ζωή της μας υπενθυμίζει ότι η αληθινή δόξα γεννάται μέσα από την διακονία, η αληθινή δύναμη μέσα από την ταπείνωση και η αληθινή ελευθερία μέσα από την υπακοήν εις το θέλημα του Θεού. Εις την εποχή μας καθήν κυριαρχούν οι αβεβαιώτης, οι πόλεμοι, οι κοινωνικοί αναστατώσεις, η μοναξιά και η πνευματική σύγχυση, η μορφή της Παναγίας προβάλλει ως ασφαλές λιμάνι ελπίδος. Η μήτρη της ζωής αγκαλιάζει κάθε πονεμένον άνθρωπον, κάθε νέαν οικογένεια που δοκιμάζεται, κάθε νέον που αναζητεί προς ανατολισμόν, κάθε ηλικιωμένον που σηκώνει το σταυρόν της ασθενίας και της μοναξιάς. Εις την μητρική της αγκαλιάν χωρούν πάντες, διότι η αγάπη της είναι ανιδιοτελής και αστήρευτος. Ιδιαιτέρως δε ας παρακαλέσω με την Κυρίαν Θεοτόκον να σκεπάζει με το τίμιον ομοφόριόν της την πατρίδα μας, την Ιεράν ημών Μητρόπολη, τας οικογενείας μας, τους νέους μας και όσους δοκιμάζονται από ασθενίας, πτωχίαν, πένθος και κάθε μορφήν θλίψεως. Ας ενισχύει τους λειτουργούς της Εκκλησίας, τους εκπαιδευτικούς, τους επιστήμονας, τους ανθρώπους της προσφοράς και κάθε άνθρωπον καλής θελήσεως, ώστε όλοι μαζί να εργαζόμεθα δια την επικράτηση της ειρήνης, της δικαιοσύνης και της αγάπης. Αγαπητοί μου αδελφοί, η μεγάλη αυτή θεομητορική εορτή ας μην παραμείνει μία απλή θρησκευτική παράδοση ή μία ευκαιρία θερινής αναπαύσεως. Ας γίνει αφορμή ουσιαστικής επιστροφής προς τον Χριστόν, συμμετοχής στην μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας, μετανοίας, συγχωρήσεως και εμπράκτου αγάπης προς τον πλησίον. Εκεί όπου τιμάται αληθινά η Παναγία, βασιλεύει ο Χριστός. Ας μεταφέρουμε λοιπόν στην καθημερινότητά μας την ευωδία της χάριτος και την χαρά της εκκλησιαστικής κοινωνίας. Η τιμή προς το πάνσεπ των πρόσωπων της Παναγίας δεν εξαντλείται εις τους ύμνους και τα σπανηγύρις, αλλά αποδεικνύεται με βίον μετανοίας, αγάπης, ταπεινώσεως και εμπιστοσύνης εις το θέλημα του Θεού, το οποίον η αϊπάρθενος πρώτη εβίωσε και εφανέρωσε εις τον κόσμο. Ας αναχωρήσουμε λοιπόν από την εορτήν ταύτην, με ανανεωμένη την ελπίδα, με ισχυροτέραν την πίστη και με προθυμωτέραν τη διάθεση να γίνουμε μάρτυρες της αγάπης του Χριστού μέσα στον κόσμο. Εύχομαι ολοκαρδίως η υπεραγία Θεοτόκος, η έφορος και προστάτης μας, να περιβάλλει πάντας με την μητρική της στοργήν, να χαρίζει υγείαν, ειρήνην, δύναμην και πνευματικήν προκοπήν και να οδηγεί τα βήματά μας εις την οδόν της σωτηρίας. Να συνοδεύει πάντοτε την ζωή σας, να χαρίζει φως εις τας καρδίας σας, δύναμην εις τους αγώνας σας και ειρήνην εις τας οικογένειάς σας. Χρόνια πολλά και ευλογημένα, διάπειρος προς την υπεραγίαν Θεοτόκον ευχέτης, ο Μητροπολίτης ο Λαγκαδά Λυτής Κερεντίνης Πλάτων. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, ακούσατε την ποιμαντονική εγκύκλιον του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, Λαγκαδά Λυτής Κερεντίνης κυρίου Πλάτωνος, επί τη εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου.

ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

Μεγάλη και σημαντική η σημερινή ημέρα, σεβαστοί και αγαπητοί μακροατέ, χρόνια πολλά και καλά και την ευλογία της Παναγίας να έχουμε όλοι και η πατρίδα μας και η οικουμένη, και χρόνια πολλά σε όσους και όσες εορτάζουν και στο σταθμό μας και παντού. Αγάλετε και εφραίνετε η κτήση, ο ουρανός και η γη σκυρτούν και φωτίζονται επί τη κοιμήση και μεταστάση της υπεραγίας δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας. Η σημερινή ημέρα όντως είναι ξεχωριστή και τρισμεγάλη. Μια υπερούσια χαρά διαπερνά την ψυχή και το είναι μας. Πανηγυρίζουν τα μέσα και τα έξω, τα άνω και τα κάτω, η γη και η δημιουργία, ο ουρανός και τα σύμπαντα. Και προπαντός ο ουρανός, διότι εδέχθη σήμερα την πλατιτέρα των ουρανών και την λαμπροτέρα των λαμπιδόνων των ηλιακών, εκείνη η οποία ελύτρωσε ημάς εκ της κατάρας την δέσποινα του κόσμου. Είχε κάνει η Παναγιά μας μεγάλη υπομονή μετά την ανάληψη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Κυρίου και Θεού της. 11 χρόνια ολόκληρα τον περίμενε να έλθει και να την παραλάβει για να χαρεί και αυτινής η καρδιά τα μέγιστα. Και μας διδάσκει η Παναγιά την υπομονή, τη μεγάλη υπομονή, ολόκληρη την υπομονή, γιατί πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι, εμείς οι χριστιανοί αλλά και οι υπόλοιποι, χάνουμε την υπομονή μας, δεν αντέχουμε, δεν βαστάμε, δεν κρατιόμαστε και ό,τι να γίνει υποφέρομαι, πονάμε, διαμαρτυρόμεθα, μαλώνουμε και την Παναγιά και ευτυχώς που το κάνουμε, παραπονούμεθα και ό,τι άλλο. Εκείνη 11 ολόκληρα χρόνια έκαμε όλη την υπομονή. Πήγαινε συχνά πυκνά στο μνήμα του Χριστού και στο όρος της αναλήψεως, στο όρος των ελαιών, και εκεί μιλούσε στον Κύριο, προσευχόταν στον τρισαγαπημένο της Χριστό, του έλεγε τα πάντα και φυσικά θα του έλεγε το πόσο της λείπει, το πόσο τον χρειάζεται και το πόσο επεθύμησε, πολύ επεθύμησε να βρεθεί κοντά του. Και εκείνος της απαντούσε με τον τρόπο του και προπαντός της έδινε υπομονή και γαλήνη, τη δύναμη δηλαδή την Αγία και ουράνια να περιμένει. Και περίμενε η Παναγιά, γι' αυτό είναι μάνα της υπομονής. Είναι γλυκό του κόσμου στήριγμα, όπως έλεγαν οι παλαιότεροι ημών ποιητέ, και έτσι εγκαρδιώνει όλους της γης τους ανυπόμονους, όλους της γης τους πονεμένους και θλιμμένους και αδικημένους και δυσκολεμένους, όπου και αν ευρίσκονται στα τέσσερα πέρατα του κόσμου. Εκείνη είναι η μεταθεών Θεός, τρισχαρμόσυνη σήμερα η μέρα της Αγίας Κοιμήσεως και μεταστάσεώς της. Χαίρονται τα βουνά, τα φαράγγια, οι λόφοι, τα όρη, οι κοιλάδες, οι παιδιάδες, τα ακρογιάλια, οι θάλασσες, τα πέλαγα και οι ωκεανοί. Χαίρονται τα πάντα, τα έμψυχα και τα άψυχα. Χαιρόμαστε, όπως είπαμε στην αρχή και εμείς, μας διατρέχει και μας διαπερνά μια υπερούσια χαρά. Είναι η θωμητορική ευλογία, είναι η σκέπη της Παναγιάς, είναι η αγάπη και στοργή της. Διότι κι αν μετέστη
τον κόσμον ουκατέλειπε. Δεν μας άφησε, δεν μας εγκατέλειψε. Όταν έφερε τους Αποστόλους με τα σύννεφα για του Αγίου Πνεύματος στην Αγία Σιών για την κηδεία της, εκείνοι ήσαν απαρηγόρητοι, γιατί θα έχαναν πια την μετά το Χριστό μοναδική τους ελπίδα και χαρά και απαντοχή και θέα. Η Παναγιά όμως το ξόδι της τους παρηγόρησε και τους άλλους παλευρισκόμενους το ίδιο και τους είπε πως θα βρίσκεται μαζί τους πάντοτε, δεν θα τους ξεχάσει, δεν θα τους αφήσει, δεν θα φύγει από τη γη έστω κι αν μεταστεί. Και εκείνοι παρηγορήθηκαν γλυκά και άντεξαν το χωρισμό τους από την Θεοτόκον και μητέρα του Φωτός, από την ολόγλυκη μανούλα τους. Μπόρεσαν και άντεξαν και εμείς σε δύσκολες ώρες που χάνουμε αγαπημένα και προσφυλή πρόσωπα, τρέμουν τα πόδια μας, σπαράζει η καρδιά μας και λέμε πως δεν έχουμε άλλη ώρα και στιγμή να ζήσουμε και να υπάρξουμε. Και τότε, τότε είναι που έρχεται η Κυρά η Παναγιά με τη χάρη της, με την ευλογία της, με την παρουσία της την αόρατη και κάποιες φορές και ορατή, και μας παρηγορεί και μας στηρίζει γλυκά και γίνεται ο πόνος μας ελπίδα, η θλίψη μας δύναμη και η δυσκολία μας σταυρός Γολγοθάς που μας φέρνει στην Ανάσταση. Γιατί σκεπτόμεθα ότι ο άνθρωπός μας πήγε κοντά στην Παναγιά, κοντά στο Χριστό, κοντά στους Αγίους, και ακόμη σκεπτόμεθα πως έχουμε κι εμείς έναν άνθρωπο στην άλλη ζωή να μας σκέπτεται, να μας αγαπά και να μας περιμένει. Και τότε ολόγλυκη, όπως είπαμε, η ελπίδα διατρέχει την ψυχή, τη σκέψη, την καρδιά, το είναι μας ολόκληρο. Και ο άνθρωπος όταν έχει ελπίδα ανεβαίνει στο βουνό, ανασταίνεται, μεγαλουργεί, θαυματουργεί, και όταν φύγει πάει στην όντως ελπίδα που είναι ο Χριστός, η ελπίση ημών, η ζωή ημών, τα πάντα. Έφυγε η Παναγιά μας σαν σήμερα, έφυγε για τον ουρανό, αφού άφησε στη γη το σκήνομά της το ιερό, το πάνσεπτο και ζωαρχικό, και αφού άφησε την ευλογία της, την ευχή της, την καλοσύνη της, όλα τα ωραία. Γι' αυτό και επαγάλλονται οι ουρανοί και πάσα η γη εφραίνεται, όπως ψάλαμε το πρωί στους υπέροχους ένους της Θείας και Μεγάλης Εορτής της Κοιμήσεώστε και Μεταστάσεως της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας. Ήλθε ο Κύριος και την πήρε με δορυφορία, με οψίκιο φοβερό, με αγγέλους και αρχαγγέλους, με προφήτας και δικαίους, και με όλη την άλλη πλάση ήλθε να παραλάβει την πλατιτέρα των ουρανών, ήλθε να παραλάβει το επίγειον σκήνομά του, ήλθε να παραλάβει εκείνην η οποία του εδάνησε την ανθρώπινη φύση. Και οι Απόστολοι, οι Θείοι Απόστολοι και οι υπόλοιποι, βλέποντας το θέαμα, εξεπλάγησαν. Σταμάτησε ο λογισμός και ο νους τους, σταμάτησε το συναίσθημα και το αίσθημα με αυτά που έβλεπαν, να κατεβαίνει ο ζωοδότης Χριστός και να παραλαμβάνει τη ζωοδότρια Παναγία, τη ζωηφόρο και ζωοδόχο και ελεούσα πηγή, να την παραλαμβάνει ο ίδιος ο Κύριος
στη θεία του και γλυκύτατη αγκάλι. Η ώρα εκείνη της συνάντησης του Ιησού και της Παναγιάς υπήρξε άρρητος, γλυκύτατη για τους δυο, χαρμόσυνος. Εδώ σταματάμε εμείς και σαστίζουμε και δεν έχουμε τίποτα να πούμε, παρά μονάχα θαυμάζουμε τα γεγονότα και τα πράγματα και ξιστάμεθα και ψέλνουμε και δοξολογούμε και βγάλουμε την ψαλμουδιά και την ποίηση του ύμνους, δηλαδή το άρρητο της ψυχής μας. Και παρέλαβε ο Ιησούς την μητέρα αυτού, την παρέλαβε στους ουρανούς κοντά του. Οι Απόστολοι που ήρθαν εκ περάτων, γιατί εκείνη τους εκάλεσε, εκείδευσαν το σώμα της. Ο δε Υιός και Θεός της παρέλαβε το πνεύμα της, όπως πάλι υπέροχα ακούσαμε σήμερα στο ωραιότατο και αρχαιότατο εξαποστηλάριο της μεγάλης εορτής. Απόστολοι εκ περάτων, συναθριστέντες εν θάδε, κυδεύσατε μου το σώμα, και εσύ Ιε και Θεέ μου παράλαβε μου το πνεύμα. Αυτό είναι η επιθυμία, αυτό είναι η πρόσκληση και παράκληση της Παναγιάς και στους Αποστόλους, στους Θείους και στον αθάνατο Υιό της, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Και αφού συνήλθαν οι Απόστολοι, γιατί ο θάνατος και ο καλύτερος ακόμη είναι μια καταστροφή, είναι μια κατάπληξη, είναι μια δυσκολία για τον άνθρωπο, ακόμη και για το θεάνθρωπο, για τη θεομάνα. Αφού συνήλθαν, άρχισαν λοιπόν την ψαλμωδία για το ξόδι της Παναγιάς, για τη θεία, τη θεοπρεπή θα λέγαμε κηδεία της, την κίδευση, τη φροντίδα του αχράντου σώματός της, του θεοδόχου σκηνώματός της, όπως πανέμορφα το ψάλλει η Αγία μας Εκκλησία σήμερα και στις μετέπειτα ημέρες. Και καθώς άρχισε η πορεία, η θριαμβευτική πορεία προς το μνήμα και προς την Ανάσταση, η πορεία για το ξόδι της Παναγίας μας, και υμνολογούσαν οι Απόστολοι και οι υπόλοιποι και έκλαιον και χαίροντο, γιατί η μέρα της τιμήσεως δεν είναι μόνο η μέρα χαράς, αλλά και η μέρα λύπης, γιατί είναι θάνατος. Γι' αυτό και αν τύχει Τετάρτη Παρασκευή της Παναγίας, δεν τρώμε κρέας κι άλλα, αλλά μόνο τρώμε ψάρι, τιμώντας και το θάνατό της. Είχε αυτό πολύ μεγάλη σημασία και κάνουμε και υπακοή στην Εκκλησία. Και υμνολογούσαν οι Απόστολοι και προχωρούσε το ιερό ξόδι και ύπερθεν από πάνω και πολύ κοντά οι ουράνιες δυνάμεις, όλος ο άλλος κόσμος. Υμνολογούσε και εκείνος της Παρθένου την κοίμηση και συνόδευε το αθάνατο ξόδι της, γιατί η κοίμηση της Παναγιάς ονομάζεται στο μοναδικό δοξαστικό των ένων της εορτής αθάνατος κοίμησης. Τι αθανάτος σου κοιμήσει Παρθένε, μήτυρ της ζωής. Τι ωραία το λέει εκεί πέρα. Ήρθαν οι Απόστολοι και τα λοιπά και τα λοιπά που γνωρίζουμε. Και είναι πολύ αυτό συγκλονιστικό, ουρανός και γη να προπέμπουν τη μητέρα της ζωής. Τι άραγε να εσκέπτοντο οι ιεροί Απόστολοι και οι υπόλοιποι, πώς να ένιωθαν, μόνοι εκείνοι ξέρουν και γνωρίζουν. Μπορούμε όμως και εμείς, λίγο ή πολύ, ανοερά και ψυχικά, παρακολουθήσουμε το ξόδι και γίνομαι και εμείς συμμέτοχοι και κοινωνοί το καταδύναμη, θα νιώσει η ψυχή μας πολλά και μεγάλα. Γι' αυτό έχουμε τις γιορτές και γι' αυτό έχουμε
και τη στάση από τις εργασίες μας, τη διακοπή δηλαδή, για να μπορούμε να προσιλωνόμεθα στα μεγάλα αυτά πνευματικά και υπερβατικά γεγονότα, για να συμπανηγυρίζομαι όχι μόνο με φαγητά και τα υπόλοιπα, αλλά και ψυχικά και πνευματικά, να πηγαίνουμε νεωρά κι εμείς, να ακολουθούμε κι εμείς, να υμνολογούμε κι εμείς, να κλαίμε κι εμείς, να χαιρόμεθα κι εμείς, και να κάνουμε πως ωραία μας είπε σήμερα στον υπέρθιο κανόνα του Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, στη Θεία Κοίμηση, στο ανοίξωτο στόμα μου, ο δεύτερος υπέροχος κανόνας αυτός, ο ασματικός και μελουργικός κανόνας, μας είπε να πάμε στον τάφο της Παναγιάς και να τον αγκαλιάσουμε, να τον φιλήσουμε, να βάλουμε τα μέτωπά μας, όπως έκαναν παλιά και κάνουν και μερικοί ακόμη σήμερα, καθώς φιλούν το χέρι του παπά, βάλουν και το μέτωπο πάνω στο χέρι, χάρη ευλαβίας, χάρη ευλογίας και χάρη δεν ξέρω εγώ γιατί άλλο. Και να παρακαλέσουμε την Παναγιά να μας δώσει την ευλογία της, την ευχή της, τη χάρη της, όλα όσα προέκυψαν από τα υπέροχα γεγονότα και μεγαλεία της, να γεμίσει και η δική μας η ψυχή, και τότε είμεθα ένθεοι πανηγυριστέ της κοιμήσεως και μεταστάσεως αυτής. Έφτασαν οι Άγιοι Απόστολοι στην Γεθσημανή, στην Αγία Γεθσημανή, και εκεί εκείδευσαν της Θεοτόκου το σώμα. Δεν άντεχαν όμως να φύγουν, έμειναν επάνω στον Πανάγιο τάφο της 3 ολόκληρες ημέρες και υμνολογούσαν και έκλαιαν φυσικά και πονούσαν και σπάραζαν και χαιρόντουσαν και εφρενόντουσαν και είχαν χαρμολύπη. Έτσι είναι, άμα αγαπά κάτι κανείς, δεν το αφήνει με τίποτε, δεν το εγκαταλείπει με τίποτε, και πόσο μάλλον το Χριστό και την Παναγιά μας. Αυτά είναι τα μέγιστα αγαπήματά μας. Το αχτύπητο δίδυμο είναι ο Ιησούς Χριστός και η Παναγία Θεοτόκος Μαρία. Είναι για μας τα πάντα. Και οι ιεροί Απόστολοι την τρίτη μέρα άφησαν το μνήμα και πήγαν στην πόλη να φάνε ψωμάκι, να παρηγορηθούν, να κάνουν τη μακαρία. Και καθώς έβαλαν να φάνε, είχαν τη συνήθεια, αφού το ανελήφθη ο Χριστός μας, να του αφήνουν τη θέση του κενή στο τραπέζι και πάνω να βάζουν ψωμάκι και ό,τι άλλο. Έβαλαν λοιπόν και τη μερίδα του Χριστού, τον άρτο του Χριστού μας, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών, και έφαγαν, ενθυμούμενοι την Παναγιά, έφαγαν άρτον δακρύων αλλά και άρτον χαράς. Και όταν σηκώθηκαν, έτσι έκαναν πάντα, έπαιρναν τη μερίδα του Χριστού, το ψωμί του Χριστού, το ύψωναν και έλεγαν μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος, και στη συνέχεια Κύριε Ιησού Χριστέ βοήθη ημίν, βοήθησέ μας, βοήθα μας, βοήθα μας. Και την ώρα εκείνη, καθώς σήκωσαν τη μερίδα του Χριστού μας και είπαν Κύριε Ιησού Χριστέ βοήθη ημίν, και πριν προλάβουν να προσθέσουν αυτό που αναφέραμε πιο πάνω, το Κύριε Ιησού Χριστέ, παρουσιάζεται ολόφωτη και ολόσον και ολοζόνταν η Κυρία Θεοτόκος, και τους είπε χαίρετε, όπως και ο Υιός και Θεός της είχε πει σε εκείνη και στη Μαρία τη Μαγδαληνή το χαίρετε. Και γλύκανε η ψυχή τους και φράνθηκε η οικουμένη. Έτσι και τώρα η Παναγιά τους είπε χαίρετε, και πως θα είναι μαζί τους πάσα στα σημέρα της ζωής αυτών, και τους έφερε και χαιρετίσματα από τον Υιό και Θεό της, αφού και ήδη, ξεχάσαμε αυτό να το πούμε, έστειλαν τα χαιρετίσματά τους με εκείνη πριν μεταστεί
της είπαν όλα όσα ήθελαν. Τι ωραίο και τι γλυκό είναι αυτό. Και έκτοτε υψώνουν πια και στα μοναστήρια και οι χριστιανοί όσοι ξέρουν και τους αρέσει με το φαγητό τη μερίδα της Θεοτόκου και λένε μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος, Υπεραγία Θεοτό και βοήθη ημίν, βοήθα μας Παναγία, Υπεραγία. Και τότε έτρεξαν για τον τάφο. Έτρεξαν για τον τάφο, αγαλωμένο ποδί, γεμάτη χαρά, γεμάτη ευφροσύνη, που είδαν την Κυρία και Δέσποινα ολόσωμη, ολοζώντανη, αναστημένη μπροστά τους, και τους είπε αυτό το υπέροχο χαίρετε και τη μεγάλη υπόσχεση που είχε δώσει και ο Υιός της πριν, πως θα είναι μαζί τους όλες τις ημέρες της ζωής του. Και καθώς έτρεχαν, συνάντησαν κατά την παράδοση και τον Απόστολο Θωμά, ο οποίος είχε ξεμείνει, δεν πρόλαβε το ξόδι της Παναγιάς. Τον είδαν και κρατούσε μια ζώνη, ολόφωτη ζώνη, και του είπαν «Πού ήσουνα?» Άργησα βρε παιδιά, έτσι την παθαίνω κι εγώ, και έτσι τα κανονίζει και ο Χριστός και η Παναγιά, για να φαίνονται τα θαύματά τους μεγαλύτερα και να αναδεικνύονται. Είναι μια οικονομία. Και τι έγινε? Είδα, λέει, στο δρόμο, στον αέρα που ερχόμουν, συνάντησα την Παναγιά ολόφωτη να ανεβαίνει, ολοζώντανη, αναστημένη, ολόλαμπρη, υπέροχη. Και σταμάτησε και με πρόσεξε και με ευχαρίστησε που ερχόμουν και με παρηγόρησε γιατί άργησα. Έτσι κάνουν οι καλοί και οι άγιοι. Παρηγορούν τους ανθρώπους και όταν δυσκολεύονται και όταν σφάλουν και όταν υστερούν. Και για να με παρηγορήσει περισσότερο και για να μου αποδείξει αυτό που έγινε, μου έδωσε δώρο τη θεία τη ζώνη και ανάτη. Έπεσαν οι Απόστολοι, προσκύνησαν τη ζώνη, την Αγία Ζώνη της Παναγιάς, και πήγαν όλοι μαζί στο μνήμα και ανοίγουν και δεν βρήκαν μέσα τίποτα. Το σώμα της Παναγιάς, το υπέροχο, είχε αναστηθεί, είχε ενωθεί με την ψυχή. Έχουμε Ανάσταση λοιπόν της Θεοτόκου Μαρίας. Ψάχνουν, είχαν μείνει μόνο τα εντάφια σπάργανα και το φόρεμα της Παναγιάς, η Ιερά Αισθήτα και η Αγία της Σκέπη, το Μαφόριον. Η Αγία Ζώνη ήταν στο Θωμά. Σκεφτείτε, σεβαστή και αγαπητή ακροατέ, και φανταστείτε τη χαρά, τη συγκίνηση, το μεθύσι, το πανηγύρι, το πανηγύρι των Αποστόλων και των υπολείπων εκεί εν θέων και κηδευτών της Θεοτόκου Μαρίας. Μετά από αυτά τα υπέρθια και σημαντικά και συγκλονιστικά γεγονότα, πού να το πούν, ποιος να το μάθει, πού να το αναγγείλουν? Ήταν δόγμα μυστικό, ήταν δόγμα υπέροχο, και το κράτησαν και το εόρταζαν, το εόρταζαν κάθε χρόνο με την εορτή της Θεοτόκου Μαρίας. Το γιόρταζαν αιώνες και το κρατούσαν μυστικό. Αυτή είναι η Εκκλησούλα μας. Όπως η Παναγιά κάνει υπομονή και δεν βιάζεται, έτσι και η Εκκλησία που ταυτίζεται και αναλάσσεται με τη Μαρία Θεοτόκο, την Παναγιά μας, δεν βιάζεται. Και λέει μια αραβική σοφία των ανατολικών εκεί αδελφών μας, πως ο Θεός δεν βιάζεται, ο διάβολος βιάζεται. Και όντως, ο διάβολος βιάστηκε να μας βγάλει από τον επίγειο παράδεισο και μας βιάζει κάθε μέρα με τόνα και μετάλλο και μας ταλαιπωρεί τόσο πολύ στις δύσκολες και χαλεπές ημέρες μας, που έχει χάσει ο σκύλος τον αφέντη του, και εδώ στην πατρίδα μας αυτό φαίνεται περισσότερο. Μόνο η Παναγιά και η Εκκλησία, μόνο η Αγία Ορθόδοξος πίστης, και θα μας παρηγορήσουν και θα μας βγάλουν από αυτή τη μεγάλη δυσκολία, και θα φωτίσουν τις ψυχές μας, θα γλυκάνουν τη ζωή μας, θα μας φέρουν σε μετάνοια και διόρθωση βίου, και θα αλλάξουν και τα μέσα και τα έξω, γιατί η Ελλάς είναι χώρα Ορθόδοξος, όπως και άλλες χώρες. Είναι η χώρα της Παναγιάς ιδιαιτέρως, γι' αυτό και η πατρίδα μας, και η ελεύθερη και η μη ελεύθερη, είναι γεμάτη από μοναστήρια, εκκλησίες, προσκυνήματα,
αγιάσματα, εξοκλήσια και ρημοκλήσια, προσκυνητάρια και τόσα άλλα κτίσματα προς τιμήν της Θεοτόκου Μαρίας, της Κυρίας ημών, και κυρίως και κατεξοχήν προς τιμήν της κοιμήσεως αυτής. Γιατί ό,τι είναι για το Χριστό η Αγία και Μεγάλη Παρασκευή και το Πάσχα το Μέγα, έτσι είναι και η 15η Αυγούστου. Είναι ο θάνατος και η Ανάσταση και η Ανάληψη της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας. Στο Βυζάντιο, εκείνοι οι προγονείς μας οι ένθεοι Έλληνες και οι υπόλοιποι Ορθόδοξοι αγάπησαν τα μέγιστα την Παναγιά. Την είχαν στήριγμα, την είχαν προστασία, την είχαν υπέρμαχο στρατηγό, την είχαν τα πάντα. Και όσο είχαν το νου τους εκείνη και στον Υιό της, και όσο εφάρμοζαν πρακτικά το Ευαγγέλιο στη ζωή τους, η αυτοκρατορία παρόλες τις δυσκολίες ανθούσε και έβγαζε αγίους και έβγαζε δικαίους και έβγαζε σοφούς και έβγαζε ήρωες και ηρωίδες και έβγαζε μεγάλους και έβγαζε τρανούς, και όχι μόνο αυτό, αλλά κατήβγαζε και φώτιζε την οικουμένη ολόκληρη, και η Κωνσταντίνου πόλης έσωζε την ανθρωπότητα από το σκοτάδι και τη βαρβαρότητα. Όταν έπεσε η πόλης, τα χρειάστηκαν όλοι, ο Πάπας και οι υπόλοιποι, και είπαν πως εσήμανε πια το τέλος του κόσμου και το τέλος το δικό τους. Τότε η Παναγιά τι έκανε, αφού ήταν θέλημα Θεού η πόλη να τουρκέψει? Έκλαιε πικρά και έμεινε με το λαό της, το σκλαβωμένο λαό της, το γένος και έθνος των Ελλήνων που πέρασε την Αγία και Μεγάλη Παρασκευή του. Σταυρωμένο, περιφρονημένο, δουλωμένο, δυσκολεμένο, ματωμένο και πληγωμένο, αλλά και δοξασμένο. Γιατί αν η δόξα του Χριστού είναι ο Σταυρός, και των χριστιανών η δόξα ο Τίμιος Σταυρός είναι, το ανέβασμα του Γολγοθά, γιατί όποιου του μέλει Ανάσταση κατ' τον ποιητή μας, το Γολγοθά διαβαίνει. Και μπόρεσαν οι πρόγονοί μας μέσα στη σκλαβιά και στη δουλεία, με το μεγάλο αυτό Σταυρό μπόρεσαν και αναγεννήθηκαν και έβγαλαν μάρτυρες, τους νεομάρτυρες και αγίους και ήρωες και υπέροχους τόσους. Κι ήταν η εποχή εκείνη της τουρκοκρατίας η δόξα των Ελλήνων Ορθοδόξων, διότι με τις δυσκολίες κανείς μεγαλουργεί. Οι ευκολίες μας χαλάνε, το βλέπουμε σήμερα, όλα εύκολα, με τη διαφήμιση και τόνα και τ' άλλο, μας τα παρουσιάζουν παράδεισο, μας τα παρουσιάζουν εύκολα, και μπορεί να είναι, αλλά αυτές οι ευκολίες δεν ωφελούνε. Κάνουν τον άνθρωπο ζυμάρι, κάνουν τον άνθρωπο να μην αγωνίζεται, κάνουν τον άνθρωπο να απολαμβάνει μόνο το χώμα και το χώμα, και να αδειάζει η ψυχή του, να αδειάζει η ζωή του. Ενώ όταν είναι κοντά στον Κύριο και κάνει τον αγώνα τον πνευματικό, και όταν είναι κοντά στην Παναγιά και έχει τη χάρη και την ευλογία της και παίρνει δύναμη καθώς προσπαθεί να αγιάσει την ψυχή του, τότε ο άνθρωπος γεμίζει με χαρά, αισθάνεται χρήσιμος, αισθάνεται πως κάτι αξίζει και αυτός και κάτι προσφέρει. Μπορούσε ο Κύριος να μας φτιάξει όλους τελείους, δεν θα έχει όμως καμία αξία για μας αυτό, διότι δεν θα συνεισφέραμε τίποτε. Θα ήταν όλα έτοιμα, όπως σήμερα οι πιο πολλοί γονείς τα δίνουν όλα έτοιμα στα παιδιά και τα παιδιά δεν καταλαβαίνουν και δεν εκτιμούν τίποτε, και μετά οι γονείς παραπονούνται και τα παιδιά παραπονούνται, και άντε να βρεις άκρη. Ενώ όταν κανείς αγωνιστεί, όταν προσπαθήσει, όταν προσφέρει έστω και το λίγο,
για τη σωτηρία του, για τον πολιτισμό του, για την ευημερία του, για την πρόοδό του, για όλα τα καλά και τα ωραία. Αισθάνεται τότε χαρά, έχει τη χαρά του δημιουργού, έχει τη χαρά της προσφοράς. Στην πατρίδα μας σήμερα μας έφεραν σε μεγάλη εθνική αργία, που θα έλεγε ο Άγιος Νεκτάριος και ο ιστορικός μας Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος, και όλες οι πλάστρες, οι φωτιές σβησμένες μέσα στη χώρα, που θα έλεγε ο μεγάλος δεύτερος εθνικός ποιητής μας Κωστής Παλαμάς, στη φλογέρα του βασιλιά. Φρόντισαν εκείνοι που φρόντισαν να παραλύσουν τα πάντα, να μην λειτουργεί τίποτα, να σταματήσουν οι Έλληνες να αγαπούν, να προσφέρουν, να θυσιάζονται, να εκκλησιάζονται, να αναστένονται. Αλλά δεν το μπορέσουν για πολύ. Για την ψυχή δεν την κατέχουν οι άνθρωποι, ούτε τα όργανα του σκότους. Την ανθρώπινη ψυχή και ύπαρξη την κατέχει ο Χριστός και η Παναγιά. Την κατέχει η Εκκλησούλα μας η Αγία. Γι' αυτό είναι κοντά το ξημέρωμα και κοντά η ώρα και η στιγμή που οι Έλληνες Ορθόδοξοι και οι υπόλοιποι θα ανανύψουμε, θα ξυπνήσουμε, θα αποκτήσουμε τα φτερά, τα πρωτινά μας, τα μεγάλα, που λέει ο Σάνο αναφερθής ποιητής. Θα αποκτήσουμε τα φτερά μας, θα γίνουμε αετοί, θα πετάξουμε στο ύψος της αρετής, της μετάνοιας, του φωτός, στο ύψος της Παναγιάς, στο ύψος του Χριστού, στο ύψος της Εκκλησίας, να γίνουμε κι εμείς όπως μας προτρέπει ο Κύριος οι υψίστου. Και γίνεται κανείς Υιός υψίστου και γίνεται τέλειος, όπως λέει το Ευαγγέλιο, όταν είναι ικτήρμον. Γίνεστε ούν ικτήρμονες, καθώς και ο Πατήρ ημών ικτήρμονεστί, μας παραγγέλει ο Χριστός μέσα από το Ευαγγέλιο του Λουκά. Και ποιος είναι ο ικτήρμον? Ο Θεός πρώτα, ο Θεάνθρωπος, και μετά η Παναγιά, και μετά οι Χριστιανοί. Τι σημαίνει ικτήρο? Δεν είναι με την έννοια τη σημερινή, που είναι εγωιστικό το ζήτημα. Είναι με την αρχαιοπρεπή έννοια. Και ικτήρο σημαίνει συμπονώ, καταλαβαίνω, αγαπάω, προσφέρω πρακτικά αυτή την αγάπη σε αυτούς που την έχουν ανάγκη. Τι έκαμε και ο Χριστός μας τηρουμένων των αλογιών? Πρόσφερε αγάπη και συμπόνια. Ξέρει εκείνος καλύτερα από εμάς και από τον καθένα ότι η αμαρτία είναι αδυναμία και της πρέπει συμπόνια. Και με αυτή τη συμπόνια που πρόσφερε και προσφέρει και θα προσφέρει ο Χριστός, εκέρδισε στο διάβα των αιώνων και θα κερδίζει όλες τις ωραίες ψυχές και υπάρξεις. Έστω και αν έρθουν κοντά του για τις τεθλασμένες, έστω και αν πέσουν στο βούρκο, έστω και αν υποστούν οτιδήποτε, σαγηνεύονται και ελκύονται αυτές οι ψυχές που είναι γη καλή και αγαθή από τον αθάνατο Χριστό μας, από την αστήρευτη καλοσύνη του. Γιατί η καλοσύνη της Εκκλησίας και η καλοσύνη της Παναγίας είναι στην ουσία η καλοσύνη του Χριστού. Και περισσεύει στην Εκκλησία το καλό και χύνεται και βγαίνει από χίλιες βρύσες και κραίνεται και μιλιέται και αναφέρεται από χίλια στόματα, όπως θα λέγαμε παραφράζοντας το μεγάλο Σολωμό στους ελεύθερους πολιορκημένους. Περισσεύει το καλό στην Εκκλησία και βγαίνει παντού, γι' αυτό και στέκεται η πλάσης. Μπορεί το κακό να κορυβαντιά, μπορεί το κακό να κάνει ντόρο και θόρυβο, αλλά μοιάζει με εκείνα τα δοχεία που είναι άδεια, και όσο τα χτυπάς γίνονται κύμβαλα αλαλάζοντα και ενοχλούν και προξενούν στεροχώρια και προδίδουν κενό και ανυπαρξία. Έτσι είναι η χάρη της Παναγιάς, έτσι είναι η χάρη της Εκκλησιάς. Και εμείς εδώ οι Έλληνες και οι υπόλοιποι Ορθόδοξοι είμαστε τυχεροί, πολύ τυχεροί, που έχουμε την Παναγιά μας. Ο μεγάλος Κολοκοτρώνης την είχε ιδιαίτερα και την ονόμαζε τύχη της Ελλάδος. Όντως η Παναγιά είναι η τύχη της Ελλάδος. Είμαστε τυχεροί που την έχουμε, είμαστε τυχεροί που την αγαπάμε, είμαστε τυχεροί που τρέχουμε κοντά της.
και αν δεν τρέχουμε στις εύκολες ώρες και στις πικροχαρές, μικροχαρές, τρέχουμε όντως στις δύσκολες ώρες. Αν γίνει κάτι ομιγέννητο, οτιδήποτε κακό, στην Παναγιά θα τρέξουμε όλοι. Εκείνη θα φωνάξουμε, σε αυτήν θα καταφύγουμε και θα ζητήσουμε παρηγοριά, προστασία, ελπίδα. Χαίρονται σήμερα, σεβαστοί μου πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί, χαίρονται σήμερα τα πέρατα της γης. Πανηγυρίζει η Ορθοδοξία, πανηγυρίζει η Οικουμένη, πανηγυρίζουν οι ουρανοί, πανηγυρίζει ο Παράδεισος, πανηγυρίζει η γης, πανηγυρίζουν οι ψυχές μας και χαίρονται ακόμα και οι ψυχές των αποθαμένων μας, των προσφυλών μας. Χαίρονται εκεί που είναι, γιατί η ευλογία της Παναγιάς και η χάρη της εορτής της φτάνει παντού, έως εσχάτ της γης, έως εσχάτ του ουρανού, σε όλα τα σημεία και σε όλα τα μέρη. Και εμείς σήμερα, μικροί πανηγυριστές της κοιμήσεως και μεταστάσεως της Θεοτόκου Μαρίας, δεν έχουμε τίποτα να πούμε. Σταματάει ο λόγος μας, σταματάει ο λογισμός μας, σταματάει η καρδιά μας, τα αισθήματά μας, σταματάει το στόμα μας. Τι να πει, τι να εκφράσει, πώς να μιλήσει για τα υπέροχα και αθάνατα αυτά ζητήματα. Γι' αυτό πάμε και εμείς, όπως είπαμε και πιο πάνω, στην Ιερή Γεθσημανή, στον Πανάγιο Τάφο της Θεοτόκου, και προσκυνάμε τιμητικά την Θεοτόκον και Μητέρα του Φωτός, εκείνη που σαν σήμερα εκοιμήθηκε μετά τρεις ημέρες ανέστη και ανελήφθη στους ουρανούς. Πάμε εκεί με τον άκοπο ταξιδευτή το νου μας και την ψυχή και την καρδιά και τα αισθήματά μας, και γονατίζομαι ευλαβικά στην Αγία Γεθσημανή και λέμε στην Παναγιά τα πάντα μας, τις ευχαρίστησες, τις δοξολογίες, τους πόνους, τις δυσκολίες, τα αιτήματά μας, τις πληγές μας, τα βάσανά μας και ό,τι άλλο έχουμε. Πού να τα πάμε, πού να τα κουβαλήσουμε, αφού και εκείνη τα κουβαλά στον Υιό και Θεό της και εμείς κοντά με εκείνη κουβαλάμε τα πάντα σε εκείνη και στον Υιό της. Άλλωστε το λέει κάθε μέρα η Εκκλησία της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξη δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθ. Μνημονεύουμε την Παναγιά και τους Αγίους. Τι έκαναν εκείνοι? Αφοσιώθηκαν στο Θεό, τα άφησαν όλα στον Κύριο, τα δώσαν όλα σε Εκείνον και απόκτησαν τη μέγιστη ψυχική ειρήνη και χαρά, και ο Κύριος τους έκανε τηρουμένων των λογιών, δοχεία δικά του, και εξαιρέτως την Παναγία μας που την έκαμε και χαριτωμένη και που την έκανα κάτω ανθρώπινο μητέρα του, αφού η Παρθένος έτεκε Θεόν εν ανθρωπίσαντα. Ίσως παραλογιζόμεθα με αυτά, αλλά όταν κανείς έχει χαρά και μεθύσει λιγάκι από το πανηγύρι της Θεοτόκου, αλήθεια σας λέγω, δεν ξέρει τι λέει, δεν ξέρει πως εκφράζεται, δεν ξέρει πως να πει αυτό το λίγο ή πολύ που νιώθει από την κοίμηση και μετάσταση της Θεοτόκου. Είναι μια θεία μέθη, είναι μια υπερούσια, όπως είπαμε και στην αρχή, χαρά, είναι μια ευλογία, είναι ένα άλλο πράγμα που δεν προκύπτει από τις αισθήσεις και από τα αγαθά αυτού του κόσμου, αλλά έρχεται από άλλο κόσμο, τον αιώνιο κόσμο, την Παρθένο Μαρία, από τα ουράνια, που και εκείνα πανηγυρίζουν σήμερα μαζί με εμάς τους επιγείους. Η Παναγιά να μην μας ξεχάσει, να μην μας αφήσει, την έχουμε ανάγκη, να μας ευλογήσει και πάλι, να μείνει στην πατρίδα μας και στην οικουμένη, να μας συγχωρέσει. 2000 χρόνια τώρα εκείνη δεν κουράστηκε να μας αγαπά, δεν κουράστηκε να πρεσβεύει, δεν κουράστηκε να παρακαλεί, δεν κουράστηκε να φροντίζει για όλους και για τον καθένα χωριστά, λες και ο καθένας μας πως είναι μοναδικός και ανεπανάληπτος για εκείνη, όπως και είναι. Πώς και με τι να ευχαριστήσουμε και την Παναγιά μας και τον Χριστό μας και τους Αγίους μας και την Εκκλησία μας
να τους αγαπάμε, αδελφοί και πατέρες μου, να τους αγαπάμε, να τους σκεπτόμεθα, τους μιλάμε, τους ευχαριστούμε, τους επικαλούμεθα, τους μιμούμεθα προπαντός, και αν σφάλουμε και αν ξεφεύγουμε, ας γυρίζουμε κοντά τους μετανιωμένοι όπως ο άσωτος, και εκείνοι θα μας παίρνουν στη θεία τους αγκάλι και δεν μας αφήνουν να πούμε ούτε την εξομολογησή μας, για τους φτάνει το γεγονός πως γυρίζουμε ξανά και ξανά κοντά τους, και θέλουν να μας έχουν κοντά τους, δίπλα τους, μαζί τους, στη θεία τους αγκάλι. Αυτό είναι η Εκκλησία, και αυτό ακριβώς είναι που τρέμει και ο αρχαίκακος όφης. Το γεγονός ότι ο Χριστός και η Παναγιά μας γλυκοπεριμένουν όλες τις ώρες και όλες τις στιγμές, και είναι έτοιμοι να εκχύσουν πάνω μας τα ελαίη και τους ικτυρμούς, την αγάπη και τη χάρη, όλα τα φώτα της Αναστάσεως και της σωτηρίας. Αυτό είναι που τρέμει ο διάβολος, έστω και αν μας δένει πολλές φορές και δυστυχώς το καταφέρνει αρκετές, εμείς κάποια στιγμή με τη Θεία Χάρη του φεύγουμε και τρέχουμε κοντά στην Παναγιά και στο Χριστό μας σαν διψασμένα ελάφια, και εκείνοι χαίρονται τότε και φρένονται και σκυρτούν. Δεν θα ήθελα να κουράσω περισσότερο την αγάπη σας. Αρκετά είπα, παραλόγησα κιόλας. Ζητώ να με συγχωρέσετε, αλλά και θέλω να καταλάβετε, όπως εσείς που είστε καλύτεροι, αυτή τη μικρή έκσταση, αυτή τη μικρή ένθεη τρέλα. Η Παναγιά και ο Χριστός να μας ευλογούν, να μας σκέπουν, να σκέπουν και την πατρίδα μας, να σκέπουν την οικουμένη, να παρηγορούν και τους κρυπτοχριστιανούς όπου γης και στα αλίτωτα μέρη της πατρίδος μας, που έχουν και εκείνη ανάγκη. Και ποιος τους σκέπτεται? Η Εκκλησούλα τους σκέπτεται, η Παναγιά τους επισκέπτεται. Ας φροντίσουν και τη μαρτυρική μεγαλόνισσα της Κύπρου, που διέρχεται δυσκόλου στιγμάς και που η μεγαλόνισσα αυτή λατρεύει κυριολεκτικά την Παναγιά με τα τόσα προσκυνήματα, με τις ιερές εικόνες και τα τόσα καλά. Θα ήθελα να ευχηθώ από ψυχής και από καρδιάς ταπεινά και εγκάρδια χρόνια πολλά καλά και ευλογημένα σε όλους μας, και ιδιαίτερα σε εκείνους που εορτάζουν και σε εκείνες που φέρουν το όνομα της Παναγιάς, να έχουν την ευχή, την ευλογία, να έχουν μακροημέρευση και κάθε καλό. Η Παναγιά με τη Θεία Κοίμηση και μετάστασή της ασκεπάζει την οικουμένη, ασκεπάζει την πατρίδα μας, ασκεπάζει όλους μας, και ας πάει τα χαιρετίσματά μας και στους πιο μακρινούς ξενιτεμένους, τους και κοιμημένους μας. Χρόνια πολλά, Παναγιά να μας ευλογεί, και του χρόνου ξανά να την εορτάσουμε. Σας χαιρετώ και σας ευχαριστώ.

0: ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
1: Παρά 1,5 μίλη μέχρι τα ξημερώματα, τετάρτη φυλακή που επήγε ο Χριστός περιπατώντας επί τις θαλάσσες. Τετάρτη φυλακή είναι 3 με 6 το πρωί. Παρότι τους έβλεπε να βασανίζονται, τους άφησε εκτεθειμένους σε αυτή την πάλη. Δεν το είχαν κάνει μόνοι τους αυτό το ταξίδι. Ήσαν στην υπακοή του Χριστού. Εισέλθετε και φύγετε. Άρα είναι δηλαδή στο ευλόγιστον, κατόπιν ευλογίας της ήθων, και έκαναν το ταξίδι αυτό. Και εντούτοις, το ταξίδι αυτό, παρότι ήταν κατόπιν εντολής του Χριστού, είχε μια τόση μεγάλη δυσκολία. Μπορούσαν κατά το ανθρώπινο να γυρίσουν ξανά. Δεν εγύρισαν. Αδιαφόρησαν αν πάλευαν όλη τη νύχτα. Αυτό είναι κάτι για μας. Πολλές δυσκολίες υπάρχουν στους δρόμους μας. Θα πρέπει να εξετάζουμε, είμεθα στην υπακοή, το θέλει ο Θεός αυτό που κάνουμε και βρίσκουμε δυσκολία. Αυτό είναι κάτι που πρέπει πάντοτε να εξετάζεται από τον άνθρωπο. Και δεν έπεται διότι κάνεις το σωστό ότι θα συναντήσεις δυσκολία. Δεν παίζει κανένα ρόλο. Ίσα-ίσα όταν κάνεις το σωστό και πηγαίνεις κόντρα στο ρεύμα, τότε θα συναντήσεις μεγαλύτερες δυσκολίες. Αλλά η δουλειά σου είναι να επιμείνεις. Μα μπορώ να τα βγάλω πέρα, εξαντλούμε στην υπομονή μου, λέει ο άλλος. Στο δέοντα καιρό θα έρθει να σε βοηθήσει. Μη υποδεικνύουμε εις τον Θεό πότε θα έρθει να μας βοηθήσει. Θα έρθει να μας βοηθήσει στο δέοντα καιρό. Όταν δοκιμαστεί η πίστη μας και βαίνει να εξαντληθεί η υπομονή μας. Τότε θα έρθει ακριβώς σε κλάσμα δευτερολέπτου να τακτοποιήσει τα θέματα. Εμείς εκείνο που έχουμε να εκτάζουμε στη ζωή μας, γιατί πάντοτε θα έχουμε αντικσότητες, είναι εάν αυτό που κάνουμε είναι αντίθετο με το θέλημα του Θεού ή είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού. Αυτό είναι το θέμα το δικό μας. Και από εκεί και κάτω είναι δική του δουλειά. Όλο το παν ξεκινάει από το ότι ο Χριστός δεν θέλησε τα χειροκροτήματα. Είναι κάτι που εμείς δεν μπορούμε να το βγάλουμε ακόμη από πάνω μας. Είναι κάτω από το δέρμα βαλμένο. Αν κάνουμε κάτι, αν πούμε κάτι, αν βοηθήσουμε κάπου, θέλουμε να μάθουμε τη γνώμη που προκαλέσαμε τους άλλους. Περιμένουμε κάπου να μας γράψουν, κάπου να μας συζητήσουν, κάπου να μας αναρτήσουν. Αυτό δεν είναι προς το συμφέρον. Και αν ένας Χριστός απέφευγε, που δεν κινδύνευε, αλλά έκανε μάθημα για μας, εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να το αποφεύγουμε αυτό το πράγμα. Δύο λοιπόν τεινά μέχρι τώρα εξετάζονται. Αφενός η φυγή του Χριστού, να μην δεχτεί τις ευχαριστίες ή τα χειροκροτήματα του κόσμου, και αφετέρου των Αποστόλων η υπακοή, και στη συνέχεια όλη η άλλη ταλαιπωρία, που είναι ευχάριστος η ταλαιπωρία όταν είναι στην υπακοή του Χριστού. Εμείς οι μεταφυγόφωνοι τα θέλουμε όλα εύκολα, και τούτη ο δρόμος ο οποίος οδηγεί στη βασιλεία των ουρανών είναι πάντοτε μετεμποδίων. Κι αν ο Χριστός σου λέει πήγαινε εκεί, συναντάς δυσκολία, όταν το κάνεις μόνος του, από εγώ, από σάρκα, από συμφέρον, από κοσμικότητα, τι θα συναντήσεις και πώς θα έρθουν τα πράγματα? Είναι λοιπόν, λέγω, ένα ωραίο μάθημα, και ακόμη είναι εκείνο ότι ο Χριστός μπορεί να αργήσει να έρθει. Σε τι να τον βλέπει και να διαφορεί. Όμως, αν σκεφτείς ότι σε βλέπει, τότε παίρνεις δύναμη. Κάθε τι που θα σου

0: συμβεί δε δικαιολογημένων όμως θα ρωτάς και θα συζητείς με τον εαυτό σου. Άραγε το ξέρει ο Κύριος ότι μου συμβαίνει αυτό? Και όταν πάρεις την απάντηση ότι το ξέρει, ας καθίσω λοιπόν εδώ. Εφόσον αυτός το ξέρει, ασφαλώς θα ενεργήσει όταν πρέπει να ενεργήσει και αν πρέπει να ενεργήσει. Γιατί πολλές φορές δεν ενεργεί ο Θεός. Δεν είναι πάντοτε προς το συμφέρον μας η λύση στον κόσμο τούτο. Δεν είναι πολλά θέματα τα οποία θα λυθούν στον κόσμο εκείνον. Το θέμα μας σε εμάς είναι να εξετάζουμε εάν το ξέρει ο Θεός και αν είμαι στην υπακοή του Θεού. Αυτό είναι το θέμα. Από εκεί και κάτω όλα, ό,τι και αν γίνουν, όσο και αν λέγονται κακά παρά τον κόσμο, εν τούτης θα είναι καλά και θα είναι ωφέλιμα για μας. Κακό είναι μόνο ένα, η αμαρτία. Όλα τα είναι νομιζόμενα κακά και ουδέποτε κακά. Τη δεύτερη φυλακή λοιπόν, 3-6 το πρωί, περιπατών επί της θαλάσσης το Ιησούς, τους φτάνει. Ακούσατε πόσο ωραία το λέει. Τους φάνηκε ότι είναι φάντασμα μέσα στον κόπο του, μέσα στο θαλασσάδαδρεμα αυτό όλη τη νύχτα, μέσα στα βασανά του να γίνουν και ένα φάντασμα εκεί πέρα. Τρόμαξαν, φώναξαν. Λέει, θα αρσί. Δεν είναι φάντασμα. Είμαι εγώ. Ο Πέτρος ο πιο με παιδιάτικη ψυχή και πάντοτε σπέρδων είπε, αν λέει εσύ Κύριε, είπε να έλθω και εγώ επί τα είδα. Ορίστε του λέει, έλθε. Και κατεβαίνει ο Πέτρος και περιπατεί επί της θαλάσσης. Άλλο θαύμα εδώ. Απαρατήρητο για μας. Ώστε μπορεί, καλά, το Θεός τον δημιουργό που την έφτιαξε, κάνει υπακοή. Και την περιπατεί ο δημιουργός. Αλλά ο άνθρωπος, ο αμαρτωλός άνθρωπος, εν το όνομα του Ιησού. Εν το όνομα του Ιησού όλα γίνονται. Όχι αυτά τα θαύματα που κάνω εγώ, λέγει. Μίζον τούτον εσείς τα κάνετε. Και ο Πέτρος στάνθη στερεά τη θάλασσα και τον εδέχθη και περιπάτρεψε τη θάλασσα. Μεγάλο μάθημα. Όταν ο άνθρωπος κρατιέται από τον Χριστό, τα πάντα μπορεί να κάνει. Και αυτά που κάνει ο Χριστός και μεγαλύτερα ακόμη. Η σκιά του Χριστού μας δεν ανέστησε νεκρούς. Η σκιά του Παυλού ανέστησε και του Πέτρου ανέστησε νεκρούς. Εφόσον τώρα ο Πέτρος βλέπει τον Ιησού και περιπατεί προς αυτόν, η θάλασσα υπακούει. Τα στοιχεία μένουν. Ο άνεμος να ξεσηκώσει τα πάντα. Γυρίζει, παίρνει το μάτι του τώρα από τον Χριστό και βλέπει τους ανέμους. Βλέπει τα κύματα. Λοιπόν ψύχης. Και άρχισε να καταποντίζεται. Γιατί σου συνέβη? Πήρα τα μάτια σου από σένα. Τα μάτια μου πήρα από σένα. Και άρχισε να καταβυθίζουν. Να προσέχεις άλλο. Και όλοι να προσέχουν. Να μην παίρνουν ποτέ τα μάτια σου από τον Χριστό. Γιατί από τη στιγμή που θα πάρουν τα μάτια σου από τον Χριστό, ο Σατανάς θα τους φέρει σε δύσκολη στιγμή. Και θα αρχίζουν να καταπλύζονται. Και αν δεν το βλέπουν αυτοί, θα το βλέπει ο Θεός. Πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχασαν και αυτή τη ζωή τους, και την προσφυγή και την αιωνία, είναι για πήρα τα μάτια τους από τον Χριστό. Δεν ήθελαν να βάλουν τον Χριστό ως στόχο και να βαδίζουν ευθεία. Ο Άγιος Ισάκος Σύρος, δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει, ομιλεί για αυτό το δρόμο. Είναι τόσο λεπτός και τόσο σοβαρός που τον απεικονίζει σαν την κόψη του ξηραφιού. Βαδίζει, λέει, ο άνθρωπος, ο πραγματικός, επί ακμής λεπίδες. Φανταστείτε το ξηράφι για να περπατήσεις τώρα επάνω στο ξηράφι, αν είναι δυνατό. Ούτε ακροβάτης να είσαι, δεν μπορείς να περπατήσεις. Δηλαδή δεν παραδέχεται πτώση ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν βαδίζει σωστά, βλέποντας μόνο τον Χριστό και υπακούντας αυτόν και προσδοκώντας αυτόν και βαδίζοντας προς αυτόν, είναι πεσμένος ή δεξιά με δεξιούς λογισμούς ή αριστερά με αμαρτωλές και ανήθικες πράξεις και λογισμούς. Μόνο αυτός ο οποίος βαδίζει σωστά. Από τη στιγμή λοιπόν ο άνθρωπος που θα πάρει το νου του, το βλέμμα του, από τον Χριστό, από τον δρόμο που έχει να βαδίσει για την αιωνιότητα, θα πέσει οπωσδήποτε. Ή θα πέσει στη δεξιά, ή θα πέσει στα αριστερά. Το να πέσει η μηχανή δεξιά της προχιάς ή τα αριστερά, αυτό δεν είναι θέμα. Το θέμα είναι ότι είναι εκτροχιασμένη η μηχανή. Έτσι ακριβώς συμβαίνει και σε πολλούς ανθρώπους. Κάτω από τον φόβο ότι πνίγεται, ποιο το πέτρο. Που αν άγγιε κανείς με μια λεπίδρα του Πέτρου τις φλέβες, θα βρίσκε μάλλον θάλασσα της Τιβεριάδος μέσα, παρά αίμα. Που μπορούσε να κάνει δυο χεριές και να πεστεί ξανά, αποτυπωστεί, να ξανανεβεί επάνω. Τάχα. Κανένας παλικαράς έξω από τον Χριστό δεν μπορεί να σταθεί. Ας κάνει το θηριάκι. Ας λέει ότι κάτι είναι. Ας μην πιστεύει τίποτα. Ας τον βλασφημεί τον Θεό και ας αδιαφορεί για τον Θεό. Όταν εγκαταληφθεί από τον Θεό, εγκαταληφθεί από την χάρη, τότε καταλαβαίνει ότι είναι καρυδότυπο. Τότε αρχίζει να τρέμει σαν φιλοκάλαμο. Και αν πραγματικά ζητάει κάτι από τον Θεό, θα του το δώσει και θα σωθεί. Αυτό του το έπαθε φέτος. Κύριε, λέει, βοήθη μου. Και απάντησε το, ο λιγόπιστε ιστίε δίστασα. Και τον αρπάζει από το χέρι ο Χριστός, διότι είναι πάντοτε δίπλα μας. Δεν είναι μακριά. Εν αυτό γαρζόμεν κινούμε τα κεσμέν. Έτσι είπε ο Παύλος εδώ στην κνίκα στους παππούλιδες μας. Εδώ είμαστε, λέει, μεταξύ μας. Εδώ είναι ο Θεός. Είναι πανταχού παρόν ο Θεός. Δεν είναι άνθρωπος ο Θεός, ούτε κάποιος μεγάλος, ούτε κάποιος μικρός, ούτε κάποιος μορφωμένος, ούτε κάποιος σοφός. Είναι ο παντοδύναμος Θεός, ο οποίος βλέπει τις λεπτομέρειες του ανθρώπου, τις τρώσεις του και τις καταπτώσεις του. Πότε στρέκεται, πότε δεν στρέκεται. Και τον έβγαλε επάνω. Και ξέρετε τι λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, που το είπα και προχθές στο τέλος της ομιλίας. Επεχείρησαν τότε αυτοί από πάνω να τον πάρουν τον Χριστό το καΐκι, να μην πηγαίνει με τα πόδια. Και το καΐκι αμέσως ευρέθη απέναντι από την Τιβεριάδα στο λιμάνι που επρόκειτο να πάνε. Και μάλιστα το πρωί έγινε συζήτηση. Πώς, εδώ δεν ήρθε κανένα καΐκι, εσείς πώς ήρθατε, πού θα ήρθε, δάσκαλε εδώ. Κάθε άνθρωπος είναι μια βάρκα, είναι ένα καΐκι, είναι ένα πλοίο. Και πολύ θέλω στο ταραχή και πολλούς κινδύνους και πολλές αντικειότητες έχει στη ζωή. Όταν ο Χριστός είναι έξω από το καΐκι, τα πράγματα είναι άσχημα για το καΐκι. Από τη στιγμή που ο Χριστός θα μπει μέσα στο καΐκι, τα πράγματα αλλάζουν. Απλώς επεχείρησαν να τον πάρουν και το καΐκι βρέθηκε εκεί, πόσο μάλλον να τον έπαιρναν και μέσα. Πολλοί μας που φέρουμε βασανιζόμεθα, έχουμε χάσει την υγεία μας, έχουν χάσει τον ύπνο μας, άλλοι αυτοκτόνησαν, άλλοι κλεισμένοι στα τρελάτικα κλπ. Γιατί δεν θέλησαν να βάλουν το Χριστό στο καΐκι του. Δεν θέλησαν να βάλουν το Χριστό στο τιμόνι, στη ζωή του. Πήγανε με την ξυπνάδα του, πήγανε με την γνώση του, πήγανε με το μέσο, πήγανε με τους φυσικούς όρους, όχι με τους φυσικούς. Δυσκολίες πάντοτε θα υπάρχουν. Όμως, εκείνο που ενδιαφέρει τον άνθρωπο, αν θέλει πραγματικά, να περάσει την οζωμένη αυτή θάλασσα όσο είναι δυνατόν πιο ανώδυνα, διότι η ζωή αυτή, πάλι κατά τον Άγιο Νησά, είναι μια βρώμικη θάλασσα, οζωμένη από όλες τις πλευρές. Αν θέλει να την περάσει, θα φροντίσει να βάλει το Χριστό στη ζωή του. Από τη στιγμή που θα βάλει το Χριστό στη ζωή του, τα πράγματα αλλάζουν. Παρηγορείται ο άνθρωπος. Βρίσκει περιεχόμενο. Αρχίζει να εξετάζει από πού ήρθε, γιατί ήρθε και πού υπάρχει. Τα πάντα δικαιολογούνται. Γιατί θα εφαρμοστεί και σε αυτόν το ζει Χριστό και το αποθανεί κέρδος. Αμέσως θα σκεφτεί μια ζωή οπτή. Το αν πεθάνω σήμερα, τι βγαίνει. Το αν πεθάνω αύριο, τι βγαίνει, τι κερδίζω. Τίποτα δεν κερδίζω. Αλλά όλα αυτά τα διδάσκει μόνο ο Χριστός. Ο Χριστός δίνει νόημα στη ζωή του ανθρώπου. Του δίνει περιεχόμενο. Του δίνει πραγματική. Οδήγηση σωστή, ώστε να μην βασανίζεται ο άνθρωπος. Έχει, όπως ακούσατε και όπως συμπληρωματικά, επισήματικά είπαμε, πολλές όψεις αυτό το θέμα και κατεξοχήν για τη ζωή μας και μάλιστα τη δύσκολη σήμερα ζωή μας, που κάθε μέρα θα γίνεται πιο δύσκολο, λόγω δεν έχουμε το Χριστό ούτε στο σπίτι μας, ούτε επάνω μας. Αυτά είναι περίπου γύρω από τη συνέχεια της περασμένης Κυριακής, τα οποία αναφέρει η Εκκλησία. Θα ήταν παράληψη αν δεν έλεγα, καταχρώμενος βέβαια της ανοχής σας, κάτι και για ένα άλλο περιστατικό το οποίο έχει σήμερα η Εκκλησία μου. Δεν ξέρω αν προσέξετε τα κείμενα. Ομίλησαν τα κείμενα για μια αχειροποίητη εικόνα του Κυρίου μας. Ξέρετε αυτό το πράγμα. Οι Προτεστάντες, οι Ιεχωβίτες και άλλοι αιρετικοί μας κατηγορούν ότι είμαστε ειδωλολάτρες, διότι διατηρούμε ή και προσκυνούμε εικόνες του Κυρίου, της Θεοτόκου ή και των Αγίων Εικόνων. Όμως, αν κανείς προσέξει τη σημερινή ημέρα, θα δει ότι αναμνημονίζεται ένα γεγονός που είναι ιστορικό γεγονός, μιας εικόνος του Κυρίου μας που ο ίδιος προσέφερε κάποτε σε έναν πολύ ταπεινό βασιλιά, Αύγαρο ονόματι, στην έδρα της Παλαιστίνης, λεπρών. Υπάρχουν και άλλες αχαιροποίητες εικόνες. Δεν είναι μόνο αυτή. Είναι και μια άλλη εικόνα την οποία ανάψει ο Κύριος μας ένα μανδύλι στη Βερονίκη, την κόρη εκείνη που έπηγε να του καθαρίσει τον ιδρώτα όταν ανέβαινε με το σταυρό του στην οδό του μαρτυρίου. Και υπάρχει μέχρι τη σήμερα η τοποθεσία αυτή την οποία την έχουν οι καθολικοί. Το ιστορικό αυτό της αχαιοποιήτου αυτής εικόνας του Κυρίου μας έχει ως εξής. Αυτός ο Αύγαρος, ο βασιλεύς, άκουσε ότι ένας κάνει θαύματα παράξενα. Έψαξε ένα γράμμα μικρό το οποίο υπάρχει, το κείμενο, και με ένα δικό του καλλιτέχνη της εποχής εκείνης το έστειλε. Μέσα στο γράμμα του γράφει ότι πολλά έχω ακούσει για σένα, αλλά και πολλά έχω ακούσει από εκείνα τα οποία υποφέρεις από το σκληρό γένος αυτό των Ιουδαίων. Λέγω εν κατακλείδη ότι είμαι άρρωστος και σε παρακαλώ να έρθεις εδώ. Εάν όμως δεν μπορείς να έρθεις, γράψε μου κάτι ή στείλε μου κάτι που να με παρηγορήσεις. Εγώ όμως σου λέγω ότι παρότι είναι μικρό το βασίλειό μου, ευχαρίστως θα δεχόμουν να συμβασιλεύσουμε, να τον πάρει για βασιλιά και τον Χριστό στο βασίλειό του. Το έδωσε τον καλλιτέχνη αυτό των νεαρών και του λέει πήγαινε να τον βρεις, να του δώσεις το γράμμα και να τον παρακαλέσεις εσύ αν είναι δυνατόν να περάσει από εδώ να έρθει σε μένα να με κάνει καλά εφόσον κάνει τόσα καλά. Επήγε ο νεαρός και τον βρήκε και μιλούσε ο Χριστός μας την ώρα εκείνη. Πώς τώρα δεν υπήρχε μεγάφωνα, είχε ανέβει κάπου φαίνεται σε καναλή θάρρη πάνω και μιλούσε στο λαό. Κοίταξε ότι θα είναι δύσκολο να τον πλησιάσει. Και βγάζει ένα κεραμίδι και αρχίζει τώρα, για αυτός με τον δικό του τρόπο, να σχεδιάζει το πρόσωπο του Χριστού μου για να το πάει όπως του είπε ο βασιλιάς. Όμως, σε λίγο το πρόσωπο του Χριστού, άλλο. Το σβήνει εκείνο και ξαναρχίζει τη νέα διατύπωση από την αρχή. Προχωρεί πιο κάτω, σε λίγο, το πρόσωπο του Χριστού άλλαξε. Το σβήνει εκείνο και σε αυτή την κατάσταση τον βρήκε το τέλος της ομιλίας του Χριστού, είχε σβήσει τις 4 φορές και δεν είχε κάνει τίποτα καθόλου. Όταν τελείωσε, τον πλησιάζει ο Χριστός μας μόνος του και του λέει δώσε μου το μαντήλι. Του δίνει το μαντήλι του και καθαρίζει ο Χριστός μας το πρόσωπό του και του λέει πάρ' το αυτό να το δώσεις αυτόν που σε έστειλε, που σου έστειλε. Και να του πεις ότι θα γίνει μερικώς καλά και έπειτα θα γίνει ολιπώς καλά. Αυτό είναι το αχειροποίητο μανδύλιον που άφησε ο Χριστός μας το πρόσωπό του επάνω, το οποίο το έστειλε τον Αύγαρο. Μάλιστα υπάρχει επιστολή που έγραψε ο Χριστός μας. Σε μακάριος του λέει, διότι δεν είδες και επίστεψε. Δεν μπορώ να έρθω. Έχω αποστολή και πρέπει να τελειώσω το έργο. Όμως θα γίνεις μερικώς καλά και κατόπιν όταν αληφθώ και φτάσω εκεί θα έρθει άνθρωπος δικός μου και θα σε αποθεραπεύσει. Και πράγματι έτσι έγινε. Όταν του πήγε το μαντήρι και το είδε και το προσεκίνησε ο Αύγαρος, ο βασιλεύς, ο λεπρός, έφυγε όλη η λέπρα από το πρόσωπό του, από το σώμα του και έμεινε με ερπή στο κεφάλι του. Έπειτα, όταν οι Απόστολοι έφυγαν να κηρύξουν, επέρασε από το μέρος εκείνο ο Απόστολος Θαδαίος, ο οποίος και τον ευάφησε. Και έπεσε και το υπόλοιπο πλέον. Λέπρα. Έφυγε και η λέπρα του σώματος και η λέπρα του. Τόσο μεγάλο γεγονός ήταν το πρόσωπο αυτό για τον Αύγαρο τότε, που έβγαλε την εικόνα του από την πόλη. Στην πύλη της πόλης υπήρχε μεγάλη εικόνα του Αυγάρου. Ο βασιλέως, που όταν περνούσαν οι πιστοί έξω και έσω του βασιλείου του, τον προσκυνούσε. Έβγαλε την εικόνα αυτή και έβαλε την εικόνα του Χριστού. Και είπε, εδώ σε διαταλή, σε αυτόν προσκυνάτε. Και έμεινε η εικόνα αυτή, κατά την ιστορία, μέχρι ημερών Ιουλιανού Παραβάτου. Που τότε είναι αγκάστα να την πάρουν από εκεί και να την κρύψουν. Και την έκρυψαν κατά τον εξή τρόπο. Σε μια και λιθάρια πελάστη, και άνα ήταν ένα κερί και την έκρυψαν μέσα. Και την άφησαν εκεί. Δεν ήξεραν τώρα που είναι. Πέρασαν 200 περίπου χρόνια. Και έγινε επίθεση σε Κλεδεσά. Και οι πιστοί εκείνοι παρακαλούσαν τον Θεό να του βοηθήσει. Και παρουσιάστηκε η Παναγία μας και τους είπε: θα πάτε στο τάδε μέρος και θα βγάλετε την εικόνα του Κυρίου μας και Θεού μας και Υιού μου, και αυτή θα σας σώσει. Και πράγματι τους υπέδεξε που θα πάνε, εγκρέμισαν και βρήκαν την εικόνα όπως ήτανε, και το καντήλι να καίει ακόμη. Και με βάση αυτή την ευλογία, αυτή την εικόνα, την οποία περιέφεραν οι κατοίκοι της πόλεως, όλοι οι εχθροί έφυγαν και απεμακρύνθησαν και ζώθη η πόλη. Έχουμε λοιπόν την πρώτη αχυροποίητη εικόνα του Χριστού μας. Αν ο Χριστός μας λοιπόν ήταν ειδωλολάτρης και έδινε το πρόσωπό του σε εικόνα, άλλο τόσο είμαστε ειδωλολάτρα και εμείς. Δεν ξέρουμε την ιστορία μας. Είμαστε αδιάβαστοι. Για το ότι ακριβώς κλονίζεται η πίστη μας με κάθε τι που θα μας πει, κάθε μυαλό που έχει πάρει αέρα από τη Δύση. Εύχομαι εις τον Άγιο Θεό να μας ελεήσει και να καθούμε σωστά στην πίστη και κοντά του. Γιατί είναι ανάγκη κατεξοχήν στις ημέρες μας. Αμήν. Μη το χωρίον κυριεύσατε μου το σώμα, και εσύ έχε Θεέ μου παραλαβέ μου το πνεύμα. Και το άλλο είναι το ετιγενήσει την παθενία ανεφύλαξα, επιτιμήσει το κόσμον ου κατέληψε Θεοτόκε, μετέστης προς την ζωή, μη την υπάρχουσα τη ζωή, και τις πρεσβείες τες ετητουμένη εκ θανάτου τας ψυχάς ημών. Τα δύο, λέγω, αυτά τροπάρια είναι εκείνα τα οποία συνθέτουν όλη την υπόθεση της σημερινής ημέρας. Δεν ξέρω, αγαπητοί μου, αν σας έχει ποτέ απασχολήσει στα σοβαρά, δηλαδή, η ημέρα η σημερινή. Εγώ μπορεί να λανθάνω. Την ημέρα τη σημερινή τη βλέπω σαν μια άλλη μεγάλη Παρασκευή. Τη μεγάλη Παρασκευή κυδέψαμε το Θεό. Και σήμερα κυδεύουμε την ημέρα του Θεού. Εξίσου σοβαρά είναι η ημέρα. Την ημέρα εκείνη κυδέψαμε, επαναλαμβάνω, το Θεό και σήμερα την ημέρα του Θεού. Δυο τάφοι, ιστορική τάφη, ανεπανάληπτη τάφη, πανάγιοι τάφοι. Διότι ο μεν ένας εδέχθη τον Θεό και ο άλλος τη μητέρα του Θεού. Και σήμερα οι δύο τάφοι αυτοί είναι κενοί. Δεν υπάρχουν άλλοι τάφοι κενοί. Στον κόσμο είναι μόνον του Θεού και της μητέρας του Θεού. Όλοι οι άνθρωποι έχουν κάποιο Θεό, αλλά που είναι καθυλωμένος στο σάβανό του. Μόνον ο Θεός των χριστιανών, των Ορθοδόξων, έχει κενόν τάφο. Λέγω λοιπόν, σαν μια άλλη μεγάλη Παρασκευή, θα πρέπει σήμερα να αντιμετωπίζουμε την ημέρα αυτή. Εμείς οι Ορθόδοξοι είμαστε περισσότερο Παναγιολατρές και ο λιγότερο Χριστολατρές. ό,τι θα πούμε, θα πούμε με βάση την Παναγία. Παναγία μου, Βόητα, με τη χάρη της Παναγίας, αν θέλει η Παναγία. Περισσότερο μιλούμε για την Τέρα και όχι για το Σωτήρα. Είναι γλυκό το όνομα πάντοτε της Μητρός. Όμως υπάρχει ένα βασικό λάθος σε εμάς τους Ορθοδόξους. Τι θυμόμαστε μόνον όταν την έχουμε ανάγκη. Είπε ότι δεν εγκατέλειπε τον κόσμο. Ο κόσμος που εγκατέλειπε τη Θεοτόκη. Αλλά ο κόσμος εγκατέλειψε τη Θεοτόκη. Η Θεοτόκος δεν εγκαταλείπει τον κόσμο. Και μας το απέδειξε μάλιστα στους τελευταίους σεισμούς. Τελευταίοι σεισμοί τουλάχιστον για τους Έλληνας έπρεπε να είναι μεγάλο μάθημα από απόφυρες μάλιστα Θεοτόκου. Δεν μας εγκατέλειψε η Θεοτόκος. Εμείς εγκαταλείψαμε τη Θεοτόκο. Δεν μας κατηράσει η Θεοτόκος. Εμείς βλάστημούμε την Θεοτόκο. Και εντούτοις ένα μεγάλο κεφάλαιο το οποίο δυστυχώς δεν το λαμβάνουμε σοβαρός υπόψη και δεν ωφελούμεθα πολύ. Είναι αλήθεια ότι δεν ξεχνούμε πολλές φορές και επαναλαμβάνω κάτω από το θέμα της ανάγκης. Θα ήταν μεγάλη ευλογία για το έθνος μας, για την εκκλησία μας, για την οικογένεια, για το άτομο το ελληνικό, αν εσέβεται πραγματικά την Θεοτόκο. Έχουμε μια πρεσβεία ακίνητον, όπως λέγει η εκκλησία μας, τα δεξιά του Χριστού. Μόνον κατά τη Δευτέρα Παρουσία θα μάθουμε εμείς οι Ορθόδοξοι τι είναι η Παναγία. Μόνο κατά τη Δευτέρα Παρουσία. Όταν τη δούμε στα δεξιά του Χριστού, εξεβονίμων βέβαια των τίμιων πρόδρομων, και δεν θα χαμογελάσει υπέρ μας, τότε θα καταλάβουμε τι ζημιά κάμαμε, που δεν μάθαμε αυτό το πρόσωπο το ανεπανάληπτο. Δεν είναι Θεός. Είναι μετά Θεός, όπως ωραιότατα λέγει η Εκκλησία μας. Δεν σώζει, πρεσβεύει. Ο Χριστός σώζει. Τες πρεσβείες Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς. Μας εισαγάγει. Ομιλείς τον Χριστό. Παρακαλείς τον Χριστό. Και ο Χριστός μας περιμένει, μας δίδει την ευχέρεια της μετανοίας και αν εμείς επιστρέψουμε, μετανοήσουμε, εκτομολογηθούμε, κοινωνήσουμε του σώματός του και του αίματος του και συνθηκολογήσουμε εδώ στην ωραία πύλη. Με τις πρεσβείες της θα περάσουμε για την αιωνιότητα. Γι' αυτό άλλωστε λέγεται και ωραία η πύλη, διότι από εδώ περνούν οι ψυχές για τη βασιλεία των ουρανών. Τιμητική θέση της έχει δώσει η Εκκλησία στα δεξιά του Χριστού. Όπως την είδε ο προφήτης, παρέστη η βασίλισσα εκ δεξιών σου και χρυσωμένη πεμπτυλμένη. Και όταν της βγάζει τη μερίδα, ο ιερεύς στην Αγία Προσκομιδή, η οποία υπάρχει επάνω στο πρόσωρο που το φέρνουμε εμείς στην Εκκλησία, έτσι δεξιά της ξαναβάζει εκεί στο Χριστό. Και δεξιά θα είναι στην αιωνιότητα στο Χριστό. Είναι μεγάλο κεφάλαιο για μας αγαπητοί μου. Οι γυναίκες ας μάθουν για τη Θεοτόκο. Ας ζήσουν τη ζωή στη Θεοτόκο και ας μάθουν τα παιδιά τους τη Θεοτόκο. Διότι οι άνθρωποι που δεν γνώρισαν τη Θεοτόκο δεν γνώρισαν το Χριστό. Άνθρωποι που δεν γνώρισαν τη μητέρα δεν είναι δυνατόν να γνωρίσουν το γιο. Το γιο σήμερα ακούσαστε πως τον εμακάρισε μια γυναικούλα από το λαό. Μακαρία λέει η κοιλία, είπασα σαστά σε παιδί μου. Μακαρία η κοιλία και μας κοιούσε θύλασσα. Λέγονται αυτά τα λόγια σήμερα στις σύγχρονες μητέρες. Έχουνε παιδιά οι μητέρες σήμερα ώστε να πούνε δόξα στη ο Θεός. Χαρά στη μάνα που ψέχει παιδί μου. Ή λέει ανάθεμα τη μάνα ψέχει. Ούρθες και μου πήρες τον πατέρα των παιδιών μου. Ούρθες και μου πήρες τη μητέρα των παιδιών μου. Μήπως λέει αυτό ο σημερινός άνθρωπος. Αυτό λέει. Γιατί? Διότι ο Θεοτόκος έμεινε απλώς ως υπηρεσία. Έμεινε απλώς ως νοσοκόμα. Παναγία βόηθα. Και για κάνα χαράκι. Όχι προς μίμηση. Διότι ο Σώσομος λέγει σαφώς μνήμη Αγίου, μίμηση Αγίου. Και κατά συνέπεια μνήμη Παναγίας, μνήμη της Παναγίας. Να μπει λοιπόν αγαπητοί μου η Παναγία μας στη ζωή μας. Δεν την γνωρίσαμε εμείς. Εγνωρίσαμε το γιο της στην εκκλησία της. Είναι η μητέρα μας. Για να την έχουμε μητέρα πρέπει να έχουμε αδελφό του Χριστό. Και μέσω αυτής έχουμε αδελφό τον Χριστό. Εάν δεν έχουμε αδελφό τον Χριστό, δεν έχουμε μητέρα την Παναγία. Ούτε πατέρα τον Θεό. Η συγγένεια λοιπόν αυτή πρέπει να μας την έχει και να δάουμε σοβαρό υπόψη. Να την μιμηθούμε σαν παρθένα. Να την μιμηθούμε σαν κόρη. Να την μιμηθούμε σαν μητέρα. Να την μιμηθούμε σαν τη σοβαρότερη γυναίκα του κόσμου. Όπως την είδαν οι προφήτες. Όπως την μίλησε ο Αρχάγγελος Γαβρίλ, ο οποίος την εικόνισε από μικρή μέχρι και τη ημέρα ακόμη που εκείνη. Έτσι. Και τότε τα πράγματα θα αλλάξουν στη ζωή μας. Δεν είναι αρκετό να την παρακαλούμε όταν την έχουμε ανάγκη. Διότι αυτό συμβαίνει σε εμάς. Είναι κάποια ανάγκη, έλα Παναγία. Δεν είναι ανάγκη, έξω Παναγία. Ξέρετε ότι η Παναγία δεν μπορεί να καθίσει στο σπίτι όταν το σπίτι γίνει παρανόμη. Όταν η δεσποινή γίνεται άντρα και ο άντρα γίνεται κόρη. Όταν δεν υπάρχει νηστεία στο σπίτι. Όταν δεν υπάρχει εγκράτεια στο σπίτι. Όταν δεν υπάρχει παιδοφυλία στο σπίτι. Όταν υπάρχει βλασφημία στο σπίτι. Όταν υπάρχει τα άλλα, τα υπόλοιπα φορνίε, νηστείε κλπ. Δεν μπορεί να σταθεί η Παναγία εκεί πέρα. Μπορεί να έχουμε την εικόνα τη. Δεν έχουμε καμιά αντίθεση. Μπορεί να έχουμε το καντήρι τη. Την Παναγία όμω δεν έχουμε. Και όταν ο άνθρωπο δεν έχει την Παναγία, είναι ξεσκέπαστο. Είναι εκτεθειμένο στη βροχή και σε αραβού χωρί ομπρέλα. Η Παναγία είναι σκέψη. Σκέψη τη πάντα. Έχει μεγάλη παρουσία στο Χριστό. Α έφυγε. Είναι με του ανθρώπου. Ούτε κατέληξε. Τον έχει τον κόσμο. Αλλά τον κόσμο που αυτό δεν έχει κατέληξε. Διότι χρειάζεται μια συνεργασία. Ο Θεό. Οι Θεοτόκοι, οι Άγιοι πάντα θέλουν, αλλά πρέπει να θέλει και ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος σήμερα ως Μητροπλήθων δεν θέλει ούτε του Θεοτόκων στο σπίτι, διότι του ελέγχει την παράνομο ζωή του, ούτε τον Χριστό τη δουλειά του, διότι του ελέγχει τον παράνομο βίο του. Γι' αυτό ακριβώς το θέλει. Δεν φταίει όμως ο Χριστός. Δεν φταίει η αγνότηση, η παρθενία και η σοφροσύνη της Παναγίας. Φταίμε εμείς που θέλουμε παράνομο ζωή και το άσχημο, το κακό. Το τελότρομο να πω ότι σώνει και καλά μας το ευλογείς Παναγία αυτό. Δεν το ευλογεί. Θέλει το σωστό το σύνδιο. Γι' αυτό λέγω είναι μια μεγάλη ημέρα σήμερα. Προπέμπουμε κατά κάποιον τρόπο. Πρέπει να βρισκόμεθα σήμερα στην κηδεία της Παναγίας, στην κηδεία της μητέρας μας. Πώς θα είμαι θα σήμερα στην εκκλησία, αν ήταν η μητέρα μας πεθαμένη εδώ. Σας ερωτώ. Θα είσατε οι άντρες όπως είναι με τα κοντομανικά τους και ζεσταίνους και οι γυναίκες γυμνές, την κηδεία της μάνας τους, δεν θα είστε. Δεν θα είστε. Αμαρτάνω θα πηγαίνεις, απλώς ζητώ το πράγμα. Το αν αμαρτάνει και όχι, ή αν αμαρτάνω ή όχι, αυτό είναι θέμα συνηγήσεως ενός εκάστου. Το λέγω αυτό διότι, εάν πρόκειται να πάω σε ένα επίσημο, ή σε μια κηδεία ενός επισήμου, σε ένα γάμο ενός επισήμου, θα ντυθώ σύμφωνα με το πρωτόκολλο. Όταν πρόκειται να πάω στην Παναγία ή στον Θεό, θα κάνω το δικό μου. Αυτό πάνω απ' ότι δεν το έχω πιάσει ακόμη το θέμα. Πού παρουσιάζουμε, πού πηγαίνω. Πάω στην κηδεία της Παναγίας. Πώς πηγαίνω. Αν πήγαινα στη μάνα της κηδείας, πώς θα πήγαινα. Εκεί είναι το θέμα. Διότι, ξέρετε τι είπε ο Μέγας Βασίλειος. Το καλόν λέγει. Το καλόν. Ού καλόν ή, εάν μη καλός γέννησε. Το καλό λέει. Δεν είναι καλό εάν δεν το κάνεις καλά. Έχω ένα φάρμακο που θεραπεύει τον καρκίνο. Πρέπει να το πάρω 3 κουταλιές την ημέρα. Εγώ γυρίζω το μπουκάλι και το πίνω. Θα πεθάνω μια ώρα λιγότερα. Γιατί, παρότι είναι καλό και κάνει θαύμα, δεν το κάνω σωστά όπως πρέπει. Ακριβώς αυτό είναι. Όμορφο είναι ο άνθρωπος να έρθει στην εκκλησία, της Παναγίας σήμερα. Ναι. Να έρθω. Να έρθω και την διακείο. Αν σήμερα η Παναγία στην εκκηδεία, την Κυριακή είναι ανάσα. Πού είσαι την Κυριακή. Γιατί είναι. Βλέπεις ότι δεν κάνεις μια σειρά καλά. Θα πρέπει να τα κάνεις καλά. Αυτό είναι το θέμα. Μας δίνει λοιπόν μια ευκαιρία να εκτιμήσουμε και να φτιάξουμε κατά κάποιον τρόπο καλύτερο σύντοχρονο τον εαυτό. Γι' αυτό άλλωστε ακριβώς μας αφήνει ο Θεός. Έχετε τη γνώμη ότι μας αφήνει για να σπουδάσουμε. Μας έχει ανάγκη εκεί να μας χρησιμοποιήσει τα γραφεία του. Έτσι δούμε ότι μας αφήνει για να βάλουμε τα τούμουλα τώρα πάνω στα άλλα να κάνουμε πολυκατοικίες για να κάνει ένα σεισμό να μας το πεδώνει. Αυτά είναι αστεία. Ο άνθρωπος δεν ήρθε στον κόσμο για να ζήσει, αγαπητοί μου. Ο κόσμος, ο άνθρωπος ήρθε για να πεθάνει. Και πεθαίνει για να ζήσει. Μην κοιτάτε εμείς που χτυπάμε ξύλο και δεν θέλουμε τον θάνατο. Ένας Θεός πέθανε που έγινε άνθρωπος. Η μητέρα του Θεού πέθανε που ήταν άνθρωπος. Και θα πεθάνουμε εμείς. Ας πάρουμε λοιπόν στα σοβαρά τα πράγματα. Και μην πλανόμεθα, διότι θα βρεθούμε μια μέρα αντιμέτωποι με αυτό. Και ο τάφος δεν είναι τέρμα. Ο τάφος είναι αρχή μια άλλη ζωή. Το οποίο ούτε σε τέλος, ούτε σε τέρμα. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα, αν δεν το έχετε πιάσει, πιάσετε το ότι μέσα σε μια τέτοια μεγάλη μέρα και ας την παρακαλέσουμε την Παναγία εκεί πάνω που είναι να πεσβεύει και υπέρ των και στιμημένων μας και υπέρ ημών που έχουμε τόσες ανάγκες σαν άτομα, σαν οικογένεια, σαν κοινωνία, σαν εκκλησία, σαν. Είναι μεγάλο κεφάλαιο πάντοτε να ζητάμε τις πρεσβείες της γιατί δεν μας εγκατέλειπε και έχει μεγάλη παρουσία στο Χριστό. Ένα και τελειώνω. Ήθιστε εμείς οι Ορθόδοξοι που είμεθα χριστιανοί των ημερών των μεγάλων. Την ημέρα της Παναγίας μας, το Πάσχα, τα Χριστούγεννα, να προσερχόμεθα εις την Θεία Ευχαριστία. Εγώ θα κοινωνήσω της Παναγίας. Καλώς κάνεις. Έκανες καμιά προετοιμασία. Γιατί να κοινωνήσει ένας άνθρωπος. Να επικοινωνήσει, γιατί αυτό πανεπιστή, πρέπει να κανονίσει που πάει. Ο Θεός Χριστός τον λέει στον αόν, ήλθες, αυτόν άκτον ομολόγησες. Εκάθεσαι και σκέφτεσαι σε ποιο πηγαίνει. Αυτός ξέρει παρελθόντα, παρόντα και μέλλοντα. Δεν μπορώ να το κρυφτώ. Μπορώ να κρυφτώ από την εισαγγελέα. Μπορώ να κρυφτώ από τον άντρα μου, από τη γυναίκα μου, από το παιδί μου, από την αστυνομία. Από τον Χριστό δεν μπορώ να κρυφτώ. Ο Χριστός είναι στην πόρτα και ξέρει τον καθέναν ποιος είναι. Όλες τις σκιές της ψυχής, όπως βλέπει ο ακτινολόγος, τις σκιές του πνεύμονός μας, έτσι ο Χριστός βλέπει στην πόρτα τις σκιές μας, τις σκιές από όλες τις πλευρές. Δεν είναι αρκετό άνθρωπο να κοινωνήσει, διότι ένας που προετοιμάζεται να κοινωνήσει είναι η σάφηση των αμαρτιών και ζωή στην αιώνια. Ένας όμως ο οποίος δεν προετοιμάζεται, αλλά απλώς κοινωνεί διότι είναι μια αργανή μέρα της χριστιανοσύνης, αυτό θέλει το αντίθετο αποτέλεσμα. Αν θέλουμε λοιπόν να μην κατακαούμε, αλλά να είναι η σάφη των αρτιών και ζωή των αιώνιων, και όχι η κατάκαυση των ψυχών μας, ας προσέξουμε αυτή τη λεπτομέρεια που σας λέω. Είναι καλό πράγμα να επικοινωνεί ο άνθρωπος με τον Θεό, αλλά εφόσον έχει τα προετοιμασία σας αναλόγω. Για να φτάσει ένας άνθρωπος εδώ, πρέπει να τα φτιάξει λίγο πιο πέρα. Είναι δύο οι ειρήνες που αναφέρει η Εκκλησία. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης του Κυρίου Ιησόμεν και υπέρ της ειρήνης του Κυρίου Δεϊσόμεν. Ειρήνη με τον κόσμο και ειρήνη με τον Θεό. Όταν γίνουν αυτές οι δύο ειρήνες, ζήτησα συγγνώμη με τον συνάνθρωπο που έχω κάποια δοσοληψία. Επιβιβάστηκα με τον Θεό, εφόσον με τένιωσα, εξομολογήθηκα και μου έδωσε τη συγχώρηση. Μπορώ λοιπόν να προσέλθω εδώ πέρα, να πάρω και τον Χριστό. Να μπει μέσα μου ο Χριστός και εγώ μέσα το Χριστό. Και να γίνουμε ένα. Και να θαμωθεί εκείνο που είπε, ο τρόγων μου τη σάρκα. Και πίνω μου το αίμα. Εν είναι καγό, είναι αυτό. Και εγώ αναστήσω αυτόν τον διεσκάρτημα. Πολλοί άνθρωποι λοιπόν, χωρίς να κάνουν καμιά προετοιμασία, χωρίς μετάνοια, χωρίς εκτρομολόγηση, χωρίς την δικολόγηση ίσως ακόμη με ορισμένα που έχουν με ορισμένους ανθρώπους, δικαστήρια, πάθους, την καλημέρα δεν λέγουν κλπ. Προσέρχονται τις ημέρες αυτές για να κοινωνήσουν για τα χρόνια πολλά. Κάνουμε λάθος. Θα πει κανείς, τι πρέπει να κάνουμε, αν μεταξύ μας υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι επρόκειτο σήμερα να προσέλθουν. Αταχοποιείται όμως αναφορικός με μέρος που λέγω, ένα έχω να τους πω φιλικά και εν Χριστώ, να αναβάλουν. Να αναβάλουν. Να τακτοποιήσουν το θέμα τους με πνευματικών, να συμβιβάζουν καταστάσεις που έχουν εκκρεμίσει και τότε να έρθουν. Και αύριο η ίδια αυτή η κοινωνία θα γίνει. Δεν είναι διαφορετική. Το Πνεύμα το Άγιο που κατήλθε σήμερα. Όταν ο ιερεύς σήκωσε τα χέρια του και είπε «Κατάπεμπτον το Πνεύμα στο Άγιο να θυμάται και επί τα αποκείμενα δώρα τα αυτά και ποιήσον τον ένα των τούτων τίμιον σώμα του Χριστού σου αμήν». Τότε το ποτηρίο τούτο τίμιον αίμα του Χριστού σου αμήν. Αυτό το Πνεύμα το Άγιο και αύριο με τα ίδια λόγια που θα πει ο ιερεύς θα ξαναμεταβάλει τον άρτον σε σώμα και τον ίνον σε αίμα. Ώστε ετοιμασμένοι να προσέλθουμε, να είναι η στάθεση να μαθιών και στην κοινωνία. Δεν διώχνω κανέναν από το Άγιο Ποτήριο. Μάλιστα είμαι υπέρ την ευκούστια συνωνία, αλλά κατόπιν προετοιμασία. Άνθρωποι που δεν ενίσχυσαν καν. Άνθρωποι που δεν ενίσχυσαν ούτε τα μάτια, ούτε τη σάκα, ούτε τη σίδα. Και εν τούτη για τα χρόνια πολλά θα προσέλθουν, διότι είναι μεγάλη ημέρα τη 15η Αυγούστου. Μεγάλη ημέρα, αλλά και μεγάλη αμαρτία. Όταν ο άνθρωπος θα τακτοποιεί το, όπως θέλει η Εκκλησία, διότι παρότι η Θεία Ευχαριστία είναι το μυστήριο των μυστηρίων, και εν τούτη αυτό έρχεται δεύτερο, εάν δεν υπάρχει το μυστήριο τη μετανία και τη εξομολογήσεω. Όχι να τα πω στην εικόνα, η εικόνα δεν σου λέει τίποτα. Φωτογραφία του γιατρού δεν σε κάνει καλά. Θα πιστεύω γιατρό, θα σε ψάξει ο γιατρό, θα σου γράψει τα γη, θα πάρει τα φάρμακα και θα δούμε αν θα γίνει καλά. Όχι, τα είπα στην Παναγία, η Παναγία δεν συγχωρεί. Όχι, τα είπα στον Αφέντη του Αγιώργιου, ο Αφέντη Αγιώργιου δεν συγχωρεί. Όχι, τα είπα στον Χριστό, ο Χριστό δεν συγχωρεί. Μα ποιο συγχωρεί επιτέλου, ο παπά του Χριστού συγχωρεί. Αυτό που έχει την εντολή, ο παπά, τι κύριε, ω τη είπα, ω αν δεν σε επιτυχεί δεμένα. Και όταν λύσετε λυμμένα, λύσε και του δουλού του δουλού. Αυτό έχει την εντολή. Θα πω εδώ την εξουσία. Λάβε πνεύμα Άγιον. Κι αν δεσμεύσει να είναι δεμένο, κι αν λύσει να είναι λυμμένο. Μη πλανόμεθα. Μη φτιάχνουμε μια θρησκεία δικιά μα. Ο Θεό μα ανέχεται. Δεν μα καταχαίει αμέσω. Διότι υπάρχουν άνθρωποι που έμειναν με ανοιχτό το στόμα. Δεν έβαλανε στόμα και αίμα, βάλανε άνθρακα πυρό. Αν διαβάσετε την ιστορία τη Εκκλησία, έμειναν με ανοιχτό το στόμα. Κατεκάησαν διότι θέλησαν να κάνουν το δικό του. Να φτιάξουν μια θρησκεία δικιά του και με τον τρόπο το δικό του. Φορέστε με για τον τόπο και για τον τόνο που σα μίλησα. Όμως εύχομαι τον Άγιο Θεό να δεχτεί τις πρεσβείες της Παναγίας μας, αλλά και εμείς να τελείσουμε τα χέρια. Να αφήσουμε τις αμαρτίες μας στη μετάνοια και στην εξομολόγηση, ώστε να μπορεί να μας παρουσιάσει από τούτο τον κόσμο για εκείνον, τον οποίο εύχομαι να εισαλείψει.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
2: Κάθισμα 7, Ψαλμός 46. Πάντα τα έθνη κροτήσατε χείρας, αλλά αλλάξατε το Θεό εμφωνία γαλιάσεως, ότι Κύριος ύψιστος φοβερός βασιλεύς μέγας επί πάσαν την γην. Υπέταξε λαούς ημίν και έθνη υπό τους πόδας ημών. Εξελέξα το ημίν την κληρονομία νεαυτό, την καλονήν Ιακώβην ηγάπησεν. Ανέβη ο Θεός έναν αλλαγμό, Κύριος εμφωνής άλπιγκος. Ψάλατε το Θεό ημών ψάλατε, ψάλατε το Βασιλή ημών ψάλατε. Ότι βασιλεύς πάσης της γης ο Θεός ψάλατε συνετός. Εβασίλευσεν ο Θεός επί τα έθνη. Ο Θεός κάθεται επί θρόνου Αγίου αυτού. Άρχοντες λαών συνήχθησαν μετά του Θεού Αβραάμ, ότι του Θεού οι κρατεοί της γης σφόδρα επίρθησαν. Ψαλμός 47. Μέγας Κύριος και ενετός σφόδρα εν πόλη του Θεού ημών, εν όριο Αγίου αυτού ευρίζω αγαλιάματι πάσης της γης. Όρις Ιών τα πλευρά του βορρά, η πόλη του βασιλέως του μεγάλου. Ο Θεός εν της βάρεσιν αυτής γινώσκεται, όταν αντιλαμβάνεται αυτής. Ότι ιδού οι βασιλείς της γης συνήχθησαν, δήλθωσαν επί το αυτό. Αυτοί οι δόντες ούτως εθαύμασαν, εταράχθησαν, εσαλεύθησαν, τρόμος επεβάλλε το αυτόν, εκεί οδύνες ως τικτούσεις. Εμπνεύματι βιαίω, συντρίψεις πλοία θαρσής. Καθά περικούσαμεν, ούτω και είδομεν εν πόλη Κυρίου, των δυνάμεων εν πόλη του Θεού ημών. Ο Θεός εθεμελίωσεν αυτήν εις τον αιώνα. Υπελάβομεν ο Θεός του έλεός σου εν μέσω του λαού σου. Κατά το όνομά σου ο Θεός, ούτω και η ένεσή σου επί τα πέρατα της γης, δικαιοσύνης πλήρης η δεξιά σου. Εμφραθεί το όρος Σιών και αγαλιάστοσαν οι θυγατέρες της Ιουδαίας, ένα και κρυμάτων σου Κύριε. Κυκλώσατε Σιών και περιλάβετε αυτήν, διηγήσαστε εν της πύργης αυτής. Θέστε τας καρδίας ημώνης την δύναμην αυτής, και καταδιέλεστε τας βάρης αυτής όπως αν διηγήσεστε εις γενεάν ετέραν. Ότι ούτως εστίν ο Θεός ημών εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, αυτός ποιμάνει ημάς εις τους αιώνας. Ψαλμός 48. Ακούσατε ταύτα πάντα τα έθνη, ενωτήσαστε πάντες οι κατοικούντες στην οικουμένη. είτε γη γενής και ή των ανθρώπων, επί το αυτό πλούσιος και παίνεις. Το στόμα μου λαλήσει σοφίαν και η μελέτη της καρδίας μου σύνεσιν. Κλεινώ εις παραβολήν το ους μου, ανοίξω εμψαλτηρίο το πρόβλημά μου. Είναι ατί φοβούμενη ημέρα πονηρά, η ανομία της πτέρνης μου κυκλώσιμε. Οι πεπιθώτες επί τη δυνάμει αυτών και επί το πλήθη του πλούτου αυτών καυχόμενοι. Αδελφός σου λυτρούτε, λυτρώσετε άνθρωπος. Ου δώσει το Θεό εξήλασμα εαυτού και τη τιμή της λυτρώσεως της ψυχής αυτού και εκοπίασεν στον αιώνα και ζήσετε εις τέλος. Οτι ου κόψετε κατά φθοράν, όταν είδη σοφούς αποθνίσκοντας. Επί το αυτό άφρον και άνους απολούνται και καταλήψου συναλωτρείς των πλούτων αυτών και η τάφη αυτών οικία αυτών εις τον αιώνα. Σκηνώματα αυτών εις γενεάν και γενεάν επεκαλέσαντο τα ονόματα αυτών επί των γεών αυτών και άνθρωπος εν τιμίον ου συνήκε παρασυνευλήθη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής αύτη οδός αυτών σκάνδαλων αυτής και μετά ταύτα εν το στόματι αυτών ευδοκίσουσιν. Ως πρόβατα εν άδει έθεντο θάνατος ποιμανεί αυτούς και κατά κυριεύσουσιν αυτών η ευθύς το πρωί και η βοήθεια αυτών παλαιωθήσεται εν το άδει εκ της δόξης αυτών εξώστησαν. Πλην ο Θεός λυτρώσετε την ψυχή μου εκ χειρός άδου όταν λαμβάνει με. Μη φοβού όταν πλουτίσει άνθρωπος ή όταν πληθυνθεί η δόξα του οίκου αυτού. Ότι ούκ εν το αποθνίσκην αυτόν λείψετε τα πάντα ουδέ συγκαταβήσετε αυτό η δόξα αυτού. Ότι η ψυχή αυτού εν τη ζωή αυτού ευλογηθήσετε, εξομολογήσετε εσύ όταν αγαθύνεις αυτό. Εισελεύσετε έως γενεάς πατέρων αυτού, έως αιώνος ου κόψετε φως. Και άνθρωπος εν τιμή, ο νου συνήκε, παρασυνευλήθη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ψαλμός 49. Θεός Θεόν Κύριος ελάλησε και κάλεσε την γην από ανατολών ηλίου μέχρι δυσμών. Εξιών η ευπρέπεια της ωραιότητος αυτού. Ο Θεός εμφανώς ήξει, ο Θεός ημών και ού παρασιωπήσετε. Πήρε ενώπιον αυτού καυθίσετε και κύκλο αυτού κατεγείς φόδρα. Προσκαλέσετε τον ουρανόν άνω και την γην του διακρίνε των λαών αυτού. Συναγάγεται αυτό τους οσίους αυτού, τους διατιθεμένους την διαθήκην αυτού επιθυσίες. Και αναγγελούσιν οι ουρανοί την δικαιοσύνην αυτού, ότι ο Θεός κριτής εστίν. Άκουσον λαός μου και λαλήσωσι Ισραήλ και διαμαρτύρω μέση ο Θεός σου ημί εγώ. Ούκ επί τες θυσίες σου ελέγξωσε τα δε ολοκαυτώματά σου ενώπιόν με στη διαπαντός. Ουδέξω με εκ του οίκου σου μόσχους, ουδέκ των ποιμνίων σου χυμάρους. Ότι εμάεστη πάντα τα θηρία του αγρού κτίνει εν τη όρεση και βόες. Έγνοκα πάντα τα πετεινά του ουρανού και ωραιότης αγρού με τεμού εστίν. Εάν πεινάσω, ου μη σι ύπο, εμή γαρεστήν οικουμένη και το πλήρωμα αυτής. Μη φάγομαι κρέα σταύρων ή αίμα τράγων πείομαι. Θύσον το Θεό θυσίαν ενέσεως και απόδος το υψίστο τα σευχά σου. Και επικάλεσέ με εν ημέρα θλίψεώ σου και εξελούμεσαι και δοξάσεις με. Το δε αμαρτωλό είπεν ο Θεός, είναι ατί σι εκδιηγεί τα δικαιώματά μου και αναλαμβάνεις την διαθήκη μου διαστόματό σου. Σι εμίσεις σας παιδείαν και εξέβαλες τους λόγους μου εις τα οπίσω. Ή εθεώρης, κλέπτην, συνέτρεχες αυτό και με τα μιχού την μερίδα σου ετήθης. Το στόμα σου επλεώνασε κακία και η γλώσσα σου περιεπλέκε δολιότητος. Καθήμενος κατά του αδελφού σου κατελάλης και κατά του ιού της μητρός σου ετήθης σκάνδαλον. Ταύτα επίησας και εσήγησα. Υπέλαβες ανομίαν ότι έσω μέση όμοιος. Ελέγξωσε και παραστήσω κατά πρόσωπό σου τα σαμαρτία σου. Σύνεται δι ταύτα. Η επιλανθανόμενη του Θεού μη ποτε αρπάσει και ου μη ή οριόμενος. Θυσία ενέσεως δοξάσιμε και οικείοδος ή δείξω αυτό το σωτήριόν μου. Ψαλμός 50. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτήρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σι μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικείς εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ να νομίσει συνελήφθη και να μαρτίε εκείσει έμι μήτερ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπη σα, τα άδελα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσά μη. Ραντί με σε όποτε καθαριστήσω με. Πληνεί με και υπερχιώνα λευκανθήσω με. Ακουτιεί μη αγαλία συγκεφροσύνη. Αγαλιάσονται ω θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάστα ανομία με εξάλληψαν. Καρδίαν καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεό και πνεύμα ευθέ εγγέννησον εν τη εγκάτη μου. Μη απορρίψει με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλει απ' εμού. Απόδοση με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμου τα σοδού σου και ασεβή επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεό σωτηρία μου. Αγαλιά τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεό ου καξοδενώσει. Αγάθινον κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίε θυσία δικαιοσύνη, αναφορά και ολοκαυτώματα, τότε ανίσωσιν επί το θυσιαστήριόν σου Μόσχου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αΐ και στους αιώνες των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 51. Τι εγκαυχά εν κακία ο δυνατός. Ανομίαν όλην την ημέρα να δικεί ανελογίσα το η γλώσσα σου, ω ή ξηρών εικονημένων επί σα δόλων. Η γάπη σα κακίαν υπέρ αγαθοσύνην, αδικίαν υπέρ του λαλή σε δικαιοσύνην. Η γάπη σα πάντα τα ρήματα καταποντισμού, γλώσσαν δολίαν. Δια τούτο ο Θεό καθέλησε ει τέλο. Εκτίλεσε και μεταναστεύσεσαι από σκηνώματό σου και το ρίζωμά σου εκ γη ζώντων. Όψονται δίκαιοι και φοβηθήσονται και επ' αυτών γελάσονται και ερούσιν. Ιδού άνθρωπο, όσου κέθετο των Θεών βοηθών αυτού, αλεπίλπισεν επί το πλήθη του πλούτου αυτού και εν εδυναμώθη επί τη ματαιότητη αυτού. Εγώ δε οσύ ελέα κατάκαρπος εν το οίκο του Θεού, ήλπισα επί το έλεος του Θεού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Εξομολογήσω μέση στον αιώνα ότι επίησας και υπομενώ το όνομά σου ότι Χριστόν εναντίον των οσίων σου. Ψαλμός 52. Είπεν άφρον εν τη καρδία αυτού, ουκ έστη Θεός. Διεφθάρισαν και ευδελήχθησαν εν ανομίες, ουκ έστη ποιόν αγαθών. Ο Θεός εκ του ουρανού διέκυψε, επί τους ιούς των ανθρώπων, του ειδίν ή έστη συνιών ή εξητών των Θεών. Πάντες εξέγλυναν άμα ή χρειώθησαν, ουκ έστη ποιόν αγαθών, ουκ έστη έως ενός. Ουχή γνώσονται πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν, οι κατεστίοντες των λαών μου εν βρώση άρτου. Τον Κύριον ουκ επεκαλέσαντο, εκεί εφοβήθησαν φόβον. Ούκην φόβος, ότι ο Θεός διεσκόρπισε νοστά ανθρωπαρέσκων, κατησχύνθησαν ότι ο Θεός εξουδένωσεν αυτούς. Της δώσει εξιών το σωτήριον του Ισραήλ, εν το επιστρέψε τον Θεόν την εχμαλωσίαν του λαού αυτού, αγαλιάσετε Ιακώβ και εφραθήσετε Ισραήλ. Ψαλμός 53. Ο Θεός εν το όνομα τη σου σώσον με και εν τη δυνάμη σου κρινείς με, ο Θεός εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τα ρήματα του στόματός μου. Ότι αλότροι επανέστησαν επ' εμέ και κρατείε ζήτησαν την ψυχή μου και ου προέθεντον των Θεών ενώπιον αυτών. Ιδούγαρο ο Θεός βοηθήμη και ο Κύριος αντιλήπτορ της ψυχής μου. Αποστρέψει τα κακά της εχθρής μου εν τη αλήθειά σου εξολόθρευσον αυτούς. Εκουσίως θύσωση εξομολογήσω με το όνοματί σου Κύριε ότι αγαθών. Ότι εκ πάσης θλίψεως ερίσωμε και εν της εχθρής μου επίδεν ο οφθαλμός μου. Ψαλμός 54. Ενώτησε ο Θεός την προσευχή μου και μη υπερίδεις την δέησή μου. Πρόσχες με και εισάκουσόν μου, ελυπήθην εν τη αδολεσχία μου και ταράχθεν από φωνής εχθρού και από θλίψεως αμαρτωλού, ότι εξέκλυναν επ' εμέ ανομίαν και ενοργή ενεκότουν μη. Η καρδία μου ταράχθη εν εμή και δειλία θανάτου επέπεσεν επ' εμέ. Φόβος και τρόμος ήλθεν επ' εμέ και κάλυψε με σκότος. Και είπα, τις δώσει μη πτέρυγας ως υπεριστεράς και πεταστήσω μην τε καταπαύσω. Ιδού εμάκρυνα φυγαδεύων και υβλίστην εν τη ερή μου. Προσεδεχόμη των Θεών, τον σώζοντά με από λιγοψυχίας και από καταιγίδος. Καταπόντισον Κύριε και καταδίελε τας γλώσσας αυτών ότι είδων ανομίαν και αντιλογίαν εν τη πόλη. Ημέρας και νυχτός κυκλώσει αυτήν επί τα τείχη αυτής. Ανομία και κόπος εν μέσω αυτής και αδικία. Και ούκ εξέλιπεν εκ των πλατιών αυτής τόκος και δόλος. ότι ή ο εχθρός ονίδησέ με υπήνεγκαν, και ή ο μισόν επε με μεγαλωριμόνησε νεκρύβηναν απ' αυτού, σίδε άνθρωπε ισόψυχε ηγεμόν μου και γνωστέ μου, ως επί το αυτού εγλίκαν άσμοι εδέσματα, εν το οίκο του Θεού επορεύθυνεν ομονία. Ελθέτω δι θάνατος επ' αυτούς και καταβήτωσαν εις άδου ζώντες, ότι πονηρία εν τες παρικίες αυτών εν μέσω αυτών. Εγώ προς τον Θεόν εκέκραξα και ο Κύριος εισήκουσέ μου. Εσπέρας και πρωί και μεσημβρίας διηγήσω με και απαγγελώ και εισακούσετε της φωνής μου. Λυτρώσετε εν ειρήνη την ψυχή μου από τον εγγυζόντον μη, ότι εμπολείς ήσαν συνεμή. Εισακούσε τον Θεός και ταπεινώσει αυτούς ο υπάρχον πρώτων αιώνων. Ου αρέστην αυτή αντάλλαγμα, ότι ουκ εφοβήθησαν τον Θεόν. Εξέτεινε την χείραν αυτού εν το αποδιδώνε. Ευεβήλωσαν την διαθήκην αυτού. Διεμερίστησαν από οργής του προσώπου αυτού και ίγκυσαν εκαρδί αυτών. Υπαλήθησαν οι λόγοι αυτών υπερέλεων και αυτοί οι συμβολίδες. Επήρυψον επί Κύριον την μέρη μνά σου και αυτό σε διαθρέψει. Ου δώσει τον αιώνα άλλον το δικαίω. Σίδε ο Θεός, κατάξει αυτού ει φρέαρ διαφθορά. Άνδρες αιμάτων και δολιότητος που μη ημισεύσωση τα σημέρας αυτών. Εγώ δε Κύριε ελπιώ επί σε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίσιμο Κύριε δόξα σε. Κάθισμα 8. Ψαλμός 55. Ελέησον με ο Θεός ότι κατεπάτησε με άνθρωπος όλη την ημέρα πολεμών έθλιψέ με. Κατεπάτησαν με εχθροί μου όλη την ημέρα ότι πολλοί πολεμούντες με από ύψους. Ημέρα σου φοβηθήσω με εγώ δε ελπιώ έπισε. Εν το Θεό επενέσω τους λόγους μου επί το Θεό ήλπισα. Ου φοβηθήσω με τι ποιήσει μη σάρξ. Όλη την ημέρα τους λόγους μου ευδελίσοντο. Κατε μου πάντες οι διαλογισμοί αυτών εις κακών. Παρικίσουση και κατακρύψουση. Αυτή την πτέρνα μου φυλάξουση. Καθά περιπέμειναν την ψυχή μου. Υπέρ του μηθενός σώσεις αυτούς εν οργή λαούς κατάξεις ο Θεός. Την ζωή μου εξυγκυλάσει. Έθου τα δάκρυά μου ενώπιόν σου ως και εν την επαγγελία σου. Επιστρέψουσιν οι εχθροί μου στα οπίσου. Εν ίαν ημέρα επικαλέσω μέσε. Ιδού έγνων ότι Θεός μου εσύ. Επί το Θεό ενέσω ρήμα. Επί το Κυρίο ενέσω λόγων. Επί το Θεό ήλπισα ου φοβηθήσω με. Τι ποιήσει μη άνθρωπος. Εν εμεί ο Θεός ευχέ, ας αποδώσω ενέσεώ σου, ότι ερίσω την ψυχή μου εκ θανάτου, τους οφθαλμούς μου από δακρύων και τους πόδας μου από ληστήματος, του ευαρεστής ενώπιον Κυρίου εν φωτή ζώντων. Ψαλμός 56. Ελέησον με ο Θεός, ελέησον με, ότι επί σύ πέπιθεν η ψυχή μου και εν τη σκιά των πτερήγων σου ελπιώ, έως σου παρέλθει η ανομία, και κράξω με προς τον Θεόν τον ύψιστον, τον Θεόν τον ευεργετή αντάμε. Εξαπέστειλεν εξ ουρανού και έσωσέ με. Έδωκεν εις όνειδος τους καταπατούντας με. Εξαπέστειλεν ο Θεός του έλεος αυτού και την αλήθειαν αυτού και ρίσατον την ψυχή μου εκ μέσους κύμνων. Εκοιμήθην τεταραγμένος. Ή ανθρώπων ή δόντες αυτών όπλα και βέλη και η γλώσσα αυτών μάχερα οξία. Υψώθητη επί τους ουρανούς ο Θεός και επιπάσαν την γίνη δόξα σου. Παγίδα ετοίμασαν τη σποσή μου και κατέκαμψαν την ψυχή μου. Όριξαν προ προσώπου μου βόθρον και ενέπεσον εις αυτόν. Ετοίμη η καρδία μου ο Θεός, ετοίμη η καρδία μου. Άσομαι και ψαλώ εν τη δόξη μου. Εξεγέρθητη η δόξα μου, εξεγέρθητη ψαλτήριον και κιθάρα, εξεγερθήσω με όρθρου. Εξομολογήσω μέση εν λαϊς Κύριε, ψαλώσει εν έθνεση. Ότι εμεγαλύνθη έως των ουρανών το έλεό σου και έως των εφελών η αλήθειά σου. Υψώθητη επί τους ουρανούς ο Θεός και επί πάσαν την γίνη δόξα σου. Ψαλμός 57. Ή αληθώς άρα δικαιοσύνην λαλείτε, ευθείας κρίνεται η ή των ανθρώπων, και γάραν καρδία ανομίαν εργάζεστε εν τη γη, αδικίαν εχείρες ημών συμπλέκουση. Απειλοτριώθησαν οι αμαρτωλοί από μήτρας, επλανήθησαν από γαστρός, ελάλησαν ψευδή. Θυμός αυτής κατά την ομοίωση του όφεως, οσίας πίδος κοφής και βιούση στα ότα αυτής, ή τη ούκης ακούσετε φωνή σε επαδόντων, φαρμάκουτε φαρμακευωμένου παρασοφού. Ο Θεός συντρίψει τους οδόντας αυτών εν το στόματι αυτών, τα σμήλας των λεόντων συνέθλασεν ο Κύριος. Έξου δενοθήσονται όσοι είδωρ διαπορευόμενον, εν τενή το τόξον αυτού έως σου ασθενήσουσι. Όσοι κυρός τακής αν δεν ερηθήσονται, έπεσε πύρε παυτούς και ουκίδων των ήλιων, πρώτους είναι ένετας ακάνθας ημών την ράμνων, Όσοι ζώντας, όσοι εν οργή καταπίεται αυτούς, εφρανθίστε δίκαιος, όταν ήδη εκδίκησιν, τα σχήρας αυτού νύψετε εν το αίματι του αμαρτωλού. Κερί άνθρωπος, ή άρα έστι καρπός το δικαίο, άρα έστιν ο Θεός, κρίνων αυτούς εν τη γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου

επέθεντο επ' εμέ κρατεΐ, ούτε η ανομία μου ούτε η αμαρτία μου, Κύριε, άνευ ανομίας έδραμον και κατεύθυνα, εξεγέρθη τη συνάντησή μου και είδε, και εσύ, Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ, πρόσχες του επισκέψαστε πάντα τα έθνη, μη εκτηρήσεις πάντα στους εργαζομένους την ανομίαν. Επιστρέψουσιν εις εσπέραν και λοιμόξουσιν ως Κύρον και κυκλώσουσι πόλην, ιδού αυτοί αποφθέξονται το στόματι αυτών και ρομφέα εν τις χείλες εν αυτών, ότι τι σήκουσε, και εσύ, Κύριε, εγγελάσεις αυτούς, εξουδενώσεις πάντα τα έθνη, το κράτος μου προσεφυλάξω, ότι εσύ ο Θεός αντιλήπτωρ μου ή, ο Θεός μου του έλεος αυτού προφθάσιμε, ο Θεός μου δείξει μη εν τις εχθρείς μου, μη αποκτήνεις αυτούς, μη ποτέ επιλάθονται του νόμου σου. Διασκόρπισον αυτούς εν τη δυνάμει σου και κατάγαγε αυτούς ο υπερασπιστής μου, Κύριε. Αμαρτία στόματος αυτών, λόγος χιλέων αυτών, και συλληφθήτωσαν εν τη υπερηφανία αυτών, και εξαράς και ψεύδους διαγγελίσονται συντέλεια, εν οργή συντελείας και ουμή υπάρξωση, και γνώσονται ότι ο Θεός δεσπόζει του Ιακώβ και των περάτων της γης. Επιστρέψουσιν εις εσπέραν και λοιμόξουσιν ως Κύρον και κυκλώσουσι πόλην. Αυτοί διασκορπισθήσονται του φαγήν, εάν δε μη χορταστώσει και γονγκίζουσι. Εγώ δε άσω με τη δυνάμη σου και αγαλιάσω με το πρωί του έλεος σου, ότι εγεννήθησα αντιλήπτωρ μου και καταφυγή μου εν ημέρα θλίψεώς μου. Βοηθός μου ή, σύψαλο, ότι σύ ο Θεός αντιλήπτωρ μου ή, ο Θεός μου το έλεος μου. Ψαλμός 51. Ο Θεός απόσω ημάς και καθήλες ημάς, οργίστης και οκτήρισας ημάς. Συνέσυσα στην γην και συνετάραξα σε αυτήν, ίασε τα συντρίμματα αυτής ότι εσαλεύθη. Έδειξα στο λαό σου σκληρά, επότισα σημάς ίνων κατανήξεως. Έδωκα στις φοβουμένες σε σημείωσιν του φαγήν από προσώπου τόξου, όπως αν ριστός η αγαπητή σου σώσον τη δεξιά σου και πάκουσόν μου. Ο Θεός ελάλησε εν το Αγίο αυτού, αγαλιάσομαι και διαμεριώ σήκημα και την κοιλάδα των σκηνών διαμετρήσω. Εμώσε στη Γαλαάδ και Μόσε τη Μανασή, και Εφρέμ κρατέω τη κεφαλή μου, Ιούδα βασιλεύση μου. Μωάβ λέβει τη ελπίδο μου. Επί την Ιδουμαία ανεκτενώ το υπόδημά μου, εμεί αλόφιλοι πετάγησα. Τι απάξι με ει πόλη περιοχή, ή τι οδηγήσει με έω τη Ιδουμαία, ουχή ή ο Θεό, ο αποσάμενο ημά. Και ούκ εξελεύσει ο Θεό, εν τε δυνάμει συνημών, δώσει μην βοήθεια ανεκθλίψεω και ματέα σωτηρία ανθρώπου. Εν το Θεό ποιήσω με δύναμη, και αυτός εξουδενώσει τους θλίβοντας ημάς. Ψαλμός 60. Εισάκουσον ο Θεός της δεήσεώς μου, πρόσχες την προσευχή μου, από τον περάτον της γης προσέε και έκραξα, εν το ακιδιάσε την καρδία μου, εν πέτρα ύψωσάς με. Οδήγησάς με, ότι εγεννήθης ελπίς μου πύργος ισχύος από προσώπου εχθρού. Παρικήσω εν το σκηνώματί σου στους αιώνας, σκεπαστήσω με τη σκέπη των πτερήγων σου, ότι εσύ ο Θεός εισήκουσα στον ευχών μου, έδωκα σκληρονομία της φοβουμένης το όνομά σου. Ημέρας εφημέρας του βασιλέως προσθήσεις, τα έτη αυτού έως ημέρας γενεάς και γενεάς. Διαμενεί στον αιώνα ενώπιον του Θεού, έλεος και αλήθεια αντί σε εξητήσει, ούτω ψαλώ το όνομα σου στους αιώνας, του αποδούνε με τα σευχάς μου ημέραν εξ ημέρας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 61. Ουχή το Θεό υποταγήσε την ψυχή μου, παρά αυτό γάρ το σωτήριόν μου. Και γάρ αυτός Θεός μου και σωτήρ μου και αντιλήπτωρ μου, που μη σαλευθώ επιπλέον. Έως πότε επιτίθεστε επάνθρωπον, φωνεύετε πάντες ημείς, ως τείχο και κλειμένο και φραγμό οσμένο, πλην την τιμή μου ευουλεύσαντο απόσαστε, έδραμον εν δίψη, το στόματι αυτών ευλόγουν και την καρδία αυτών κατηρώντο. Πλην το Θεό υποτάγηθη ψυχή μου, ότι παρά αυτό υπομονή μου, ότι αυτός Θεός μου και σωτήρ μου αντιλήπτωρ μου, ου μη μεταναστεύσω. Επί το Θεό το σωτήριόν μου και η δόξα μου, ο Θεός της βοηθείας μου και ελπίζουμε επί το Θεό, ελπίσατε επ' αυτόν, πάσα συναγωγή λαών, εκχέεται ενώπιον αυτού τα σκαρδία ημών, ότι ο Θεός βοηθός ημών. Πλην μάται η ή των ανθρώπων, ψευδίσει η ή των ανθρώπων εν ζυγής του αδικήσε, αυτή εκ ματαιότητος επί το αυτό. Μη ελπίζετε επί αδικίαν και επί άρπαγμα μη επιποθείτε, πλούτος εάν ρέει μη προστίθεστε καρδίαν.

0: ξελάλησεν ο Θεός. Δύο ταύτα ήκουσα ότι το κράτος του Θεού και σου Κύριε το έλεος, ότι σοι αποδώσεις εκάστο κατά τα έργα αυτού. Ψαλμός 62. Ο Θεός, ο Θεός μου, προσέ ορθρίζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου, πως απλώς σοι εισάρξμεν γερίμο και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφθυνση, του ειδίν τη δύναμή σου και την δόξα σου, ότι κρίσον το έλεος σου υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσως εν τη ζωή μου και εν το ονόματι σου αρώτας χείρας μου, ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλια γαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Ή εμνημόνευόν σου επί της τρομνής μου, εν της όρθρες εμελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου και τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομε. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται στα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας δρομφέας μερίδες αλλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθίσεται επί το Θεό, επενεθίστε πάσα ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλούν τον άδικα. Ψαλμός 63. Εισάκουσον ο Θεός προσευχής μου, εν το δε εστέ με προσέ. Από φόβου εχθρού εξελού την ψυχήν μου, σκέπασόν με από συστροφής πονηρευωμένων, από πλήθους εργαζομένων αδικίαν. Ήτινε σηκώνησαν ως ρομφέαν τας γλώσσας αυτών, ενέτειναν τόξον αυτών πράγμα πικρών, του κατατοξεύσεν αποκρύφης άμωμον. Εξάπεινα κατατοξεύσουσιν αυτών και ου φοβηθήσονται. Εκρατέωσαν εαυτής λόγων πονηρών, διηγήσαν το του κρύψε παγίδα ύπων, τι σώψετε αυτούς. Εξηρεύνησαν ανομίαν, εξέλιπον εξερευνώντας εξερευνήσεις. Προσελεύσετε άνθρωπος και καρδία βαθία, και υψωθήσετε ο Θεός. Βέλος νηπίων εγεννήθησαν επληγέ αυτών, και εξισθένησαν επ' αυτούς εγλώσσε αυτών. Εταράχθησαν πάντες θεωρούντες αυτούς, και εφοβήθη πας άνθρωπος. Και ανήγγυλαν τα έργα του Θεού, και τα ποίηματα αυτού συνήκαν. Εφρανθήσετε δίκαιος εν το Κυρίο, και ελπιεί επ' αυτών, και επενεθίσονται πάντες οι ευθύς στη καρδία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αίκη στους αιώνας των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε, δόξα σοι. Κάθισμα ένατον, Ψαλμός 64. Σοι πρέπει ύμνος ο Θεός εν Σιών, και σοι αποδοθήσετε ευχή εν Ιερουσαλήμ. Εισάκουσον προσευχής μου, προς επάσα σάρξ ήξη. Λόγια νόμων υπερδυνάμωσαν ημάς και τα σασιβία σημών σύ ηλάση. Μακάριος ον εξελέξω και προσελάβω, κατασκηνώσει εν τες αυλές σου. Πληστισόμεθα εν της αγαθής του οίκου σου, Άγιος ο ναός σου θαυμαστός εν δικαιοσύνη. Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν. Ετοιμάζον όριεν τη ισχύ αυτού, περιεζωσμένος εν δυναστεία, ο συνταράσσον το κήτος της θαλάσσης. Ήχους κυμάτων αυτής, τις υποστήσετε. Ταραχθήσονται τα έθνη και φοβηθήσονται οι κατοικούντες τα πέρατα από των σημείων σου, εξόδους πρωίας και εσπέρας τέρψης. Επεσκέψω την υγιήν και μέθησα σε αυτήν, επλήθυνα του πλουτή σε αυτήν. Ο ποταμός του Θεού επληρώθη υδάτων. Ετοίμασα στην τροφήν αυτών, ότι ούτως η ετοιμασία του άβλακα αυτή μέθησον, πλήθυνον τα γεννήματα αυτή. Εντεσταγώσιν αυτής εφρανθήσεται ανατέλουσα. Ευλογήσεις τον Στέφανο του εν ιαυτού της Χριστότητός σου και τα παιδεία σου πληστήσονται ποιότητος. Πιανθήσονται τα όρη της ερήμου και αγαλίασιν οι βουνοί περιζώσονται. Ενεδίσαντο οι κρύοι των προβάτων και οι κοιλάδες πληθυνού συσίτων και κράξονται και γάρ η μνήσουση. Ψαλμός 65. Αλλά αλλάξατε το Κυρίο πάσα η γη. Ψάλατε δι' το ονόματι αυτού, δότε δόξαν εν ενέσει αυτού. Είπατε το Θεός φοβερά τα έργα σου, εν το πλήθη της δυνάμεώς σου, ψεύσονται σε οι εχθροί σου. Πάσα η γη προσκυνησά το σάνση και ψαλά το σάνση, ψαλάτωσαν δι' το ονόματι σου ύψιστε. Δεύτε και είδετε τα έργα του Θεού, ως φοβερός εμβουλές υπέρ του Υιούς των ανθρώπων. Ο μεταστρέφων την θάλασσαν εις ξηράν, εν ποταμό διελεύσονται ποδοί, εκεί εφρανθισόμεθα επ' αυτό. Το δεσπόζοντι εν τη δυναστεία αυτού του αιώνος, η οφθαλμία αυτού επί τα έθνη επιβλέπουσιν. Οι παραπικραίνοντες μη υψούστοσαν εν εαυτής. Ευλογείτε έθνη των Θεών ημών και ακουτίσαστε την φωνή της ενέσεως αυτού, του θεμένου την ψυχή μου η ζωήν και μη δόντος εις άλλον τους πόδας μου. Ότι εδοκίμασα σημάς ο Θεός, επίρωσα σημάς ως πυρούτε του αργύριον. Εισήγαγε σημάς εις την παγίδα, έθου θλίψεις επί των ότων ημών. επεβίβασας ανθρώπους επί τας κεφαλάσιμων, δήλθομεν διαπυρός και ύδατος και εξήγαγες ημάς εις αναψυχήν. Εισελεύσομαι εις τον οίκον σου, εν ολοκαυτώματι αποδώσωση τα σευχάς μου, ας διέστειλε τα χείλη μου και ελάλησε το στόμα μου εν τη θλίψη μου. Ολοκαυτώματα με μυελωμένα ανίσωση με τα θυμιάματος και κρυών, ανίσωση βόας με τα χυμάρων, δεύτε ακούσατε και διηγήσομαι ημίν, πάντες οι φοβούμενοι των Θεών, όσα επίησε τη ψυχή μου. Προς αυτόν το στόματί μου εκέκραξα και ύψωσα υπό την γλώσσα μου. Αδικία νύε θεώρουνε καρδία μου, μη εισακουσάτω μου, Κύριος, δια τούτο εισήκουσέ μου ο Θεός, προσέσχε τη φωνή της δεήσεώς μου. Ευλογητός ο Θεός, όσου καπέστησε την προσευχή μου και το έλεος αυτού απ' εμού. Ψαλμός 66. Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Του γνώνε εν τη γη την οδόν σου, εν πάσιν έθνεσαι το σωτήριόν σου. Εξομολογήσαστο σαν σοι λαοί ο Θεός, εξομολογήσαστο σαν σοι λαοί πάντες. Εφραθήτωσαν και γαλιάστωσαν έθνη, ότι κρινείς λαούς εν ευθύτητη και έθνη εν τη γη οδηγήσεις. Εξομολογήσαστο σαν σοι λαοί ο Θεός, εξομολογήσαστο σαν σοι λαοί πάντες. Ιέδω και των καρπών αυτής, ευλογήσε ημάς ο Θεός, ο Θεός ημών. Ευλογήσε ημάς ο Θεός και φοβηθήτωσαν αυτόν πάντα τα πέρατα της γης. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 67. Αναστήτω ο Θεός και διασκορπιστήτωσαν οι εχθροί αυτού και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτών. Ως εκλείπει καπνός εκλειπέτωσαν, ως τίκεται κυρός από προσώπου πυρός, ούτως απολούνται οι αμαρτωλοί από προσώπου του Θεού και οι δίκαιοι εφραθήτωσαν. Αγαλιάστωσαν ενώπιον του Θεού, τερθήτωσαν εν εφροσύνη. Άσατε το Θεό, ψάλατε το ονόματι αυτού, οδοποιήσατε το επιβεβικότι επιδεισμόν. Κύριος όνομα αυτό και αγαλιάστε ενώπιον αυτού. Ταραχθήτωσαν από προσώπου αυτού του Πατρός των Ορφανών, του Κριτού των Χειρών. Ο Θεός εν τόπου Αγίου αυτού. Ο Θεός κατοικίζει μονοτρόπους εν οίκο, εξάγων πεπαιδημένους εν Ανδρία, ομοίως τους παραπικραίνοντας, τους κατοικούντας εν τάφης. Ο Θεός εν το εκπορεύεστε εσέ ενώπιον του λαού σου, εν το διαβαίνεσαι εν τη ερήμο. Γιες ίστι και γάρι ουρανοί έσταξαν από προσώπου του Θεού του Σινά, από προσώπου του Θεού Ισραήλ. Βροχήν εκούσιον αφοριείς ο Θεός την κληρονομία σου και εισθένησε σύ δε κατηρτήσω αυτήν. Τα ζώα σου κατοικήσους είναι εν αυτή. Η τίμα σας εν τη Χριστότητή σου το πτωχό Θεός. Κύριος δώσει ρήμα της ευαγγελιζομένης δυνάμει πολύ. Ο βασιλεύς των δυνάμεων του αγαπητού, τη ωραιότητη του οίκου διελέστε σκύλα. Εάν κοιμηθείτε αναμέσων των κλήρων, πτέρυγες περιστεράς, περιεργυρωμένε και τα μετάφρανα αυτής εν χλωρότητη χρυσίου. Εν το διαστέλην των επουράνιων βασιλείς επ' αυτής χιονοθήσονται εν σελμών. Όρος του Θεού, όρος ποιον, όρος τετηρωμένων, όρος ποιον. Είναι ατί υπολαμβάνεται όρη τετηρωμένα, το όρος ο ευδόκησον ο Θεός κατοικίν εν αυτό και γάρο Κύριος κατασκηνώσει εις τέλος. Το άρμα του Θεού μυριοπλάσιον, χιλιάδες ευθυνούντων, Κύριος εν αυτής εν Σινά είν εν το Αγίο. Αναβάσεις ύψος, ηχμαλώτευσας εχμαλωσίαν, έλαβες δώματα εν ανθρώπης και γάρα πειθούντας του κατασκηνώσε. Κύριος ο Θεός ευλογητός, ευλογητός Κύριος ημέραν καθημέραν, κατεβοδώσε μην Θεός των σωτηρίων ημών, ο Θεός ημών, ο Θεός του σώζην. Και του Κυρίου Κυρίου εδιέξοδη του θανάτου. Πλην ο Θεός συνθλάσει κεφαλάς εχθρών αυτού, κορυφήν τριχώς διαπορευωμένων εμπλημελίες αυτών. Είπε Κύριος, εκβασάν επιστρέψω, επιστρέψω εμβυθείς θαλάσσης. Όπως αν βαφεί ο πού σου ενέματι, η γλώσσα των κοινών σου εξ εχθρών παρά αυτού. Εθεωρήθησαν επορίες ο Θεός, επορία του Θεού μου του βασιλέως του εν το Αγίο. Προέφθασαν άρχοντες, εχόμενοι ψαλώντων, εν μέσω νεαν είδων τυμπανιστριών. Εν εκκλησίες ευλογείτε των Θεών, Κύριον εκ πηγών Ισραήλ. Εκεί βενία μη νεότερος εν εκστάση, άρχοντες Ιούδα, ηγεμόνες αυτών, άρχοντες Ζαβουλών, άρχοντες Νεφθαλήμ. Έντυλε ο Θεός τη δυνάμη σου, δυνάμωσον ο Θεός τούτο, ο κατηργάσω εν ημίν. Από του ναού σου επί Ιερουσαλήμ, σι Ιησούς η βασιλής δώρα. επιτίμησον τη στηρή του καλά μου. Η συναγωγή των τάβρων εν τες δαμάλεση των λαών του μη αποκλειστήνε τους δεδοκιμασμένους του αργυρίου, διασκόρπισον έθνη τα τους πολέμους θέλοντα. Ήξουσι πρέσβης εξ Αιγύπτου, Αιθιοπία προφθάσει χείρα αυτή στο Θεό. Ευασιλεία της γης, άσατε το Θεό, ψάλατε το Κυρίο, το επιβεβικότη επί των ουρανών του ουρανού κατά Ανατολάς. Ιδού δώσει την φωνήν αυτού φωνή δυνάμεως. Τότε δόξαν το Θεό επί τον Ισραήλ η μεγαλοπρέπεια αυτού και η δύναμη σε αυτού εν τες νεφέλες. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού, ο Θεός Ισραήλ, αυτός δώσει δύναμη και κρατέωση το λαό αυτού, ευλογητός ο Θεός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξασι ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξασι ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξασι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 68. Σώσον με ο Θεός, ότι εισήλθος ανίδατα έως ψυχής μου. Εν επάγειν εις ηλίν βυθού και ουκ έστιν υπόστασης. Ήλθον εις τα βάθη της θαλάσσης και κατ' υγιής κατεπώντησέ με. Εκοπίας ακράζων, ευραχίας εν ολάρεξ μου. Εξέλιπον η οφθαλμή μου, από του ελπίζειν με επί των Θεών μου. Επληθύνθησαν υπέρ τα στρίχας της κεφαλής μου οι μισούντες με δωρεάν. Εκρατεώθησαν οι εχθροί μου, οι εκδιώκοντες με αδίκως. Αουχ ήρπασα τότε απετίνιον. Ο Θεός σι έγνωστην αφροσύνη μου και επλημέλιέ μου από σου ουκ απεκρύβησαν. Μη εσχυθήσαν επ' εμέ υπομείνοντες σε Κύριε, Κύριε των δυνάμεων. Μη δε εντραπήσαν επ' εμέ οι ζητούντες ο Θεός του Ισραήλ. Ότι ένεκά σου υπήνεγκα ονειδισμών, εκάλυψαν εντροπή το πρόσωπό μου. Απειλοτριωμένος εγεννήθην της αδελφής μου και ξένος της υής της μητρός μου. Ότι ο ζήλος του οίκου σου κατέφαγέ με και οι ονειδισμοί των ονειδιζόντων σε επέπεσον επ' εμέ. Και συνεκάλυψα εν νηστεία την ψυχήν μου και εγεννήθη εις ονειδισμού σε μη. Και εθέμην το ένδυμά μου σάκον και εγενόμην αυτή εις παραβολήν. Κατ' εμού ειδωλέσκουν οι καθήμενοι εμπύλες και εις εμέ έψαλον οι πίνοντες ίνων. Εγώ δε την προσευχή μου προς ε Κύριε, καιρός ευδοκίας ο Θεός, εν το πλήθη του ελαίου σου επάκουσόν μου εν αληθεία της σωτηρίας σου. Σώσον με από πυλού ή να μη εμπαγώ. Ριστήν εκ των μισούντων με και εκ των βαθέων των υδάτων. Μη με καταποντισάτω κατ' εγής ύδατος, μη δε καταπιέτω με βυθός, μη δε συσχέτω επ' εμέ φρέαρ το στόμα αυτού. Εισάκουσον μου Κύριε, ότι Χριστόν του ελαιό σου, κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου επίβλεψον επ' εμέ, μη αποστρέψ το πρόσωπό σου από του παιδό σου, ότι θλίβομαι, ταχύ επάκουσόν μου. Πρόσχε στη ψυχή μου και λύτρωσε αυτήν, ένεκα των εχθρών μου ρίσε με. Σιγαργινώσκη στον ονειδισμό μου και την εσχήνη μου και την εντροπή μου, εναντίον σου πάντες οι θλίμοντές με. Ονειδισμόν προσεδόκησεν η ψυχή μου και ταλαιπωρίαν και υπέμεινα συλληπούμενον και ούχ υπήρξε και παρακαλούντας και ούχ εύρων. Και έδωκαν εις το βρώμα μου χολήν και εις την δίψα μου επότισαν με όξος. Γεννηθεί το η τράπεζα αυτών ενώπιον αυτών εις παγίδα και εις ανταπόδοσιν και εις σκάνδαλον. Σκοτισθήτωσαν οι οφθαλμοί αυτών του μη βλέπειν και των ότων αυτών διαπαντός σύγκαμψον. Έκχειον επ' αυτούς την οργή σου και ο θυμός της οργής σου καταλάβει αυτούς. Γεννηθεί το οι έπαυλες αυτών ηρημωμένοι και εν τη σκηνόμασιν αυτών μη έστω ο κατοικών. Ότι όν σοι επάταξας, αυτοί κατεδίωξαν και επί το άλγος των τραυμάτων μου προσέθηκαν. Πρόσθεσαν ομοίαν επί τη ανομία αυτών και μη εισελθέτωσαν εν δικαιοσύνη σου. Εξαλειφθήτωσαν εκ βίβλου ζώντων και με τα δικαίων μη γραφήτωσαν. Πτωχός και αλγών είμαι εγώ, η σωτηρία σου ο Θεός αντιλάβει τόμη. Ενέσω το όνομα του Θεού μου με το δεις, μεγαλεινό αυτόν εν ενέσει. Και αρέσει το Θεό υπερμός χωνέων, κέρατα εκφέροντα και οπλάς. Ιδέτωσαν πτωχοί και εφρανθήτωσαν, εξητήσατε τον Θεόν και ζήσετε η ψυχή ημών. Ότι εισήκουσε τον πενήτων ο Κύριος και τους πεπαιδημένους αυτού ούκ εξουδένωσε. Ενεσάτωσαν αυτόν οι ουρανοί και η γη, θάλασσα και πάντα τα έρποντα εν αυτοί. Ότι ο Θεός σώσει την Σιών και οικοδομηθήσονται επόλεις της Ιουδαίας και κατοικήσουσιν εκεί και κληρονομήσουσιν αυτήν και το σπέρμα των δούλων σου καθέξουσιν αυτήν και αγαπώντες το όνομά σου κατασκηνώσουσιν εν αυτή. Ψαλμός 69. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε στο βοηθήσε μη σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι, οι λέγοντες μη έβγε, έβγε. αγαλιάστοσαν και εφραθήτωσαν επισή, πάντα συζητούνται σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθείτε ο Κύριος, οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη, βοηθός μου και ρίστης μου εισή Κύριε, μη χρονήσεις. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αΐ και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε, δόξα σοι.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό τη Ιερά Μητροπόλεω Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία στου 106,8 FM.
2: Συνεχίζοντας την διήγησή μας περί του πατρός Γερασίμου Μενάγια, διαβάζουμε το χιονοσκεπές μοναστήρι του Αγίου Παύλου για τον αναγνώστη μας που έτυχε να μην γνωρίζει την μονή του Αγίου Παύλου. Παραθέτουμε επί τη ευκαιρία δύο λόγια γνωριμίας και ενημερώσεως. Η κοινόβιος μονή του Αγίου Παύλου βρίσκεται στους δυτικούς πρόποδες του Άθο, στην κήτη του Χυμάρου, που κατέρχεται από την κορυφή μέσα σε περιβάλλον άγριο και μεγαλοπρεπές. Σχεδόν όλο το χρόνο, πλην ελαχίστων ημερών, η κορυφή του Άθο στις βαθύτερες πτυχές της είναι χιονισμένη. Έτσι δικαίως μπορούμε να ονομάσουμε τον Άγιο Παύλο ως χιονοσκεπές μοναστήρι. Η παράδοση λέει ότι την μονή την ίδρυσε τον 10ο αιώνα ο Άγιος Παύλος ο Ξηροπεταμινός τα τελευταία χρόνια της ζωής του, διότι ζητούσε περισσότερη ησυχία εν μέσω των μεριμνών της πρώτης μονής του Ξηροποτάμου. Ο Άγιος Παύλος ήταν βασιλόπουλο, γιος του αυτοκράτορος Μιχαήλ του Ραγκαβέ. Πόσοι βασιλείς και βασιλόπουλα στην ροή της ιστορίας εγκατέλειψαν την ματαιότητα του κόσμου και βασιλείου αξίας ανταλλαξάμενοι ασπάστηκαν την απέριτη και λυτή ζωή των μοναχών. Φαίνεται πως ο Άγιος Παύλος ίδρυσε μικρό καταρχήν μοναστήρι, το οποίο έζησε μέχρι και τον 14ο αιώνα. Την μονή ανασυναίσθησαν δύο άρχοντες αδελφοί κατά σάρκα, Γεράσιμος και Αντώνιος, με ωραίες οικοδομές και την πρίκησαν με διάφορα μετόχια. Η μονή Ξηροποτάμου ανεγνώρισε το ανεξάρτητο και αυτοδιοίκητο της μονής του Αγίου Παύλου με την συμφωνία, αν ποτέ ερημώσει, να περιέλθει στη δικαιοδοσία της Μητρός Μονής. Μετά από πτωχεύσεις και ιστορικές περιπέτειες, μέγας ευεργέτης και αναμορφωτής της Μονής θεωρείται ο αρχιμανδρίτης Άνθιμος Κομνηνός, που διετέλεσε ηγούμενος από το 1816 ως τα 1820, γνωστός του Πατριάρχου Γρηγορίου του Πέμπτου και του ηγεμόνος της Μολδαβίας Μιχαήλ Σούτσου. Διπλασίασε τις οικοδομές, έκτισε το υψηλό βόρειο τείχος και το κοδωνοστάσιο και θεμελίωσε το νέο καθολικό. Αξιοσημείωτη είναι η χρονολογία 1839 της ανασυστάσεως της Μονής του Αγίου Παύλου σε κοινόβιο με ηγούμενο τον ιερομόναχο Στέφανο Διονυσιάτη. Το πρώτο καθολικό της Μονής κτίστηκε τον 15ο αιώνα από τον δεσπότη ηγεμόνα της Σερβίας Γεώργιο τον Πρώτο τον Μπράγκοβιτς προς τιμήν του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, τον οποίο μέχρι και σήμερα τιμούν ιδιαιτέρως οι Αγιοπαυλίτες. Ίσως τον Αΐδριο πάνω στον βράχο της βορείου πλευράς να είναι απομεινάρι του αρχαίου αυτού ναού. Το νέο καθολικό είναι αφιερωμένο στην υπαπαντή του Σωτήρος. έχει μαρμάρινο τέμπλο, κολόνες, προσκυνητάρια από τα μάρμαρα του Άθου, της Τίνου και της Πεντέλης. Για την αποπεράτωσή του εργάστηκε με πολύ ζήλο και αγάπη ευπρεπίας ο ηγούμενος Σοφρόνιος Καλλιγάς, κατεγόμενος από την Κεφαλονιά. Μεταξύ των κοιμηλίων της Μονής ξεχωρίζουν δύο μεγάλα τεμάχια τιμίου ξύλου, το Άγιο Λείψανο του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, τα τίμια δώρα των μάγων προς το Χριστό σε δύο κυβότια, τα οποία τα δώρισε η βασίλισσα των Σέρβων, κυρά Μάρο. Η ευλαβής αυτή βασίλισσα εξέφρασε την επιθυμία να πάει μόνη της τα τίμια δώρα των μάγων στο μοναστήρι. Κατέβηκε με επισημότητες στον αρσανά της Μονής, δηλαδή στο λιμάνι, και ξεκίνησε πεζοπορώντας για το μοναστήρι που απέχει από την θάλασσα περίπου μισή ώρα. Αλλά είχε καθιερωθεί προπολού το άβατον του Αγίου Όρους για τις γυναίκες. Όταν λοιπόν προχώρησε αρκετά, ως την μισή σχεδόν διαδρομή, την σταμάτησε μια μεγαλοπρεπής γυναίκα και δεν την άφησε να προχωρήσει. «Ποια είσαι εσύ», της είπε, «που τόλμησες να μπει στο περιβόλι μου? Είμαι η βασίλισσα των Σέρβων και φέρνω τα τίμια δώρα των μάγων. Βασίλισσα, εδώ είμαι εγώ, γι' αυτό γύρισε πίσω». Και έγινε άφαντη η γυναίκα εκείνη που αστραποβολούσε από θείο κάλος και δόξα. Ήταν η Παναγιά μας. Η κυρά Μάρο έπεσε στα γόνατα, προσκύνησε, ζήτησε συγχώρηση, έδωσε τα τίμια δώρα στους πατέρες και επέστρεψε. Στο σημείο εκείνο του θαύματος κτίστηκε ένα προσκυνητάρι που υπάρχει μέχρι και σήμερα. Το άβατον του Αγίου Όρους για τις γυναίκες είναι μια αιωνόβιος παράδοσης και αποτελεί μια από τις βασικές προϋποθέσεις της ησυχαστικής, υπέρλογης, αγίας και υπερκόσμιας ζωής των μοναχών. Όσο και αν κτύπησαν το άβατο με τις κατηγορίες περί μεσαιωνικού πνεύματος κλπ, αυτό παραμένει το προστατευτικό κέλυφος, μια ασφαλής ομπρέλα που περιφρουρεί την ουσία της μοναχικής ζωής. Συγκρατεί την δρόσο του Αγίου Πνεύματος ώστε να κυοφορούνται οι καρποί του μακριά από τον λίβα των ποικίλων πειρασμών της ανθρώπινης φύσης. Καταξιώνει το Άγιον Όρος ιδιαίτερο στην εποχή μας που ο σύγχρονος άνθρωπος ζητάει, οθούμενος από αδύρυτη ψυχολογική ανάγκη, να βρει την ησυχία, να βρει τον χαμένο εαυτό του, πέραν του χώρου της ταραχής και της συγχύσεως. Ο αποκλεισμός των γυναικών από το Άγιον Όρος δεν μπορεί να χαρακτηριστεί σαν υποτίμηση της γυναικός. Οι αγιορείτες πατέρες τιμούν την Παναγία μας, την πρώτη γυναίκα του κόσμου και μητέρα του Θεού, και στο θεοχαρίτο το πρόσωπό της τιμούν κάθε γυναίκα με την τιμή και την αξία που της έδωσε ο Δημιουργός. Αλλά η ζωή των μοναχών λέγεται και είναι αγγελική, και επειδή οι αισθήσεις καταδυναστεύουν και υποδουλώνουν τον ηγεμόνα νου πριν καθαρθούν, και επειδή εκ του οράν προέρχεται το εράν, δηλαδή από το βλέμμα προέρχεται η επιθυμία, μεγάλη βοήθεια προσφέρει το άβατον στον άφθαρτο μοναχικό θεσμό. Είναι μια πρόνοια των πατέρων της ερήμου στον αγώνα της καθαρότητος και του υπερφυσικού βιώματος των θείων ενεργημάτων. Άβατον καθιερώθηκε και σε άλλα μοναστικά γυμναστήρια εκτός του Αγίου Όρους. Άβατον επίσης για τους άνδρες υπάρχει και σε γενικεία μοναστήρια για τους ίδιους ακριβώς πνευματικούς λόγους. Δίκαιοι εις τον αιώνα ζώση. Οσιακό τέλος του πατρός Γερασίμου. Έτσι λοιπόν μέσα στο ευλογημένο περιβάλλον του κοινοβίου του Αγίου Παύλου ο πατήρ Γεράσιμος βρήκε κάθε παρηγορία και ανάπαυση. Οι αδελφοί της Μονής τον εκτιμούν, τον σέβονται και τον περιποιούνται πρόθυμα σε όλες του τις ανάγκες. Είναι γεγονός πως από την πρώτη σχεδόν στιγμή του ερχομού του στο Άγιον Όρος ο Άγιος Παύλος υπήρξε το δικό του μοναστήρι, το οικείον περιβάλλον του. Είχε ανέκαθεν ιδιαίτερη συμπάθεια με τους αγιοπαυλίτες πατέρες που κατά παράδοση οι περισσότεροι από αυτούς ήσαν κεφαλονίτες. Τόση μάλιστα υπήρξε η επικοινωνία και ο σύνδεσμός τους με το μοναστήρι αυτό ώστε να θεωρείται από πολλούς αγιοπαυλίτης μοναχός. Και να, που τώρα ευδόκησε ο Κύριος να συγκαταρρυθμιθεί στους αδελφούς της Μονής και να ζήσει μέσα σε θερμό και γεμάτο αγάπη περιβάλλον τα 5 τελευταία χρόνια της ζωής του. Παρά την νοσηλευτική και φαρμακευτική παρακολούθηση στην Αθήνα, η ασθένειά του προχωρούσε το δρόμο της. Αλλά δόξα το Θεό πάντων ένεκεν, λέει και γράφει το χρυσοστομικό ρητό με περισσότερο ζήλο, καθώς τα βήματά του τον οδηγούν προς το ηλιοβασίλεμα. Αυξάνει η υπομονή, αυξάνει και η δοξολογία και η ευχαριστία προς τον ευεργέτη του. «Δεν ευρίσκω λόγους», έγραφε σε μία επιστολή, «να ευχαριστήσω τον Κύριό μας, ώστις με απείλαξεν από την ματαιότητα του κόσμου τούτου, αν και δεν ηξιώθην μέχρι σήμερον να ανταποκριθώ εις την τοσάφτην ευεργεσίαν του Παναγάθου Θεού. Δια τούτο παρακαλώ και εμάς όπως εύχεστε, ή να με αξιώσει ο Κύριος μας πριν ή απέλθω, έστω και κατά τα τέλη του βίου μου, ή να ευαριστήσω εις Αυτόν». Ρίχνει μια ματιά στο παρελθόν και με τους πεντακάθαρους οφθαλμούς της ψυχής του ατενίζει την ματαιότητα του κόσμου. Βιώνει ότι τα πάντα ματαιότητα ανθρώπινα όσα ούχ υπάρχει με τα θάνατον. Ακούει την αληθινή φωνή του αιωνίου. Τι ωφελήσει άνθρωπον εάν κερδίσει τον κόσμο όλον και ζημιωθεί την ψυχήν αυτού? Και παράλληλα με τους απολογισμούς αυτούς κάθεται και ζυγίζει την αξία του μοναχισμού που είναι ένας πόθος και ένας καρδιακός έρωτας ο οποίος κάνει αλόφρονα τα πλάσματα του Θεού. «Τι άλλο είναι αυτός ο πόθος σου», γράφει σε ένα νέο, «και η φροντίς η οποία σε απασχολεί πως θα σώσεις την ψυχή σου? Μόνο άνωθεν, αδελφέ μου, το δώρον τούτο στέλνεται ημίν της βεβαρημένης υπό των αμαρτημάτων και αγνώμωση και δια των τιούτων κλήσεων μας έλκει ο επουράνιος ημών πατήρ εις το εαυτού θέλημα. Άλλοτε μεν μας έλκει εμπνέουν την ψυχήν ημών φόβων δια την κόλαση. Άλλοτε δε μασύρει όπισθεν αυτού έτι και άκοντας δια της γλυκίας αγάπης αυτού. Αγάπης την οποίαν εμφυτεύει μέσα στην ψυχή των πλασμάτων του και ως αλόφρονα ταύτα τρέχουν ο πίσω του πλάστου των ως διψώσα έλαφος λησμονούντα ενίοτε και αυτά εαυτά ο δε κόσμος όλος μαζί με πάσα στας απολαύσεις του τους φαίνεται ως εν φορτίον δυσβάστακτον. Οπότε αναχωρούν εκ του κόσμου όπως είναι τελείως απερίσπαστοι και ούτω ή μπορούν να αγαπούν τον γλυκύτατον Χριστόν τον και λατρεύουσιν αυτόν ημέρας και νυχτός. Τα 5 χρόνια που κοινοβίασε στη μονή του Αγίου Παύλου υπήρξαν η καλύτερη προετοιμασία για το μεγάλο ταξίδι. Όσοι τον επισκέπτονται ελκύονται από την ειρηνική μορφή του και τα σοφά του λόγια. Ο νυν ηγούμενος του Αγίου Παύλου, αρχιμανδρίτης Παρθένιος, που τον πρόλαβε στη ζωή μας, είπε: «Τον θυμάμαι στο γεροκομείο. Ήμουν μικρός τότε. Με συνεβούλευε με καλοσύνη. Να μάθεις να προσεύχεσαι, παιδάκι μου. Πολύ να προσεύχεσαι». Και μου χάρισε ένα ωραίο βιβλίο για την προσευχή του Αγίου Ιωάννου της Κροστάνδης. Ήταν άνθρωπος με θέληση σαν ατσάλι. Παρόλη την φαρμακευτική περίθαλψη και τις φροντίδες των πατέρων, η ασθενική και κουρασμένη καρδιά του τον έριξε για τελευταία φορά στο κρεβάτι. Ωστόσο, το ψυχικό του σθένος παραμένει ακατάβλητο. Η μυστηριακή του ζωή γίνεται εντονότερη. Μεταλάμβανε κάθε Σάββατο το θεωργικό δεσποτικό σώμα και αίμα και ζητούσε να του κάνουν συχνά το Άγιο Ευχέλαιο, βεβαίωνε ο τότε ηγούμενος αρχιμανδρίτης Σεραφείμ. Με τέτοια πνευματικά εφόδια προετοιμαζόταν για το ταξίδι του στους ουρανούς, ώσπου έφτασε η ημέρα της αναχώρησής του, 30 Ιανουαρίου 1957, εορτή των Τριών Ιεραρχών. Από βραδύς ζήτησε να μεταλάβει τον αχράν των μυστηρίων. Αργότερα χαιρέτησε τους αδελφούς που ήσαν γύρω του, έκανε το σημείο του σταυρού και στις 3 μετά τα μεσάνυχτα παρέδωσε την οσία του ψυχή στα χέρια του Θεού. «Δικαίων ψυχέ εν χειρή Θεού και εν Κυρίω ο μισθός αυτών και η ελπής αυτών Αθανασίας πλήρης». Η ψυχή του ενωμένη με τις ολονύκτιες δοξολογίες των πατέρων προς τους 3 μεγίστους φωστήρες της Εκκλησίας προσφέρθηκε ως ευωδιαστό θυμίαμα στον θρόνο του Θεού για να εφραίνεται αιωνίως με τους χορούς των Αγίων. Εις μνημόσυνον αιώνιον. Όλοι όσοι γνώρισαν από κοντά τον Γέροντα Γεράσιμο, όλοι κάτι ένιωσαν από τα χαρίσματα και την σπάνια προσωπικότητά του, κάτι θα είχαν να πούν για το πνευματικό ανάστημα του ανδρός. Επιθυμούμε να κλείσουμε την σύντομη αυτή βιογραφία με τις εντυπώσεις ορισμένων ανθρώπων των γραμμάτων και του πνεύματος που σαν τελευταίες δυνατές πινελιές θα ζωντανέψουν ακόμη πιο πολύ το έξοχο πορτρέτο του πατρός Γερασίμου. Ο γνωστός λογοτέχνης Ζαχαρίας Παπαντονίου το έτος 1928 επισκέφθηκε το Άγιον Όρος και με μεγάλη δόση προκαταλήψεως, περιεργίας και απιστίας. Γνωρίστηκε όμως με τον πατέρα Γεράσιμο και στην επιστροφή του έγραψε ένα ειδικό άρθρο στο Ελεύθερο Βήμα 28 Δεκάτου του 1928 με τον τίτλο «Το παράφορο πείδημα. Η επιστήμη ρασοφορούσα», αναφερόμενος στους ασκητάς που ζουν μέσα στην μεγάλη σιωπή με μόνη περιουσία το ταγάρι τους. Θα έλεγε κανείς, έγραφε, ότι η αγραμματοσύνη και η άγνοια είναι ο πρώτος όρος για να γίνει το παράφρον αυτό πείδημα. Αλλά όχι, υπάρχουν εις τον άθο επιστήμονες οι οποίοι εταπείνωσαν τους εαυτούς τους εις σημείων ώστε να γίνουν αγνότεροι του ερημίτου και φλογερότεροι από αυτόν εις την πίστη του. Εγνώρισε στα Σκαριάς τον χημικόν κύριον Μενάγεν, διπλωματούχον του Πολυτεχνείου της Ζυρίχης, ο οποίος αφού εξίσκησε την επιστήμη του εις την Αίγυπτον και εις της Αθήνας, νέος ακόμη, απεσήρθη εις το Άγιον Όρος και είναι ήδη ασκητής εις απόμακρον σκήτην 7 ώρες μακριά των Καρεών. Ο πατήρ Γεράσιμος, όπως λέγεται τώρα, δεν είναι ακόμα 40 ετών. Ασκητεύει με σπανία αυστηρότητα, ελισμόνησε κάθε ύλην και ερνήθη αυτήν που του εδίδαξε η χημεία του. Δύο λέξεις, αν ανταλλάξει κανείς μαζί του, πείθεται ότι ο άνθρωπος αυτός με το σεμνό ύφος, τους μεγάλους οφθαλμούς και το πρόσωπον που το ευάθυνεν η θρησκευτικό της, έκαμε πράγματι το παράφορον πείδημα. Όταν ένα απόγευμα ανεβαίναμε τα υψώματα των Καριών και μου έκανε λόγον περί του ασκητισμού του, ερώτησε πώς ετελείωσε τους λογαριασμούς του με τη χημεία. Η χημεία είναι μία επιστήμη, απήντησε, που ερευνά μερικούς νόμους της φύσης. Αλλά τι γνωρίζει πέραν του αυτόν? Αν νομίζει ότι οι τρόποι με τους οποίους μας παρουσιάζονται τα φαινόμετα είναι το παν, τόσο το χειρότερο για αυτήν. Και ο κόσμος, τον είδα προ 2 ετών όταν επήγα να χαιρετήσω την οικογένειά μου. Δεν άλλαξα γνώμη. Είναι μια ευτυχία να ζει κανείς μακράν από την απληστία του. Ο πατήρ Γεράσιμος, καθισμένος σε ένα ψήλωμα, έβλεπε προς την έρημον του Άθο, νοσταλγών τα άγρια κατουνάκια και τη σκήτη του, αλλά φιλοξενούσε εκεί δύο λίγας ημέρας των αδελφών του, των γνωστών μηχανολόγων ηλεκτρολόγων, πρώην διευθυντή του ηλεκτρολογικού τμήματος του Υπουργείου Συγκοινωνίας. Οι δύο επιστήμονες πήγαιναν συχνά εις εξοχικούς περιπάτους. Ήσαν δύο αντίθετοι κόσμοι. Νομίζω όμως ότι εσεβάστη ο καθένας τα σπεπιθήσεις του άλλου. Σε ένα κεφάλαιο εξάλλου του βιβλίου του Άγιον Όρος, ο σκεπτικιστής Παπαντονίου ενθυμείται τον πατέρα Γεράσιμο και την ακλόνητη πίστη του στην Θεία Πρόνοια. Γράφει: ο φαρμακοποιός Βαλσαμάκης έξαφνα πούλησε την κλινική που διατηρούσε στην Κεφαλονιά και πήγε και έγινε ασκητής στα κατουνάκια του Άθου. Μαζί του είχε φέρει φάρμακα για να διαθέσει την επιστήμη του για τους καλογύρους. «Πέταξέ τα», του είπε ο γέροντας της Καλύβας. «Τι χρησιμεύουν τα φάρμακα? Είναι δυσπιστία εις το θείον». Και τα πέταξε. Της ιδίας γνώμης με τον γέροντα και με τον φαρμακοποιό είναι ο συνασκητής των πάτερ Γεράσιμος, χημικός διπλωματούχος της Ζυρίχης. «Εγώ δεν πιστεύω εις τα φάρμακα», μου είπε. «Μόνο εις τον Θεόν πιστεύω. Τα φάρμακα τα φτιάχνει χημεία. Είναι μια επιστήμη και ερευνά μερικούς νόμους της φύσης. Αλλά δεν ξέρει τι γίνεται πίσω από τους νόμους αυτού. Έκαμε καλά ο αδελφός μου και δεν μεταχειρίζεται πλέον τα φάρμακα. Εάν εφέρναμε εδώ την επιστήμη μας, αυτός θα είναι ο φαρμακοποιός και εγώ χημικός. Δηλαδή, θα μας επλανούσαν ακόμη τα φαινόμενα. Αλλά εδώ ήρθαμε για να πλησιάσουμε την αιτία». Ο Ελληνοαμερικανός εξάλλου καθηγητής Πανεπιστημίου, Καβαρνός, στο βιβλίο του «Αγκυροβολημένη στον Θεόν», γράφει για τον πατέρα Γεράσιμο που τον γνώρισε στον Άθο σαν μία αξέχαστη αγιορείτικη φυσιογνωμία. Στην σελίδα αυτή αφήνει τον ίδιο τον γέροντα να αφηγηθεί την επιστροφή του στην Εκκλησία. Ύστερα νεανικά μου χρόνια ήμουν διάφορος για τη θρησκεία. Εις τα τελευταία μου όμως φοιτητικά έτη άρχισα να ενδιαφέρομαι δια την τηλεπάθεια, τα μέντια μου και τα άλλα ψυχικά φαινόμενα και βαθμιαίως επίσθην περί της υπάρξεως της ψυχής και του πνευματικού κόσμου. Δεν με ενδιέφερε πάρα πολύ ποια ήτο ακριβώς η φύση του. Το σπουδαίο δε με ήτο ότι αυτά τα όντα πράγματι υπήρχουν. Αργότερα ενδιαφέρθην τόσο δια την θρησκείαν, ώστε ήλθα εις το Άγιον Όρος, αν και με απέτρεπεν ο αδελφός μου και η μητέρα μου. Όταν ήμουν εις την Ελβετία, συνέχισε, ηγάπησα μια νεράν Γερμανίδα. Την ηγάπησα έντονα, ώστε ήθελα να τη βλέπω συνεχώς και την εσκεπτόμην διαρκώς, ακόμη και στο όνειρό μου. Αλλά με την αύξηση του ενδιαφέροντός μου δια την θρησκείαν, η αγάπη μου μετετοπίστη εις τον Θεόν. Έφτασα να αγαπώ τον Θεόν περισσότερον από ό,τι αγαπούσα εκείνη. Και επιθυμία μου ήτο να ζήσω την ήσυχον θεωρητική ζωή του μοναχού, την αφιερωμένη εις την αδιάλειπτον λατρεία του. Ο αρχιμανδρίτης Σοφρόνιος Σαχάροφ, όσιος πλέον, πνευματικός πατήρ και ηγούμενος της Μονής του Τιμίου Προδρόμου στο Έσεξ της Αγγλίας, είχε δημιουργήσει ισχυρό πνευματικό δεσμό με τον πατέρα Γεράσιμο και τον διατήρησε μέχρι τέλους. Σε επιστολή του, ο πατήρ Σοφρόνιος γράφει προς τον πατέρα Γεράσιμο: «Μη έδωκας πολλάς μαρτυρίας ακλονίτου ευμενία σου προς με των ανάξεων της προσοχής σου. Ευδόκησον ο Θεός να συνδέσει την πνευματική μου ύπαρξη με την ευχήν και προστασίαν σου. Και εγώ, κατά την δύναμή μου, μάλλον αδυναμίαν, προσπαθώ να μη φανώ αχάριστος και αίτιος εντροπή σου την ως διεμέ, όταν θα παρουσιαστείς ενώπιον του Κυρίου. Κάθε επικοινωνία σου με τα σου είναι διεμέ χαρά και ανακούφισης και παρηγορία, όπερ δεν μη επιτρέπει η ζωή να λάβω. Ήθελα να περάσω με τα σου πολύν καιρό, διε να υποβάλω εις την πεφωτισμένη σου κρίσιν παν ό,τι κάμνου και κηρύττω κατά το παράδειγμα του Αγίου Αποστόλου Παύλου και ανεθέμην αυτής το Ευαγγέλιον ο κηρύσω, μήπως εις κενόν τρέχω ή έδραμον, και τούτο το να κηρύττω δηλαδή κάμνω πάλιν εξ ανάγκης. Η επιθυμία μου είναι να ησυχάζω με τα σου και υπό την επίβλεψή σου, όπως και πριν, όπως εμείς οι τρεις, εσύ, ο πάντοτε αγαπητός με Χριστό Παπα Ανδρέας και εγώ Άθλιος. Είχαμε περιοδεύσει την Αγία Χερσόνησον του Άθο για να έβρουμε μία γωνία την ησυχία. Ο Θεός όμως δεν ευδόκησε εις τούτο. Στην ίδια επιστολή σημειώνει τις εντυπώσεις ενός διανοούμενου Ελβετού ονόματι Μπρους Βάιλεν, ο οποίος επισκεφθεί στον πατέρα Γεράσιμο στην Μονή του Αγίου Παύλου, γράφει περί τούτου στον πατέρα Σοφρόνιο: «Χάρηκα πολύ που μπόρεσα να μιλήσω πολλές ώρες με αυτόν τον Άγιον άνθρωπο και κάθε φορά που τον άφηνα αισθανόμουν μέσα στην καρδιά μου μια ειρήνη που πλημμύριζε όλο μου το είναι. Μου ομίλησε για την προσευχή και πώς πρέπει να διατηρείται μέσα στην αγάπη. Αληθινά ευχαριστώ τον Θεό που μου επέτρεψε να συναντήσω ένα τέτοιον άνθρωπο». Ο αρχιμανδρίτης Ηλίας Μαστρογιαννόπουλος στο βιβλίο του «Άγιες μορφές της νεωτέρας Ελλάδος» γράφει με ρεαλισμό και σαφήνεια: «Η ιστορία του πατρός Γερασίμου δεν είναι πολύ συνηθισμένη και δείχνει ακριβώς τα μυστικά μονοπάτια εις τα οποία οδηγεί η Θεία χάρις εκείνους που θέλει να τραβήξει κοντά της. Με όλη αυτή την ακτινοβολία του ο πατήρ Γεράσιμος αναδεικνύεται συνεχώς ένας λίχνος που εφώτιζε και εχθρούς και φίλους, ξένους και ημέτερους, μοναχούς και κοσμικούς. Ήτο εις όλους απλούς και μετρημένους. Η καλή του καρδιά ακτινοβολούσε πάντοτε μίαν δροσεράν και ουράνιον ευγένειαν εις όσους τον υπλησίαζαν. Ήτο πάντοτε γλυκής και πράος. Η αγάπη του ήτο τόσο βαθιά και τόσο μεγάλη ώστε να θυμίζει άνθρωπον της αποστολικής εποχής. Ο σεβαστός και αείμνηστος γέροντάς μας, αρχιμανδρίτης Χεροβίμ, περιγράφει τη συνάντησή του με τον πατέρα Γεράσιμο. Είχα πλησιάσει πλέον στον προορισμό μου ύστερα από μια εξαντλητική πορεία, όταν άρχισε μια δυνατή νεροποντή. Αναγκάστηκα τότε να χτυπήσω την πλησιέστερη καλύβη για το καταφύγιο. Με έκπληξη βρέθηκα εμπρός στον φημισμένο μοναχό πατέρα Γεράσιμο Μενάγια. Τον έβλεπα για πρώτη φορά. Ο λόγος, η αγάπη, η συμπεριφορά του με εντυπωσίασαν. Στο πρόσωπό του έβλεπα τον επιστήμονα, τον ασκητή, τον υποτακτικό του γέροντος Καλλινίκου του Ησυχαστού, τον άνθρωπο της νοεράς προσευχής, αυτόν τον οποίο τιμούσε και σεβόταν ολόκληρο το Άγιον Όρος. Θεού το σώμα και θεήμη και τρέφει. Ως κατακλείδα του παρόντος τεύχους, κρίναμε ωφέλιμο να παραθέσουμε τις λίγες αυτές σελίδες γύρω από το μέγα μυστήριο της Θείας Μεταλήψεως, οι οποίες αποτελούν προϊόν της πένας και της καρδιάς του πατρός Γερασίμου και εκφράζουν τόσο το βιβλικόν και αγιοπατερικό καταρτισμό του, όσο και το ευαίσθητο λειτουργικό αισθητήριο της παλωμένης από τον θείο έρωτα ψυχής του. Ο Σωτήρη μόν Ιησούς Χριστός γνωρίζουν ότι έφτασε η ώρα της θυσίας αυτού, η θέλησε πρώτου πάθους του να μας αφήσει την πλέον μεγάλη απόδειξη της αγάπης του. Και δι' αυτό συνέστησε το μέγα μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Η παρουσίαση της αγάπης αυτής, η οποία εξεδηλώθη κατά τις τελευταίες στιγμές πρώτου θανάτου αυτού, προξενεί βαθύ εντύπωση εις τας καρδίας των ανθρώπων και λογίζεται πάρα πολύ πολύτιμος. Δια των λόγων αυτών και οι άνθρωποι εις τας διαθήκαστον συνήθως κληροδοτούν δωρατινά εις τα πλέον προσφυλή αυτών πρόσωπα εις ανάμνηση της αγάπης που είχαν σε αυτά. Αλλά σύ, ο Ιησού μου, όταν έφυγες εκ του κόσμου αυτού, τι αφήκες εις ημάς εις ανάμνηση της αγάπης σου? Μας έδωσες όλον τον εαυτό σου. Μας άφησες το σώμα σου, το αίμα σου, την ψυχή σου και την θεότητά σου. Με ένα λόγο, ολόκληρο τον εαυτό σου, χωρίς ουδεμίαν επιφύλαξη. Εις Άγιος ονόμασε το μυστήριο τούτο αγάπην προς πάσης άλλης αγάπης, διότι η δωρεά αυτή έχει εντός της όλα στα σάλας δωρεάς του Κυρίου, δηλαδή της δημιουργίας, της απολυτρώσεως και της αιωνίου δόξης. Διότι η Θεία Κοινωνία δεν είναι μόνο μία απόδειξη της αγάπης του Χριστού, είναι ακόμη και μια εγγύηση της απολαύσεως της Βασιλείας των Ουρανών, την οποία, ως τονίζει η Εκκλησία μας, θέλει να μας χαρίσει. Και όπως ο Χριστός ζητεί την ενωσή μας με ταυτού, έτσι και εμείς δια της αυτής αγάπης συχνά πρέπει να μεταλαμβάνουμε την Θεία Κοινωνία, κατά τη γνώμη όμως του πνευματικού μας Πατρός, εις τον οποίον οφείλουμε να εξομολογούμεθα. Πάντως ουδέν απολύτως εμπόδιον δύναται να υπάρξει εις την συνεχή Θεία Κοινωνία, και την οποία πάλιν θα κανονίσει ο πνευματικός πατήρ. Μερικοί λέγουν ότι εγώ μεταλαμβάνω σπανίως, διότι δεν αισθάνομαι εντός μου παρά μικράν μόνο αγάπη προς τον Θεό. Πώς λοιπόν, επειδή είσαι ψυχρός και δια τούτο απομακρύνεσαι από το θείον αυτόν πυρ, απεναντίας, επειδή είσαι ψυχρός, πρέπει να πλησιάζεις πολύ συχνά εις το μυστήριο αυτόν, εάν πράγματι επιθυμείς να αγαπάς τον Χριστό. Κάπου αναφέρεται ότι υπάρχουν δύο ειδών άνθρωποι, οι οποίοι πρέπει να κοινωνούν συχνά. Οι τέλειοι, δια να διατηρήσουν την τελειότητα, και οι ατελείς, δια να φτάσουν εις την τελειότητα. Μοναχός Γεράσιμος Μενάγιας.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
0: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού Ορθόδοξη Παρουσία στα 106,8 FM της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, ακολουθεί η ποιμαντορική εγκύκλειος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαγκαδάς Λιτής Κερεντίνης κυρίου κυρίου Πλάτωνος επί τη εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Την εμπρεσβείες ακίμητων Θεοτόκων και προστασίες αμετάθετων ελπίδα τάφος και νέκρωσης ούκε κράτησε. Τέκνα ημών εν Κυρίω αγαπητά, με αισθήματα πνευματικής χαράς και βαθίας ευγνωμοσύνης προς τον Πανάγαθον Θεόν, πανηγυρίζομεν και εφέτος την πάνσεπτον κοίμησιν της υπεραγίας Θεοτόκου, της Μητρός του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και Μητρός ολοκλήρου του ανθρωπίνου γένους. Η Εκκλησία δεν θρυνεί σήμερον ένα θάνατον, αλλά πανηγυρίζει την μετάσταση της Κυρίας Θεοτόκου προς την αιώνιον ζωήν, διότι εκείνη, η οποία εγένετο η έμψυχος κυβωτός του Θεού, μετέστη προς τον Υιόν και Θεόν αυτής, παραμένουσα αδιαλείπτος προστάτης, μεσήτρια και σκέπη πάντων των πιστών. Η κοίμηση της Θεοτόκου δεν αποτελεί το τέλος της μητρικής της παρουσίας, αλλά την αρχή μιας πληρεστέρας και καθολικοτέρας μεσητείας υπέρ του κόσμου. Ο τάφος δεν ειδηνήθη να κρατήσει εκείνη που ευάστασε στα σπλάχνα της τον Κύριον της ζωής, ούτε ο θάνατος ειδηνήθη να διακόψει την στοργήν και την μέρημνάν της δια τα τέκνα της. Δια τούτο και ο πιστός λαός την επικαλείται ακίμητον πρέσβυρα και αμετάθετον ελπίδα, διότι γνωρίζει εκ πείρας ότι η Παναγία δεν πάβει να συνοδοιπορεί με κάθε άνθρωπον, να παραμυθεί τον θλιβόμενον, να στηρίζει τον δοκιμαζόμενον και να οδηγεί πάντας προς τον μονογενή Υιόν αυτής, τον σωτήρα και λυτρωτή του κόσμου. Η Παναγία αποτελεί το κατεξοχήν πρότυπο της ταπεινώσεως, της υπακοής και της ολοκληρωτικής αφιερώσεως εις το θέλημα του Θεού. Με το ταπεινόν και αποφασιστικόν «Ιδού η δούλη Κυρίου, γέννη τόμη κατά το ρήμα σου», ίνιξε την οδόν της σωτηρίας δια ολόκληρον την ανθρωπότητα. Η ζωή της μας υπενθυμίζει ότι η αληθινή δόξα γεννάται μέσα από την διακονία, η αληθινή δύναμη μέσα από την ταπείνωση και η αληθινή ελευθερία μέσα από την υπακοήν εις το θέλημα του Θεού. Εις την εποχή μας καθήν κυριαρχούν οι αβεβαιότητες, οι πόλεμοι, οι κοινωνικοί αναστατώσεις, η μοναξιά και η πνευματική σύγχυση, η μορφή της Παναγίας προβάλλει ως ασφαλές λιμάνι ελπίδος. Η μήτρη της ζωής αγκαλιάζει κάθε πονεμένον άνθρωπον, κάθε νέαν οικογένεια που δοκιμάζεται, κάθε νέον που αναζητεί προσανατολισμόν, κάθε ηλικιωμένον που σηκώνει το σταυρόν της ασθενείας και της μοναξιάς. Εις την μητρική της αγκαλιάν χωρούν πάντες, διότι η αγάπη της είναι ανιδιοτελής και αστήρευτος. Ιδιαιτέρως δε ας παρακαλέσουμε την Κυρία Θεοτόκον να σκεπάζει με το τίμιο νομοφόριόν της την πατρίδα μας, την Ιεράν ημών Μητρόπολη, τας οικογενείας μας, τους νέους μας και όσους δοκιμάζονται από ασθενείας, πτωχίαν, πένθος και κάθε μορφήν θλίψεως. Ας ενισχύει τους λειτουργούς της Εκκλησίας, τους εκπαιδευτικούς, τους επιστήμονας, τους ανθρώπους της προσφοράς και κάθε άνθρωπον καλής θελήσεως, ώστε όλοι μαζί να εργαζόμεθα δια την επικράτηση της ειρήνης, της δικαιοσύνης και της αγάπης. Αγαπητοί μου αδελφοί, η μεγάλη αυτή θεομητορική εορτή ας μην παραμείνει μία απλή θρησκευτική παράδοση ή μία ευκαιρία θερινής αναπαύσεως. Ας γίνει αφορμή ουσιαστικής επιστροφής προς τον Χριστόν, συμμετοχής στην μυστηριακή ζωή της

Μη προς το πάνσεπ των πρόσωπων της Παναγίας δεν εξαντλείται εις τους ύμνους και τα σπανηγύρις, αλλά αποδεικνύεται με βίον μετανοίας, αγάπης, ταπεινώσεως και εμπιστοσύνης εις το θέλημα του Θεού, το οποίον η αϊπάρθενος πρώτη εβίωσε και εφανέρωσε εις τον κόσμο. Ας αναχωρήσομεν λοιπόν από την εορτήν ταύτην, με ανανεωμένη την ελπίδα, με ισχυροτέραν την πίστην και με προθυμωτέραν τη διάθεση να γίνουμε μάρτυρες της αγάπης του Χριστού μέσα στον κόσμο. Εύχομαι ολοκαρδίως η υπεραγία Θεοτόκος, η έφορος και προστάτης μας, να περιβάλλει πάντας με την μητρική της στοργήν, να χαρίζει υγείαν, ειρήνην, δύναμην και πνευματικήν προκοπήν και να οδηγεί τα βήματά μας εις την οδόν της σωτηρίας. Να συνοδεύει πάντοτε την ζωή σας, να χαρίζει φως εις τας καρδίας σας, δύναμην εις τους αγώνας σας και ειρήνην εις τας οικογένειάς σας. Χρόνια πολλά και ευλογημένα, διάπειρος προς την υπεραγίαν Θεοτόκον ευχέτης, ο Μητροπολίτης, ο Λαγκαδά, Λυτής και Ρεντίνης Πλάτων. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, ακούσατε την ποιμαντονική εγκύκλιον του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, Λαγκαδά, Λυτής και Ρεντίνης κυρίου Πλάτωνος, επί τη εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Πατέρε μου και αδερφοί μου, μας αξιώνει η Παναγία μας και φέτος εδώ εις τον Πάσεπτον οίκον της, εις την Ιερά Μονήν της, το τιμαλφέστατον τούτον παλάτιον της Παναγίας της Χρυσοκουρδαγιωτήσης, να εορτάσουμε τρία την Άγια γεγονότα παμέγιστα από τον βίον της των Θεομητορικών. Εν πρώτης την κοίμησή της, το χωρισμό δηλαδή της ψυχής της από το Θεοδόχον σώμα. Ως άνθρωπος και αυτή έπρεπε να πληρώσει το κοινό χρέος και με θαυμαστόν τρόπον ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, ο κατεξοχήν Αρχάγγελος της Θεοτόκου, που υπηρέτησε όλα τα θεαρθρώπινα μυστήρια, είναι προετοίμασε ότι εντός τριών ημερών έρχεται ο Υιός της να παραλάβει την ψυχή της εις τους ουρανούς. Και το θαυμαστιότερον τούτου, οι Άγιοι Απόστολοι από περάτων έως περάτων εκατέκλυσαν την Γεσθημανή μαζί, όπως λέει και το δοξαστικό των αποστήχων, με τον Άγιον Ιάκωβον τον αδελφό Θεόν, τον Άγιον Διονύσιον τον Αρεοπαγίτην, τον Άγιον Ιερό Θεόν Επίσκοπον Αθηνών, επισημωτά τους ιεράρχες της πρώτης Εκκλησίας του Χριστού. Και ταύτοι και όλοι αυτοί οι εκλεκτοί άνθρωποι του Θεού, Απόστολοι και Ιεράρχες, μαζί με τις ουράνιες δυνάμεις ενώνονται γύρω από το Θεοδόχον και κοιμημένον σώμαν της Θεοτόκου, δια την υμνήσουν να την προπέμψουν και γίνονται εις την αιώνιον ζωή, εις την Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, και γίνονται μάρτυρες αυτής της θεανθρώπινης παρουσίας του Κυρίου κατά τον Άγιο Μάξιμο τον ομολογητή, άμα τη αφήξη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού κατέκλυσεν όλων των οίκων της Θεοτόκου υπερφυής αρωματισμένη ατμόσφαιρα, ευωδιάζουσα ατμόσφαιρα. Και ο ίδιος ο Κύριος παρέλαβε την ψυχή της και την ανέβασε εις τους ουρανούς. Εξάλλου αυτόν και ζωγραφίζεται. Εάν μερικοί επηρεασμένοι από την λογική της τάχα ενωμένης Ευρώπης, όπως μας έχει δηλητηριάσει όλα αυτά τα χρόνια την πίστη μας, απορούν πώς ήρθαν οι Άγιοι Απόστολοι εις την Γεσθημανή από περάτων έως περάτων της Οικουμένης, όπου ευρίσκοντον ένεκεν του Κηρύγματος Ιησού Χριστού. Νεφελοειδείς άγγελοι τους εμετέφεραν εις την Γεσθημανή, όπως και ο αστέρας της Βηθλεέμ εις τη γέννα του Κυρίου μας, δεν ήταν ένας συνηθισμένος αστέρας γεωφυσικού χαρακτήρου, ουρανίου χαρακτήρου μάλιστα, αλλά ήταν αυτός τούτος ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, πάλι ο Γαβριήλ, ο Αρχάγγελος της Παναγίας, και αστεροειδής εκεί μεταμορφώνεται για να οδηγήσει τους μάγους. Το ίδιο εδώ, εις την σήμερον εορτή της κοιμήσεως, νεφελοειδείς άγγελοι μεταφέρουν τους Αποστόλους και τους ιεράρχες που προείπαμε εις την Γεσθημανή. Αυτή είναι η δυνατότητα του θαύματος. Αυτή είναι η δυνατότητα του Αγίου Πνεύματος. Αυτή είναι η δυνατότητα των αοράτων, διότι όπως ακούομεν και διαβάζομεν εις το πιστεύω,
πιστεύω εις έναν Θεό, λέμε, Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητήν, Ορατών, τε πάντων και αοράτων. Δεν υπάρχει μόνον ο ορατός κόσμος, υπάρχει και ο αόρατος κόσμος των Αγίων Αγγέλων, των επουρανίων δυνάμεων, των ασωμάτων. Υπάρχει ο κόσμος των Αγίων που ήδη προγεύονται της Βασιλείας εις την αιώνια ζωή που ευρίσκονται. Άρα θα πρέπει να έχουμε αίσθηση η επί της γης, ότι δεν υπάρχουν μόνον τα επίγεια, υπάρχουν τα ουράνια, τα οποία συνεορτάζουν την χαράν της Θεοτόκου εις την κοίμησή της μετά των επιγείων. Αλλά γιορτάζομαι και έτερα δύο γεγονότα από τη ζωή της Θεοτόκου, όχι μόνον των χωρισμών της ψυχής από το σώμα, την κοίμησή της δηλαδή. Τάφος και νέκρωσης που και κράτησεν, θα ακούσουμε αύριο στο κοντάκιο της Θεοτόκου. Δεν εμπορούσε αυτόν το σώμα της Θεοτόκου που εγέννησε το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας, των Υιών και Λόγων του Θεού, να μείνει μέσα στον τάφο. Έπρεπε κατά πάντα να μιμηθεί το άλλο σώμα που ήδη εγέννησε, το θεανθρώπινο σώμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και όπως ο θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός την τρίτη ημέρα αναστήθηκε και είχεν πρώτην μυροφόραν αυτήν την μητέραν του, την Θεοτόκον και τις άλλες μυροφόρες γυναίκες στην συνέχεια, κατά τον ίδιον τρόπον και η Παναγία μας την τρίτη ημέρα, όταν ανοίχθηκε ο τάφος της, άμα τη αφήξη του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Θωμά, τότε εφάνηκε ότι ο τάφος ήταν κενός, το θεομητορικό μνήμα ήταν άδειον, διότι αυτόν το σώμα το θεομητορικό αναισθήθη, επανενώθηκε με την ψυχή που ανέβασε ο Κύριος εις τους ουρανούς, και έτσι Θεοτόκος ευρίσκεται με το θεομητορικό σώμα της ενωμένο με την ψυχή, διότι έζησε αυτό που θα ζήσουμε εμείς μετά το θάνατό μας. Τι έζησε? Δεν έζησε μόνο το θάνατο, έζησε και την Ανάσταση. Και το τρίτο γεγονός που κρύπτεται κάτω από τον όρον της μεταστάσεως είναι η Ανάληψη. Όπως ανελήφθη το θεανθρώπινο σώμα την 40η ημέρα εις τους ουρανούς, άμα τη Αναστάση του θεομητορικού σώματος και της επανενώσεώς του με την ψυχή της Θεοτόκου, αμέσως ανελήφθην η Θεοτόκος ψυχείται και σώματι εις τους ουρανούς, και είναι αυτή που έχει τα δευτερία της Τριάδος. Η μετά την Τριάδα δημόμενη από τα Χερουβίμ και τα Σεραφείμ, η Θεοτόκος, η μητέρα του Φωτός. Αυτά τα τρία γεγονότα, αγαπητοί μου χριστιανοί, εορτάζομαι από απόψε των Εσπερινών και αύριο την 15η του μηνός Αυγούστου, μια μεγάλη ημέρα της χριστιανοσύνης, μια μεγάλη ημέρα της γης, μια παμέγιστη ημέρα του ουρανού. Και συνεορτάζουν άνθρωποι και άγγελοι, επίγεια και ουράνια, ορατά και αόρατα, την Θεοτόκον, την μητέρα του Φωτός, την κοίμηση αυτής, την Ανάσταση αυτής, την Ανάληψη αυτής εις τους ουρανούς. Αυτά που έζησε η Θεοτόκος θα τα ζήσει και το δικό μας σώμα και η δική μας ψυχή. Αυτό είναι κάτι που μας αφορά εμάς πλέον. Και θα πρέπει να το πιστέψουμε με όλη μας την καρδιά και με όλη μας την ισχύ και με όλη μας την διάνοια, ότι και εμείς θα έρθει η ώρα που θα χωριστεί η ψυχή από το σώμα, και αυτό λέγεται θάνατος, αλλά δεν είναι θλιβερόν γεγονός
για τους πιστούς ο θάνατος. Είναι μετάστασης από τα λυπηρότερα εις τα θυμηδέστερα, εις τα πιο χαρούμενα δηλαδή. Αρκεί βεβαίως να λάχουμε και εμείς του κλήρου της αιωνίου ζωής και όχι της αιωνίου κολάσεως. Άρα πόση έγνοια πρέπει να έχουμε για την αθάνατον ψυχή μας, αφού το σώμα θα πεθάνει που θα πεθάνει, η ψυχή μας δεν θα πεθάνει. Ποτέ δεν πεθαίνει η ψυχή, διότι οι γονείς δεν μας έβαλαν ψυχή την ώρα της συλλήψεώς μας. Μόνον το σπέρμαν ο πατέρας και το οάριον η μητέρα, η ψυχή την έβαλε αυτός που έχει αθανασία, ο Θεός. Και Θεός βάζει ψυχή, Θεός παίρνει ψυχή. Όποτε βλέπει ότι είναι η πιο συμφέρουσα στιγμή του ανθρώπου, άλλη σε μικρή, άλλη σε μέση, άλλη σε μεγάλη ηλικία. Αλλά η ζωή συνεχίζεται. Είναι αιώνια η ζωή. Δεν πεθαίνει η ψυχή. Και μετά τη Δευτέρα παρουσία και αυτόν το σώμα θα αναστηθεί και θα επανενωθεί με την ψυχή μας. Ό,τι συνέβη και στην Παναγία, ό,τι συνέβη στον ίδιο τον Θεό, τον δημιουργό του σύμπαντος κόσμου, τον Θεάνθρωπον Ιησού, θα συμβεί και σε εμάς. Και όπως ακούμε στον Απόστολο της Εξοδίου ακολουθίας, και ανάληψη θα λάχομαι. Όλοι, λέει, θα συναντηθούμε στον αέρα. Άρα είναι μεγάλη υπόθεση ο άνθρωπος να γεννηθεί και να έχει αθάνατον ψυχή. Και μάλιστα είναι πολύ σοβαρή υπόθεση να σου έλαχεν η μεγάλη τιμή να είσαι ορθόδοξος. Είσαι υποψήφιος Άγιος όταν είσαι ορθόδοξος. Αρκεί να έχουμε έγνοια για την αθάνατο ψυχή μας. Τι ωραία που το λέει στο απολυτίκιον της σήμερον εορτής, αφού λέει εν τη γεννήσει την παρθενίαν εφύλαξας, εν τη κοιμήσει των γόνων κατέλειπες Θεοτόκε, μετέστης προς τη ζωή, μη τη ρυπάρχουσα της ζωής. Και τι λέει στο τέλος που μας αφορά εμάς, και τες πρεσβείες τεσσές λυτρουμένοι, εκ θανάτου τα ψυχάσιμο. Παναγία μου, λέει ο υμνογράφος, λύτρωσέ μας, ελευθέρωσέ μας από τις αμαρτίες που οδηγούν στον θάνατο της ψυχής. Και ο θάνατος της ψυχής είναι η κόλαση. Να μην μπορεί δηλαδή να χαρεί η ψυχή μας μετά τον θάνατο. Να έχουμε τέτοια κακία σε αυτήν τη ζωή, τέτοια αμετανοησία, τόσο αξιωμολόγητοι να είμαστε, που να μην μπορεί η ψυχή να χαρεί το φως του Χριστού και από μόνη της να οδηγείται όχι στο φως αλλά στο σκότος το εξώτερο, διότι έχει εσώτερο σκότος. Και ό,τι είναι εσώτερο οδηγεί στο εξώτερο. Γι' αυτό να έχουμε έγνοια. Αυτό λέει το απολυτίκιο. Και για να το πω πιο απλά, όπως έχουμε έγνοια, τι τροφή θα δώσουμε στο σώμα μας. Να έχουμε και έγνοια, τι τροφή δίδουμε στη ψυχή μας. Και η ψυχή έχει τροφή. Όσοι ασχολούνται σοβαρά και συστηματικά με τη χριστιανική ζωή και όχι επιπόλαια και πανηγυρίστικα σε καμιά πανήγυρη έτσι να συμμετέχουμε για το έθιμο της ημέρας, αλλά έχουν έγνοια για την αθάνατον ψυχή τους, καταλαβαίνουν πολύ καλά τι εννοώ, ότι η ψυχή έχει τροφή, έχει φαγητό. Φαγητό το πρώτο της ψυχής είναι η προσευχή. Θέλετε να δείτε εάν η ψυχή σας έχει επαρκή τροφή και δεν είναι ατροφική,
Δέστε πόση ώρα κάθε μέρα θυσιάζετε για την ψυχή σας, για την προσευχή. Πόση ώρα προσεύχομαι κάθε μέρα? Τόση είναι και η τροφή που δίδει ο καθένας μας εις την ψυχή του. Όση είναι η ώρα που προσεύχομαι. Άρα η προσευχή πρέπει να είναι το πρώτο μας μέλημα. Διότι αν για την τροφή του σώματος έχουμε τόση έγνοια και τόση αγωνία και τόσο χρόνο, σκεφτείτε για το αθάνατο κομμάτι της ύπαρξής μας, που είναι η ψυχή μας, πόσο χρόνο καθημερινά πρέπει να διαθέτουμε. Πριν μερικά χρόνια στην Άρτα της Ελλάδος ζούσε μια γιαγιά, αγία γυναίκα. Σε έναν από τα ωραιότερα βιβλία που εγγράφησαν τα τελευταία χρόνια ασκητές μέσα στον κόσμο, ένας υποτακτικός του Αγίου Παϊσίου έγραψε αυτό το βιβλίο. Περιγράφεται η ζωή μιας απλής γιαγιάς, έγκαμης γυναίκας με παιδιά. Η γιαγιά Λαμπρινή στην Άρτανε ζούσε αυτή και είχε οράσεις και προφητείες που τώρα γίνονται. Και αυτήν την κρίση που περνάει η Ελλάδα και ο όλος ο ντουνιάς την περιέγραψε από το 80 με πάσα λεπτομέρεια, και άλλα που γίνονται και άλλα που θα γίνουν. Και έλεγε μία φορά, της παρουσιάστηκε ο ίδιος ο Κύριος, ο ίδιος ο Χριστός. Ήταν ο μήνας που τα παιδιά έδιναν πανελλήνιες εξετάσεις. Και τι παράπονο της έκαμε ο Χριστός? Της είπε: Λαμπρινή μου, δεν έχω χρόνον τα παιδιά τα σημερινά ούτε να μου μιλήσουν ούτε να με ακούσουν. Εγέμισαν το χρόνο τους με μαθήματα, με φροντιστήρια, με ειδονές, και δεν έχω χρόνο για μένα, μα ούτε 10 λεπτά κάθε μέρα. Τόσο που τα αγαπώ και θέλω να τα βοηθώ. Τι κάνουν αυτοί οι γονείς τους? Τι κάνουν οι παππούδες τους? Τι κάνουν οι ιερείς? Δεν διδάσκουν τα παιδιά? Λίγη επικοινωνία να έχουν με μένα που τα περιμένω στην αιώνια ζωή? 10 λεπτά μόνο θέλω από τα παιδιά. Μας έδωσαν και χρόνο δηλαδή. Και αν σκεφτείτε τι είναι 10 λεπτά, είναι μια συνομιλία στο κινητό μας τηλέφωνο. Και τι της είπε άλλο που μου έκαμε εντύπωση? Ακόμα της λέει και τεχνολογία σύγχρονη εφώτισα να έχουν για να επικοινωνούν με τις μητέρες τους, με τους φίλους τους, με τους δασκάλους τους, εννοώντας τα τότε κινητά τηλέφωνα. Πρωτοάρχισαν να εμφανίζονται τότε. Για να μην αισθάνονται μόνα, για να μην αισθάνονται ότι έχουν αγωνία και άγχος. Και ούτε αυτόν το εκτιμούν. Και ξέρεις γιατί δεν το εκτιμούν? Διότι δεν τα δίδαξε ένας μεγάλος. Εάν αυτά τα παιδιά που τώρα με τόση άνεση περιφέρονται εντός του ναού δεν τα διδάξουμε την προσευχή, επιείσαμε ουδέν. Και θα δώσουμε λόγο στον Θεό γιατί αφήσαμε τα παιδιά μας ατροφικά. Γι' αυτό παρακαλώ την αγάπη σας. Έχετε έγνοια ο καθένας, κατά την εργασία, κατά την υγεία, κατά την ηλικία. Πόσον χρόνον διαθέτουμε καθημερινά για προσευχή? Δεν είναι η μοναδική τροφή της ψυχής η προσευχή. Η κατεξοχήν τροφοδοσία της ψυχής είναι η Θεία Κοινωνία, το σώμα και το αίμα του Σωτήρος Χριστού, που αύριο πρώτα ο Θεός να μας αξιώσει να το κοινωνήσουμε. Το ονομάζει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης τη Θεία Κοινωνία ψυχοτροφία. Άκου λέξη που λέει ο Άγιος. Ψυχοτροφία, τροφή της ψυχής είναι. Αλλά πώς θα τολμήσουμε να κοινωνήσουμε χωρίς ολιγόλεπτην τουλάχιστον προσευχή? Εάν λέει 10 λεπτά ο ίδιος ο Κύριος στα μοντέρνα παιδιά,
εμείς οι μεγαλύτεροι δεν πρέπει να έχουμε περισσότερο από τα παιδιά μας χρόνων προσευχής. Γι' αυτόν το μέτρο της ψυχής μας είναι ο χρόνος που διαθέτουμε για προσευχή. Ο καθένας ας αναμετρηθεί με αυτόν τον χρόνο. Είναι η αιώνια ζωή του. Και κάτι τελευταίο. Μην προσεύχεστε μόνο για τον εαυτό σας και τα παιδιά σας και τα εγγόνια σας. Ανοίξετε το εγώ σας. Περνούμε δύσκολες ώρες και σαν πατρίδα και σαν κόσμος ολόκληρος. Και όπως μου λέει ένας Άγιος άνθρωπος, πες τους ανθρώπους να ξεκινούμε το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Ύστερα να ανοίγουν τον εαυτόν τους και να λένε Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησε την οικογένειά μου. Και ύστερα Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησε την πατρίδα μου και στο τέλος όλον τον κόσμο. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησε τον κόσμο. Έρχονται δύσκολα γεγονότα και παράδοξα, και βλέπουμε ότι ακόμη και αυτή η φύση επαναστατεί στα αφύσικα που ψηφίζουν και βουλευτές και οικοί και ξένοι. Άρα πρέπει κάποιοι άνθρωποι, και κάποιοι είμαστε εμείς οι χριστιανοί οι ορθόδοξοι, να είναι το αντίβαρο μέσα στην ιστορία αυτού του κόσμου εναντίον των δυνάμεων του σκότους των δαιμονικών. Και το αντίβαρο είναι η νηστεία και η προσευχή. Δεν είναι τυχαίο για να γιορτάσουμε την εορτή της μεταμορφώσεως, της κοιμήσεως της Θεοτόκου, πώς προετοιμάζει η Εκκλησία τον εαυτό μας. Με νηστεία και πολλές παρακλήσεις, πολλές λειτουργίες, πολλή προσευχή. Κρατήστε το αυτό και τις υπόλοιπες ημέρες και τους υπόλοιπους μήνες θα χρειαστεί σε εμάς, θα χρειαστεί στα παιδιά μας, θα χρειαστεί στην πατρίδα μας, θα χρειαστεί για να ζήσει ο κόσμος. Εύχομαι η Παναγία να σκέπει και να διαφυλάξει και να φωτίζει όλους σας.

ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

όλες αυτές τις μέρες, αγαπητοί μου αδελφοί, εορτάζουμε τη μεγάλη εορτή της κοιμήσεως της Παναγίας Θεοτόκου. Πανηγυρίζουμε την Παναγία μας από την 1η του μηνός Αυγούστου και κάθε απόγευμα κάναμε τον παρακλητικό κανόνα, πότε το μικρό και πότε το μεγάλο παρακλητικό κανόνα, και πανηγυρίσαμε λαμπρότατα την εορτή της κοιμήσεως της Παναγίας Θεοτόκου τη 15η Αυγούστου. Σήμερα είναι η απόδοση της εορτής. Έτσι ακριβώς συμβαίνει σε μεγάλες δεσποτικές και θεομητορικές εορτές. Όταν εορτάζουμε αυτές τις γιορτές, ένα διάστημα, χρονικό διάστημα, εξακολουθούμε πάλι να πανηγυρίζουμε αυτό το γεγονός, γιατί θέλουμε να το κατανοήσουμε όχι μόνο λογικά, κυρίως να το βιώσουμε εσωτερικά και πνευματικά, καρδιακά. Έτσι σήμερα, με τον Εσπερινό και αύριο με τη Θεία Λειτουργία, εορτάζουμε την απόδοση της εορτής, της μεγάλης θεομητορικής εορτής της Παναγίας Θεοτόκου, που είναι η κοίμηση της Παναγίας μας. Συγχρόνως όμως, όταν ανοίξουμε το συναξάριο, το αγιολόγιο της Εκκλησίας μας, θα δούμε ότι 23 Αυγούστου κάθε χρόνο εορτάζουμε ένα μεγάλο πατέρα της Εκκλησίας μας, τον Άγιο Ειρηναίο, επίσκοπο Λουγδούνου, όπως λεγόταν τότε η σημερινή Λιόν. Επομένως σήμερα λέμε επίσκοπο Λιόνος, ο οποίος έζησε μετά τους Αποστολικούς Πατέρες, δηλαδή ήταν μαθητής του Αγίου Πολυκάρπου επισκόπου Σμύρνης, επήγε στη συνέχεια στο Λούγδουνον, στη σημερινή Λιώνα, έγινε επίσκοπος το 177 μετά Χριστόν και μαρτύρησε το 202 μετά Χριστόν. Είναι μια περίοδος πάρα πολύ δύσκολη για την Εκκλησία. Έχουν εκλείψει οι μεγάλοι Απόστολοι, έχουν εκλείψει οι Αποστολικοί Πατέρες, έγιναν και αναφύησαν οι απολογητές, οι οποίοι απολογητές προσπαθούσαν να στηρίξουν τον χριστιανισμό κατά την περίοδο των διωγμών. Και έρχεται λοιπόν ο Άγιος Ειρηναίος Επίσκοπος Λιώνος, ο πρώτος ο οποίος είναι ένας συστηματικός θεολόγος, είναι ένας θεολόγος που συνδέει την εποχή των Αγίων Αποστόλων και των Αποστολικών Πατέρων με τον 3ο αιώνα και 4ο αιώνα, που είναι οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας μας. Και επειδή η Εκκλησία θέλει να τιμήσει τον Άγιο αυτό άνθρωπο, τον Άγιο αυτό επίσκοπο, τον Άγιο Ειρηναίο, γι' αυτό και μετέθεσε την εορτή την προηγούμενη μέρα. Σήμερα το πρωί γιορτάσαμε τον Άγιο Ειρηναίο. Το ότι κάνω αναφορά στον Άγιο Ειρηναίο επίσκοπο Λιώνος είναι γιατί στη διδασκαλία του, όπως διασώζονται μερικά από τα κείμενα τα οποία ο ίδιος συνέγραψε, στη διδασκαλία του υπάρχουν πολλές αναφορές προς την Υπεραγία Θεοτόκου, διότι αυτός ήταν μαθητής του Αγίου Πολυκάρπου, ο Άγιος Πολύκαρπος μαθητής του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου,

επί τη βάση της δασκαλίας του Αγίου Ειρηναίου Επισκόπου Λιώνος. Ο Άγιος Ειρηναίος, μια δασκαλία την οποία έχει, είναι η δασκαλία και η θεολογία της ανακεφαλαιώσεως. Η λέξη ανακεφαλαίωση σημαίνει μια σύνοψη και μια περίληψη. Δηλαδή έχουμε ένα βιβλίο, το διαβάζουμε και στη συνέχεια ή γράφουμε ένα βιβλίο και στη συνέχεια κάνουμε τη σύνοψη και την περίληψη. Στην ουσία ανακεφαλαίωσης είναι ότι στην αρχαία εποχή έγραφαν μικρές παραγράφους, στις οποίες παραγράφους έβαζαν αριθμούς και στη συνέχεια στο τέλος επιβεβαίωναν, άρχισαν από το τέλος προς την αρχή για να επιβεβαιώσουν ότι όντως υπάρχει η σειρά αυτή των αριθμών. Πέρι της ανακεφαλαιώσεως κάνει λόγο ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολή του. Και μάλιστα στο πρώτο κεφάλαιο, όταν λέει εκεί ότι ο Χριστός ήλθε, ανακεφαλαιώσαστε τα πάντα εν αυτό, και τα εν της ουρανής και τα επί της γης. Δηλαδή ο Χριστός με την ανθρώπισή του ήρθε για να κάνει την ανακεφαλαίωση, να κάνει την νέα, να δημιουργήσει τη νέα ζωή. Με αυτή την έννοια λοιπόν στην πατερική παράδοση και ακόμη και στην αποστολική παράδοση, όπως διασώζεται στο κείμενο στην προς Εφεσίους επιστολή, η ανακεφαλαίωση σημαίνει μία ανάπλαση και μία αναδημιουργία. Δηλαδή ο Χριστός με την ενανθρώπισή του αναδημιούργησε και ανέπλασε το ανθρώπινο γένος. Μέσα σε αυτήν την προοπτική ομιλεί ο Άγιος Ειρηναίος για τη θεολογία της ανακεφαλαιώσεως. Μεταξύ των άλλων γράφει ο Άγιος Ειρηναίος αυτό το οποίο τον απασχολεί πάρα πολύ. Τον απασχολεί πάρα πολύ η τραγωδία του ανθρωπίνου γένους. Το πώς δηλαδή ο άνθρωπος δημιουργήθηκε από το Θεό, ο Αδάμ και η Εύα, για να ζουν αιωνίως μαζί με το Θεό, δημιουργήθηκαν για την ζωή και με την αμαρτία την οποία διέπραξαν, υπέπεσαν σε αυτό το παράπτωμα την ανυπακοή στο Θεό και επήλθε ο θάνατος. Και ο θάνατος κληρονομήθηκε έπειτα από γενεά σε γενεά. Πρώτα ο πνευματικός θάνατος, δηλαδή ο αποχωρισμός του ανθρώπου από το Θεό, και δεύτερον ο θάνατος ως σωματικός. Και δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος δεν θα γεννηθεί και δεν θα ζήσει το θάνατο, είτε στην ζωή των άλλων ανθρώπων, βεβαίως και στη δική του προσωπική ζωή. Αυτή είναι η μεγαλύτερη τραγωδία που απασχολεί τον άνθρωπο. Και με αυτήν την τραγωδία ασχολήθηκε ο Άγιος Ειρηναίος στα κείμενά του και λέει ότι από αυτήν την τραγωδία μας ελύτρωσε ο Χριστός, ο οποίος δεν ήρθε απλώς για να διορθώσει μερικά πράγματα τα οποία έγιναν κακώς, αλλά ήρθε για να κάνει την ανάπλαση, την αναδημιουργία, να αναδημιουργήσει τον άνθρωπο. Γι' αυτό και μιλάμε για αναδημιουργία, για αναγέννηση και ανάπλαση του ανθρωπίνου γένους. Πώς έγινε αυτό, λέει ο Άγιος Ειρηναίος. Ο Χριστός είναι ο νέος Αδάμ, ο οποίος ανακεφαλαίωσε εν αυτό τον παλαιόν Αδάμ. Τον παλαιόν Αδάμ, ο οποίος αμάρτησε, τον ανακεφαλαίωσε στον εαυτό του και έτσι έκανε τον νέο Αδάμ, ο οποίος είναι και ο έσχατος Αδάμ, ο οποίος έσχατος Αδάμ ήρθε μέσα στην ιστορία και έγινε νέος Αδάμ και έτσι δημιούργησε εκ νέου το ανθρώπινο γένος. Γι' αυτό και η ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού, όπως είπα προηγουμένως, λέγεται ανάπλαση και αναδημιουργία. Μέσα σε αυτή την προοπτική εντάσσει ο Άγιος Ειρηναίος Επίσκοπος Λιώνος το έργο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Λέγει εκεί ότι όπως ο Χριστός, ή μάλλον θα έλεγα όπως ο παλαιός Αδάμ, δημιουργήθηκε από την Παρθένο γη, κατά τον ίδιο τρόπο ο νέος Αδάμ, ο Χριστός, γεννήθηκε από την Παρθένο Μαρία.
Τώρα η νέα γη, Παρθένος γη, δεν είναι το χώμα.

0: αλλά είναι η Παναγία μας η οποία εξαγιάστηκε και έφτασε τη θέωση μέσα στα Άγια των Αγίων και κάνει έναν παραλληλισμό ή μάλλον μια αντίθεση μεταξύ της Εύας και της Παναγίας μας. Η Εύα δέχτηκε το μήνυμα, δέχτηκε την πρόκληση εκ μέρους του διαβόλου και έκανε ανυπακοή στο Θεό και βεβαίως επήλθε ο θάνατος στη ζωή της και στη ζωή των απογόνων της. Η Εύα έκανε αυτό το μεγάλο αμάρτημα. Η Μαρία, η Παναγία μας, λέγει ο Άγιος Ειρηναίος, υπήκουσε στον άγγελο, ο οποίος της είπε ότι θα γίνει μητέρα του Χριστού, γέννητο μη κατά το ρήμα σου, υπήκουσε στον άγγελο και έγινε η μητέρα της ζωής. Εάν η Εύα έγινε η μητέρα του θανάτου, η Παναγία μας έγινε η μητέρα της ζωής. Ο Άγιος Ειρηναίος κάνει και μια συσχέτιση πρώτος αυτός, δηλαδή τα όσα λέει περί της θεολογίας της Παναγίας μας πρώτη φορά αναπτύσσονται έτσι από τον Άγιο Ειρηναίο, ο οποίος επαναλαμβάνω έζησε τον δεύτερο αιώνα και στη συνέχεια από εκεί τα πήραν οι Άγιοι Πατέρες και έχουμε μια ανάπτυξη μεγάλη της θεολογίας γύρω από την Υπεραγία Θεοτόκου. Λέει λοιπόν ο Άγιος Ειρηναίος ότι συσχετίζεται η Παναγία με την Εκκλησία. Είναι αυτό που αργότερα θα έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ότι ο Χριστός προσέλαβε σάρκα Εκκλησίας προσέλαβε. Δηλαδή όλες αυτές οι διαδοχικές καθάρσεις της Παλαιάς Διαθήκης, στην Παλαιά Διαθήκη των Προφητών, όλοι αυτοί οι πρόγονοι της Παναγίας μας είναι αυτοί που έδωσαν διά της Θεοτόκου την ανθρώπινη φύση στο Χριστό και έτσι έγινε τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Προσέλαβε την αναμάρτητη καθαρά φύση, ανθρώπινη φύση από την Παναγία μας ο Χριστός. Με αυτήν λοιπόν την έννοια συσχετίζει την Παναγία με την Εκκλησία. Και όπως η Παναγία κρατούσε μέσα στην αγκαλιά της, έδωσε τη σάρκα της στον Υιό και Λόγο του Θεού και τον κρατούσε μετά στην αγκαλιά της και το μεγάλωσε μητρικά με πολύ μεγάλη αγάπη, έτσι ακριβώς και η Εκκλησία της Παλαιάς Διαθήκης έδωσε την ανθρώπινη φύση στο Χριστό και η Εκκλησία κρατά μέσα στα σπλάχνα της τον ίδιο τον Χριστό και αυτό τον προσφέρει μέσα από τα μυστήρια και ο Χριστός βεβαίως είναι η κεφαλή της Εκκλησίας. Με αυτήν την έννοια βλέπουμε τη μεγάλη αξία της Υπεραγίας Θεοτόκου. Δεν είναι απλώς μια καλή γυναίκα, δεν είναι μια καλή προφήτης, όπως τόσες άλλες προφήτες, προφήτηδες υπήρχαν στην Παλαιά Διαθήκη. Η Παναγία είναι κάτι διαφορετικό, πρέπει να τη συνδέουμε αναπόσπαστα με τον Χριστό. Γι' αυτό και η θεοτοκολογία συνδέεται αναπόσπαστα με την Χριστολογία και όταν θέλει κανείς να ομιλήσει για την Παναγία πρέπει να θεολογήσει και αγαπούμε την Παναγία για να φτάσουμε στην αγάπη του Χριστού και αγαπούμε την Παναγία επειδή αγαπούμε τον Χριστό. Άρα με δύο τρόπους και κατά δύο βαθμούς και τρόπους αγαπούμε την Παναγία μας. Πρώτον για να αγαπήσουμε στη συνέχεια τον Υιόν της και Θεόν, αλλά έπειτα όταν αγαπάμε τον Χριστό και καταλαβαίνουμε το μεγάλο δώρο το οποίο μας έκανε με την αναγέννηση και την ανάπλαση και την αναδημιουργία του ανθρωπίνου γένους, τότε αγαπούμε και την Παναγία, τη μητέρα του η οποία του προσέφερε την ανθρώπινη φύση. Και έτσι θεολογούμε για την Παναγία μας. Όχι απλώς τηρημνούμε σαν μια ευσεβή γυναίκα με πολλές αρετές. Βεβαίως είχε πολλές αρετές, αλλά εκείνο που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι το ότι έγινε η μητέρα του Χριστού, το ότι είναι Θεοτόκος και την πανηγυρίζουμε και την τιμούμε για τον καρπόν της κοιλίας της. Να αισθανόμαστε μεγάλη ευγνωμοσύνη στον Χριστό για αυτή την ανακεφαλαίωση την οποία έκανε. Να αισθανόμαστε μεγάλη ευγνωμοσύνη στον Χριστό γιατί με την ανανθρώπισή του έκανε αυτή τη νέα δημιουργία. Και βεβαίως ευγνωμοσύνη στην Παναγία μας που έγινε η μητέρα εκείνη που έδωσε τη σάρκα στον Υιό και Θεό της. Έτσι θεολογούμε πραγματικά, ζούμε θεολογικά, υμνούντες και δοξάζοντες τον Κύριο ανημών Ιησού Χριστόν και τιμώντες την υπεραγία Θεοτόκο. Με αυτήν την έννοια ζητάμε από την Παναγία να πρεσβεύει για μας, για να μας κάνει και εμάς ανθρώπους με θεολογικό, να ζούμε με θεολογικό τρόπο, όχι μόνο να ζούμε για το ενθάδε, όχι μόνο να ζούμε για τα υλικά πράγματα, όχι μόνο να αισθανόμαστε μεγάλη τιμή διότι γεννηθήκαμε για τον παλαιό Αδάμ, αλλά μεγάλη ευγνωμοσύνη για τον νέο Αδάμ, όχι για τον ψυχικό και σαρκικό Αδάμ που είναι ο σαρκικός και ψυχικός άνθρωπος, αλλά για τον πνευματικό Αδάμ που είναι ο ίδιος ο Χριστός που μας καθιστά και εμάς πνευματικούς ανθρώπους. Μέσα στα πλαίσια αυτά εύχομαι σε όλους σας η υπεραγία Θεοτόκος, η οποία έγινε η αιτία της ενανθρωπίσεως του Υιού και Λόγου του Θεού και της ανακεφαλαιώσεως του ανθρωπίνου γένους, να πρεσβεύει για όλους μας. Αμήν.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λυτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

Χαίρετε φίλοι τηλεθεατές. Βρισκόμαστε ήδη στις πρώτες μέρες του 15 Αυγούστου, όπου η Αγία μας Εκκλησία όρισε από την 1η Αυγούστου και κάθε βράδυ, εκτός Σαββάτου, στον εσπερινό του Σαββάτου και στον εσπερινό της Μεταμορφώσεως του Χριστού, που δεν ψάλλεται η παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο, της οποίας την κοίμηση και την μετάσταση γιορτάζουμε στις 15 Αυγούστου κάθε χρόνο. Εναλλάσσονται ο μικρός και ο μέγας παρακλητικός κανόνας ή ο μικρός και ο μεγάλος παρακλητικός κανόνας, που είναι το τραγούδι, αν θέλετε, η ψαλμωδία που την ψέλνει όλος ο κόσμος μαζί, και από τα παλά μας παιδικά χρόνια έχουμε συνηθίσει τις ημέρες αυτές του 15 Αυγούστου να συναζόμαστε, να συναθριζόμαστε στην Εκκλησία μπροστά στην εικόνα της Θεοτόκου και να ψάλλουμε αυτών των παρακλητικών κανόνων. Φυσικά όλα αυτά αποβλέπουν για μια σωστή προετοιμασία για τον άξιο εορτασμό του Πάσχα του καλοκαιριού, που είναι η κοίμηση, δηλαδή ο θάνατος της Παναγίας και η μετάστασή της. Οι πατέρες δεν χρησιμοποιούν τη λέξη Ανάσταση, που ουσιαστικά και μετάσταση σημαίνει Ανάσταση. Ο πηγεμός της ολόσωμη μετά τον τάφο ή στον ουρανό τρεις ημέρες μετά. Γι' αυτό και το θέμα είναι πάρα πολύ σπουδαίο, αφού και η Εκκλησία μας την ημέρα της γιορτής της με μεγάλα πανηγύρια γιορτάζει το θάνατό της και την εις ουρανούς μετάστασή της. Και ακόμα, αν θέλετε, στο συναξάρι της Εκκλησίας, όσοι είστε φυλακόλουθοι και είστε πρωί-πρωί στην Εκκλησία, θα ακούσετε ότι τη 15η του μηνός Αυγούστου ή τη 15η του αυτού μηνός, την εις ουρανούς μετάσταση της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας εορτάζουμε. Το συναξάρι δεν μας μιλάει καθόλου για θάνατο, για κοίμηση. Όμως τα τροπάρια που υπάρχουν μέσα στο μηνέο της ημέρας αυτής όλα μας μιλάνε για κοίμηση και για μετάσταση. Και αθανάτου σου κοιμήσει, Θεοτό και Μήτρη της ζωής. Ότε η μετάσταση του αχράντου σου σκήνους εξεκομίζεται. Οι όροι κοίμησης και μετάστασης στην υμνολογία της Εκκλησίας της ημέρας αυτής σχεδόν ταυτίζονται ή, αν θέλετε, συνυπάρχουν και μεταδίδουν όλα τα στοιχεία της χαράς. Γιατί στο πρόσωπο της Παναγίας Θεοτόκου ο θάνατος έχει καταργηθεί, όπως καταργήθηκε και στο πρόσωπο του Χριστού, με την έννοια ότι και η ίδια μετέχει της ιδίας ακριβώς τύχης και περνάει από τον ίδιο δρόμο που πέρασε και ο Χριστός ως προς την ανθρώπινη του φύση. Τώρα, γιατί, αφού η Παναγία μας είναι η χρυσωμένη από το Άγιο Πνεύμα, δεν λέμε «Χαίρε κυβωτέ χρυσωθήσα το πνεύματι», για αυτή, αφού αυτή κράτησε μέσα στα σπλάγνα της την αυτοζωή, τον ίδιο τον Κύριο, την πηγή της ζωής, την ίδια τη ζωή μέσα της, έπρεπε να πεθάνει? Το πρώτο λοιπόν ερώτημα είμαστε κοίμησης της Θεοτόκου, που θα μιλήσουμε για τον θάνατο της Θεοτόκου, γιατί έπρεπε να πεθάνει η Παναγία μας και να ταφεί, να μπει μέσα στον τάφο. Και κατόπιν, στο δεύτερο μέρος της ομιλίας, θα μιλήσουμε για την εις ουρανούς μετάστασή της, τον πηγεμό της ολόσωμη στον ουρανό, για να γίνει πλατητέρα των αγγέλων, θυμηδία, χαρά δηλαδή, και προστασία των ανθρώπων. Η Παναγία μας είναι θυγατέρα του Ιωακείμ και της Άννας. Οι γονείς της, ο Ιωακείμ και η Άννα, είχαν φτάσει σε μεγάλη ηλικία και δεν είχαν παιδιά. Η ατεκνία εθεωρεί το μεγάλη ντροπή την εποχή αυτή στην εβραϊκή κοινωνία, και ο Ιωακείμ και η Άννα προσευχόταν νύχτα και ημέρα με νηστείες, δεήσεση και δάκρυα στα μάτια να τους χαρίσει ο Θεός ένα παιδί, για να αφαιρέσει την ντροπή από το πρόσωπό τους στην κοινωνία του Ισραήλ που ζούσαν. Γι' αυτό και στο κοντάκιο της γιορτής της γεννήσεως της Θεοτόκου λένε «Ιωακείμ και Άννα ονειδισμού ατεκνίας και Αδάμ και Εύα εκ της φθοράς του θανάτου ηλευθερώθησαν άχραντε εν τη Αγία γεννήσεως». Ο Ιωακείμ και η Εύα, ο Ιωακείμ και η Άννα ελευθερώθηκαν, έφυγε η ντροπή από το πρόσωπό τους με τη γέννησή σου.
Αλλά όχι μόνο αυτό, και ο Αδάμ και η Εύα ελευθερώθηκαν από τα δεσμά του θανάτου με τη γέννησή σου. Γιατί η Παναγία, όπως την προεφήτευσαν όλοι οι προφήτες μέσα στην Παλιά Διαθήκη, άνωθεν οι προφήτες την ονόμασαν Ράβδος, Θάμνων, Πλάκα κτλ., είναι η αρχή, το μέσον και το τέλος όλης της ιεράς ιστορίας της Παλιάς Διαθήκης. Η Παναγία μας είναι η κόρη του Ιωακήμ και η Άννα, που διαλέχθηκε από τον Θεό από γενεών αρχαίων. Είναι η Παναγία μας εκλελεγμένη από πασών των γενεών, από όλες τις γενιές των ανθρώπων. Και ο θαυμαστός τρόπος της γεννήσεως είναι αυτό που επισφραγίζει πραγματικά τα όσα άνωθεν οι προφήτες προεφήτευσαν και την ονόμασαν Στάμνων, Ράβδων, Πλάκα κτλ., για να προσδιορίσουν το πρόσωπο της Παναγίας, από την οποία θα γεννάται το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος με ανθρώπινη φύση στον κόσμο, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Η Ρωμαιοκαθολική αδελφοί μας το 1964 εθέσπισαν το δόγμα της ασπόρου συλλήψεως, της ασπήρου συλλήψεως της Παναγίας μας, και αυτό πλέον είναι μια αιρετική διδασκαλία, διότι εάν η Παναγία μας δεν γεννήθηκε από τις φυσικές σχέσεις του Ιωακήμ και της Άννας, τότε το σώμα που πήρε ο Χριστός με την ενανθρώπισή του εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου δεν είναι ανθρώπινη φύση, αλλά είναι κάτι άλλο, και επομένως κάθε τι το οποίο δεν προσλήφθηκε στο σώμα του Χριστού δεν θεραπεύεται κιόλας. Το απρόσλεπτον και αθεράπευτο. Αλλά αυτό το δόγμα της ασπήρου συλλήψεως της Παναγίας μας από την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία ελέγχεται όχι μόνο ως αναλυθές, αλλά και πέρα και απέρα αιρετική διδασκαλία. Διότι σύμπας ο χορός των πατέρων που μιλάνε για τη γέννηση, για την κοίμηση της Θεοτόκου, όλοι αυτοί αναφέρονται για την γέννηση της Παναγίας μας από το σπέρμα του Ιωακήμ στη μήτρα της Άννης. Και μάλιστα ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, έναν από τους τρεις τους εγκομιαστικούς λόγους που έχει στην κοίμηση της υπεραγίας δεσπίνης ημών Θεοτόκου, και μάλλον στο δεύτερο λόγο, στο γενέσιον, στη γέννηση της υπεραγίας Θεοτόκου, ονομάζει το σπέρμα του Ιωακήμ σπέρμα πανάμωμων, και οι Ρωμαιοκαθολικοί πιαστήκαν από αυτή τη φρασούλα χωρίς να την ερμηνεύσουν ούτε θεολογικά ούτε πολύ περισσότερο εκκλησιολογικά, θέσπισαν το δόγμα της άσπηλης σύλληψης της Παναγίας, ότι δηλαδή η Παναγία μας δεν γεννήθηκε από τις φυσικές σχέσεις του Ιωακήμ και της Άννας. Αλλά ο ιερός Δαμασκηνός, ο οποίος υπηρετεί στον ναό της Παναγίας στη Γεστημανή ως πρεσβύτερος, και τα όσα καταγράφει καταγράφει και τα καθονομάζει ότι κατά την αληθινή παράδοση της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων, όπως τα παρέλαβα έτσι τα καταγράφω, λέγει ότι το σπέρμα του Ιωακήμ και της Άννας είχε αγιαστεί πλέον από τις πολλές προσευχές, τα δάκρυα, τις νηστείες, τις αγρυπνίες, προκειμένου ο Θεός να τους χαρίσει ένα παιδί και να αφαιρέσει, να βγάλει την ντροπή από το πρόσωπό τους στην κοινωνία της Παλαιστίνης που ζούσε εκείνη την εποχή ο Ιωακήμ και η Άννα. Άρα λοιπόν αυτό το δόγμα ελέγχεται ως αναλυθές και ως αιρετική διδασκαλία, διότι αποκόπτει το ανθρώπινο γένος και την σωτηρία του ανθρωπίνου γένους από το πρόσωπο του Χριστού. Η Ορθόδοξη Εκκλησία όχι δεν το δέχεται, αλλά και το καταδικάζει αναφανδόν, στοιχουμένη τη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας, οι οποίοι θεωρούν ότι η Παναγία μας είναι γνήσιο παιδί των συζυγικών σχέσεων του Ιωακήμ και της Άννης, που ο Θεός, αφού την είχε διαλέξει και κατά θαυμαστών τρόπων έγινε η σύλληψή της στην μήτρα της Άννας, κατά θαυμαστών τρόπων έτσι γίνεται και η σύλληψη με το σπέρμα του Ιωακήμ και της Άννας από το ανθρώπινο γένος, όπως ώστε κατά την ενανθρώπιση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο οποίος έρχεται και σκηνώνει στη μήτρα της Παρθένου, και κατά την εύστοχη και πολύ όμορφη θεολογική και εκκλησιολογική φράση του Αγίου Κυρίλου του Πατριάρχου Αλεξανδρία του Μεγάλου, αυτού θεολόγου,
του 4ου αιώνος, ο ίδιος ο Κύριος εαυτόν ανέπλασε εν τη μήτρα της Παρθένου. Άρα, κατά την ενανθρώπιση του, φόρεσε ανθρώπινη φύση και η Παναγία μας που ενήργησε εξ ονόματος όλου του ανθρωπίνου γένους από του πρώτου Αδάμ μέχρι και του τελευταίου ανθρώπου που θα γεννηθεί πρώτης Δευτέρας Παρουσίας, όλους μας έβαλε εκεί εν δυνάμει ένα μικρό κύτταρο. Είμαστε όλοι στο σώμα του ενανθρωπίσαντος Υιού και Λόγου του Θεού, του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, και για να σωθούμε πρέπει να μεταβάλουμε αυτό το κύτταρο σε ενεργεία, να γίνουμε όλοι ενεργά μέλη της Εκκλησίας, να αποδεχθούμε τις σωτηριώδεις διδασκαλίες και τα σωτηριώδη δόγματα για να σωθούμε και να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών ως το σώμα του Χριστού, αφού εξάλλου την ανθρώπινη φύση μας την ετοίμησε ο Θεός με την ανάληψή του ο Χριστός και την ανέβασε και την έβαλε, την τοποθέτησε στα δεξιά του Θεού και Πατρός, αφού μαζί με την ανθρώπινη φύση ανέβηκε στον ουρανό για να καθίσει πάλι στη δόξα που είχε προτού να έρθει σε αυτόν τον κόσμο. Έτσι λοιπόν η Παναγία μας ως θυγατέρα του παλαιού Αδάμ, αφού ο Ιωακήμ και η Άννα προέρχονται από το γένος του Αδάμ και εκείνη, το παιδί δηλαδή του Ιωακήμ και της Άννας, είναι και αυτή στην ίδια χωρία, στην ίδια γραμμή και είναι θυγατέρα του παλαιού Αδάμ. Και επειδή ο πρώτος Αδάμ και η Εύα αμάρτησαν και χάλασαν την συμφωνία με τον Θεό, και αυτό το λεγόμενο προπατορικό αμάρτημα, δηλαδή αυτή την παράβαση της συμφωνίας, αυτό το χάλασμα της συμφωνίας που ονομάζεται προπατορικό αμάρτημα, δηλαδή το αμάρτημα που διέπραξαν οι πρωτόπλαστοι στον Παράδεισο, το φέρνει και η Παναγία ως γνήσιο παιδί του Ιωακήμ και της Άννας. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να αναζητήσουμε λίγο στην ζωή της Παναγίας τη βάπτισή της. Τι λένε οι πατέρες, πότε βαπτίστηκε η Παναγία μας? Η βάπτισή της είναι η ημέρα του Ευαγγελισμού, την οποία γιορτάζουμε την 25η Μαρτίου. Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, κρατώντας το σκύπτρο, όχι το κρίνο, όχι αυτά τα γλυκανάλατα της αναγέννησης που παρουσιάζουν έναν άγγελο που κρατάει τον κρίνο για να γίνει αυτό ένα ευτράπελο χιούμορ μετά, μύρισε τον κρίνο και έμεινε σε έγκυο κτλ. Αυτά είναι βλασφημία όταν αναφέρονται στο πρόσωπο της Παναγίας. Και σας παρακαλώ, σας συγκετεύω, να μην μετέχετε και να ελέγχετε με τον τρόπο σας, με καλό τρόπο, αυτούς που τα λένε. Διότι είναι βλάσφημες κουβέντες αυτές για να λέγονται στο πρόσωπο της Παναγίας. Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ δεν κρατούσε κρίνο στα χέρια του. Ούτε κρίνο μύρισε η Παναγία. Κρατούσε το σκύπτρο της εξουσίας, όπως κρατούν οι μεγάλοι άρχοντες, βασιλείς, στρατηγοί, οι αρχηγοί των διαφόρων ενόπλων σωμάτων. Όταν γίνονται παρελάσεις, κρατούν το σκύπτρο και παρελάβουν για να δείξουν ότι αυτοί έχουν όλη την εξουσία του σώματος, του στρατού, του ναυτικού, της αεροπορίας. Έτσι και ο Αρχάγγελος Γαβρίου, απεσταλμένος από τον Θεό και έχοντας την εξουσία από τον Θεό να πει αυτά εις την Παναγία Παρθένο, την κόρη του Ιωακήμ και της Άννας, στη Ναζαρέτ όπου κατοικούσε, πήγε και της είπε: «Χαίρε και χαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου». Εκείνη εξεπλάγει από την εμφάνιση του Αρχαγγέλου Γαβρίλ και από αυτόν τον ασπασμό που της είπε. Και την καθησίκασε: «Μη φοβάσαι Μαρία, θα γεννήσεις παιδί». Αυτή ανθίσταται. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα αφού δεν έχω καμιά σχέση με άντρα? Και τότε της είπε ο Αρχάγγελος: «Πνεύμα Άγιον επελεύσετε επί σε και δύναμη υψίστου επισκιάσεις». Σε αυτό το πρώτο μέρος που στο μήνυμα αυτό του Αγγέλου, στο άγγελμα αυτό, στην μεταφορά των λόγων του Θεού της Αγίας Τριάδος που είπε ο Αρχάγγελος προς την Παναγία, εδώ φαίνεται η βάπτισή της, ο καθαρισμός της, δηλαδή από το προπατορικό αμάρτημα και, ας πούμε ανθρώπινα, από κάθε τυχόν προσωπική αμαρτία. Βάζω, υπογραμμίζω τη λέξη τυχόν. Γιατί η Παναγία μας, είπα από την αρχή ότι ήταν η αρχή, το μέσον και το τέλος της Παλιάς Διαθήκης, είναι η προεκλεκθής από τον Θεό εγγενεών αρχαίων, είναι αυτή επί την οποία επέβλεψε ο Θεός στην ταπείνωσή της, είναι αυτή που διάλεξε ο Θεός να την κάνει μητέρα Θεού και να την κάνει μητέρα του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος, του Υιού του, του αγαπητού του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Και στη συνέχεια
Γιατί γι' αυτό και λέμε, γι' αυτό και έχουμε την δυνατότητα ο ποιητής να λέει στους χαιρετισμούς «Χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύμα του». Το Άγιο Πνεύμα την εκαθάρισε, την εχρύσωσε, την έκανε πάνχρυσο ναό για να έρθει κατόπιν εκ πνεύματος Αγίου ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός να αναπλαστεί στην ημίτερ της και να κατοικήσει στον χρυσωμένο ναό της ψυχής της και να εκεί να μεγαλώσει όπως κάθε ανθρώπινο έμβριο 9 μήνες στην κοιλιά της μητέρας. Και κατόπιν μπαίνει στο δεύτερο για την ολοκλήρωση της εντολής του Θεού που είχε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ να πει στην Παρθένα. Το γάρ εν σύ γενόμενον, αυτό που θα γεννηθεί μέσα σου είναι εκ πνεύματος Αγίου, αυτός θα καθίσει επί θρόνου Δαβίδ του πατρός αυτού και θα σώσει τον λαόν αυτού από των αμαρτιών αυτών. Και η Παναγία δεν είχε άλλη επιλογή, είπε «Ιδού η δούλη Κυρίου γέννη τόμη κατά το ρήμα σου». Ωραία. Με την ενανθρώπιση του Κυρίου γεννιέται ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, φέρνει την ανθρώπινη φύση που τον δίνει η Παναγία μας Παρθένος, άσαρκο στην Παλιά Διαθήκη, στην Ιερά Ιστορία της Παλιάς Διαθήκης, με σάρκα ανθρώπινη σε σαρκωμένο στην ιστορία της Καινής Διαθήκης, ντυμένος με ανθρώπινο σώμα, με το ναό του ανθρωπίνου σώματος, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, εμφανίζεται στη γη και ζει μεταξύ των ανθρώπων και μιλάει μαζί μας. Φορτωμένος αυτή την αμαυρωμένη από την αμαρτία ανθρώπινη φύση, την οποία την καθαρίζει, την λαμπικάρει με το αίμα του επάνω στο σταυρό, την ανακαινίζει και την ανασταίνει κατά την τριήμερο ταφή και την ένδοξο ανάστασή του και την οδηγεί με την ανάληψή του, έτσι και καθαρμένη, καθαρισμένη, αναδιοργημένη, αναπλασμένη, ανακεφαλαιωμένη, πολύ ωραιότερα από την πρώτη δημιουργία, την ανεβάζει και την τοποθετεί και την τιμά στα δεξιά του Θεού και Πατρός. Τώρα το ερώτημα είναι, αφού συνέβησαν όλα αυτά τα θαυμαστά, αφού χρυσώθηκε από το Άγιο Πνεύμα, αφού ενίκησε μέσα η αυτοζωή, η πηγή της ζωής, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, πώς μπορούσε να πεθάνει μια τέτοια γυναίκα? Το κοντάκιο της γιορτής της Μεγαλόχαρσης 15 Αυγούστου μας λέγει «Την εν πρεσβείες ακίμητων θεοτόκων και προστασίες αμετάθετων ελπίδα, τάφος και νέκρωσης ούκε κράτησεν, ως γαρ ζωής μητέρα προς την ζωήν μετέστησεν, ο μήτραν οικίσασα υπάρθενον». Η Παναγία μας πρεσβεύει ακίμητα, ούτε δευτερόλεπτο δεν ξεκουράζει, δεν κλείνει τα μάτια της. «Την εν πρεσβείες ακίμητων θεοτόκων και με την προστασία της είναι αμετάθετη η ελπίδα μας, γιατί μας προστατεύει πάντοτε». Σύγχρονοι Άγιοι γέροντες όπως ο γέροντας Πορφύριος, ο γέροντας Άγιος ο Παΐσιος, γέροντες είναι Άγιοι αυτοί. Σημά κοντά η Εκκλησία μας θα τους αναγνωρίσει και τους κατατάξει στον κατάλογο των Αγίων της κατά Ανατολάς Ορθοδόξης Εκκλησίας. Αλλά και πιο μπροστά ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός μας μιλάει για το πόσο αγάπη έχει η Παναγία μας για το ανθρώπινο γένος και ιδιαίτερα για την Ελλάδα μας, για τους Έλληνες, μας αγαπάει. Είναι αμετάθετη η ελπίδα μας από το πρόσωπο της Παναγίας. Γι' αυτό και στη χάρη της τώρα στις 15 Αυγούστου, από τα μικρά εκκλησία μέχρι τους μεγαλοπρεπείς ναούς, οι χιλιάδες εκατομμύρια, τα δισεκατομμύρια των ανθρώπων, ιδίως των Ελλήνων Ορθοδόξων, θα τρέξουν με τις λαμπάδες, με τα λουλούδια, με την ευγνωμοσύνη στην καρδιά και στα χείλη τους, με τρεμάμενα τα χείλη, γονατιστοί, περπαντώντας στα γόνατα, θα φτάσουν στη Μεγαλόχαρη, θα φτάσουν μπροστά στην εικόνα της, θα της εναποθέσουν το κερί της ευλαβίας ή τη λαμπάδα που της έχουν τάξει, θα της ψιθυρίσουν τον πόνο, το παράπονο τους ή τις άπερες ευχαριστίες, θα της εναποθέσουν εκεί την ευγνωμοσύνη για τα όσα κάνει για τη σωτηρία του κόσμου. Αυτό το πανηγύρι στο θάνατό της που γίνεται χαρά και μετά τη λειτουργία και μετά την προσκύνηση στείνονται χωροί για να πατήσουν τον θάνατο τραγουδώντας ακόμα ότι τούτη γη που την πατούμε όλοι μέσα τη θα μπούμε, γνωρίζοντας ο Έλληνας Ορθόδοξος πιστός ότι δεν θα μείνει ποτέ στη γη παρά μόνο το σώμα του. Η ψυχή του φεύγει και πηγαίνει κοντά στον ουρανό, κοντά στους αγγέλους, κοντά στην Αγία Τριάδα, κοντά στην Παναγία, κοντά στους προφήτες, κοντά στους Αγίους, για να αναστηθεί και το σώμα του στη Δευτέρα Παρουσία
και με το αυτό το άφθαρτο σώμα να μπει στην ουράνια βασιλεία του Θεού. Γιατί λοιπόν μια τέτοια γυναίκα έπρεπε να πεθάνει? Και γιατί ο θάνατός της έπρεπε να μετατρυπεί σε Παναγύρι και χαρά για να ονομάζεται η γιορτή της Παναγίας το 15 Αυγούστου του καλοκαιρινό Πάσχα των Ελλήνων Ορθοδόξων? Είπα, αφού και ο ίδιος ο Χριστός που φόρησε την ανθρώπινη φύση, που η ίδια η Παναγία μας, η θεγατέρα του Ιωακήμ και της Άννας, τον έντισε, σταυρώθηκε επάνω, θανατώθηκε στο σταυρό, πέθανε και ετάφη ως προς την ανθρώπινη φύση, διότι η θεία φύση απαθής διέμεινε, δεν έπαθε τίποτα. Και κατά τον πηγεμό στον Άδη ενώθηκε η θεία φύση με το ανθρώπινο σώμα, το οποίο είχε εκείνη την ώρα, έγινε εν ρηπιού οφθαλμού η κάθαρση από τη μαυρίλα της αμαρτίας, η ανακαίνιση, η αναδημιουργία, η ανάπλαση, και πηγαίνει και καθερεί τον Άδη και τον διαλύει. Και εκεί που είχε μπει ο πρόεδρομος και είχε κηρύξει ότι επάνω στην γη περπατάει ο Μεσσίας, σε λίγο θα έρθει στο τον Άδη, και προετοίμασε όπως προετοίμασε και στην γη τους ανθρώπους για να υποδεχτούν τον αληθινόν Μεσσία, πήγε ο Χριστός και κήρυξε και στους ενάδη την νέα εν Χριστώ ζωή, την λύτρωση, και ανέστησε κρατώντας από το χέρι, το ένα χέρι τον Αδάμ και από το άλλο την Εύα, ανέστησε παγγενή τον Αδάμ, όλο το γένος του Αδάμ το ανέστησε στην Ανάσταση, στη ζωή. Αφού λοιπόν ο Χριστός, η αυτοζωή, η πηγή της ζωής, ως προς την ανθρώπινη φύση έπρεπε να περάσει από τη μάνα γη, από τον τάφο, και αυτή η οποία από τη μια μεριά τον εβάσταξε στην αγκαλιά της, τον εκείησε στη μήτρα της και στην κοιλιά της 9 ολόκληρους μήνες, και αυτή λοιπόν ως τη γατέρα του Ιωακήμ και της Άννας, άρα ως τη γατέρα του παλαιού Αδάμ, προερχομένη από το γένος του Αδάμ, έπρεπε και αυτή να εξοφλήσει το χρέος της προς τη μάνα γη. Τι έκανε ο Θεός στην αρχή της δημιουργίας? Πήρε χώμα από τη γη, έκανε πυλό, έφτιαξε το σχήμα του ανθρώπου, του Αδάμ, του πρώτου Αδάμ, κατ' εικόνα δική του, και κατόπιν έσκυψε επάνω του και το ενεφύσισε πνοή ζωής και τον έκανε και καθομοίωση. Αυτό το χώμα που πήρε ο Θεός από τη γη και έπλασε το ανθρώπινο σώμα, το οφείλουμε όλοι, και με το θάνατό μας και το θάψιμό μας στη μάνα γη εξοφλούμε αυτό το χρέος, αυτό το χώμα που πήρε ο Θεός και έκανε το ανθρώπινο σώμα. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας απαγορεύει την καύση των νεκρών. Πρέπει να εξοφλήσουμε προς τη μάνα γη το χρέος αυτό. Σε δύο θα είμαστε πράγματα χρέωστε εφόρου ζωής μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία. Στη μάνα γη που θα το εξοφλήσουμε με το θάψιμο του σώματό μας όταν πεθάνουμε, όταν κοιμηθούμε, και ως προς την αγάπη. Ποιος μπορεί να πει ότι εξεπλήρωσε την εντολή της αγάπης όταν ο Κύριος λέει να αγαπάμε και τους εχθρούς μας ακόμα? Ποιος μπορεί να το πει αυτό? Όλοι μας άρα λοιπόν είμαστε χρεώστε στην αγάπη, χρεώστε και στη μάνα γη. Άρα λοιπόν έπρεπε και η Παναγία να εξοφλήσει αυτό το χρέος. Γι' αυτό και ετάφη, αλλά δεν έμεινε το σώμα της στον τάφο και δεν υπέστη καμιά φθορά, αφού είχε χρυσωθεί από το Άγιο Πνεύμα και αφού είχε δεχθεί μέσα της την πηγή της ζωής, τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Μετά από αυτή την εκτενή εισαγωγή έρχομαι, Επιτροχάδη, να σας πω ότι μετά την ανάληψη του Κυρίου και μετά την Πεντηκοστή η Παναγία μας έμεινε στα Ιεροσόλυμα μαζί με τον Ευαγγελιστή Ιωάννη μέχρι ενός σημείου. Έμεινε, την πήρε ο Ευαγγελιστής στο σπίτι. Το σπίτι της Παναγίας δεικνύεται μέχρι σήμερα. Δυστυχώς είναι στα χέρια των Καθολικών, όπου έχουν ανεγείρει έναν μεγαλοπρεπή ναό, και στο υπόγειο του ναού έχουν ένα μεγάλο κυβόριο και μέσα, έτσι σε άγαλμα από μάρμαρο, την κοίμηση της Παναγίας. Βεβαίως εμείς δεν τα δεχόμαστε αυτά, δεχόμαστε την εικόνα, δεν δεχόμαστε τα αγάλματα μέσα στην Εκκλησία, αλλά εκεί ήταν το σπίτι της Παναγίας. Αλλού θέλω εγώ τώρα. Από το σπίτι της αυτό ανέβηνε με το μονοπάτι που μέχρι σήμερα δεικνύεται στη Μικρή Γαλιλαία, στο όρος της Μικρής Γαλιλαίας, και προσευχότανε κάθε απόγευμα. Πήγαινε εκεί και προσευχότανε. Πέρασαν χρόνια και όταν ο Κύριος απεφάσισε να πάρει τη μητέρα του πλέον στον ουρανό, έστειλε τον άγγελο και την ειδοποίησε ότι μετά τρεις ημέρες θα σε πάρει ο Κύριος κοντά του στην αιώνια ζωή. Και δεν θέλω να λυπηθείς, της είπε ο άγγελος, γι' αυτό, γιατί ο Θεός σε θέλει κοντά του, σε θέλει στη ζωή.
επάνω. Και έτσι έγινε. Την τελευταία ημέρα που πήγε να προσευχηθεί, συνέβη κατά το συναξάριο της Εκκλησίας, κατά τις ομιλίες του Αγίου Άνου Δαμασκηνού και άλλων πατέρων της Εκκλησίας μας που μας μιλάνε για την κίνηση της Θεοτόκου, καθώς ανέβαινε το μονοπάτι για να πάει στην καθορισμένη θέση όπου προσευχόταν το απόγευμα, όλα τα λουλουδάκια, τα άγρια χόρτα και η μικρή θάμνη, γιατί όσοι έχετε πάει στα Ιεροσόλυμα, δεν υπάρχουν μεγάλα δέντρα σε αυτή την περιοχή, στη μικρή Γαλιλαία. Λοιπόν, έγερναν την κεφαλή του ή απερβασίλισσα, σαν να προσκυνούσαν κάποια βασίλισσα. Και αφού τελείωσε την προσευχή και ξαναγύρισε, η ίδια εικόνα παρουσιάστηκε και οι θάμνοι και τα αγριολούλουδα και τα κόρτα έσκευαν την κεφαλή τους και την αποχαιρετούσαν. Γύρισε στο σπίτι, χαρούμενη, κάλεσε τους συγγενείς της, κάλεσε τις γειτόνισσες, σάρωσε, σκούπισε, καθάρισε, ετοίμασε το σπίτι, ετοίμασε η ίδια το νεκρικό κρεβάτι, έβαλε τα σεντόνια, τα πάντα, και εκείνη την ώρα που ετοιμαζότανε για να φύγει, ήρθε προτού ανέβει στο κρεβάτι και να πάρει το σχήμα όσο αυτή θέλησε, πήρε το σχήμα της επάνω στο κρεβάτι όπως η ίδια ήθελε. Οι νεφέλες έφεραν από όλον τον κόσμο που ήταν διασκορπισμένοι οι Άγιοι Απόστολοι μετά την Πεντηκοστή έως Μικράς Ασίας, Συρή, Φινίκης, Κύπρου κλπ. Τους Αποστόλους, τους άρπαξαν οι νεφέλες και τους έφεραν στο σπίτι της Παναγίας στα Ιεροσόλυμα. Και σε λίγο ήρθε και ο Απόστολος Παύλος και εκείνη την ώρα η Παναγία μας ανέβηκε στο κρεβάτι, πήρε το σχήμα ως αυτή η θέληση, όπως λένε οι πηγές μας και το συναξάρι της Εκκλησίας μας, και ενώ ο Απόστολος Παύλος κρατώντας το θυμιατό θυμίαζε και έψαλαν όλοι οι Απόστολοι ύμνους, ακούστηκε και η αγγελική χοροστασία, οι άγγελοι να χοροστατούν και να ψάλουν και αυτοί, και εκείνη την ώρα ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός ήρθε με χιλιάδες αγγέλους, δορυφορούν των αγγέλων λένε οι πηγές μας, και πήρε την ψυχή της Παναγίας. Γι' αυτό στην εικόνα της κοίμησης βλέπετε μπροστά νεκρή την Παναγία, το σώμα της Παναγίας νεκρό, και πίσω στη μέση ακριβώς της εικόνας ο Χριστός να κρατάει φασκιωμένη μια μικρή Παναγίτσα που ο Βυζαντινός αγιογράφος δεν έχει άλλον τρόπο παρά να δείξει με τον τρόπο αυτό ότι η φασκιωμένη Παναγίτσα είναι η ψυχή της Παναγίας η οποία είναι στην αγκαλιά του Χριστού. Και πώς αλλιώς μπορούσε να γίνει? Εκείνη που τον βάσταξε στην αγκαλιά της, εκείνη που τον θύλασε και τον του έδωσε το πρώτο γάλα, ως προς την ανθρώπινη φύση πάντοτε μελάνε, εκείνη που τον κράτησε στην αγκαλιά της, εκείνη που πόνεσε καθ' όλη την πορεία της ζωής της, ιδιαίτερα που διήλθε δίστομο δίκοπο μαχαίρι κατά την ώρα της Σταυρώσεως, πώς ήταν δυνατόν ο Κύριος να μην έρθει να πάρει στα χέρια του την ψυχή της μητέρας του? Έτσι και έγινε. Ήρθε και πήρε την ψυχή της μητέρας. Και από εκείνη την ώρα οι Απόστολοι άρχισαν την εξόδιο ακολουθία να ψέλνουν ύμνους εξοδίους μαζί με τους αγγέλους και πήραν το κρεβάτι στους κλεινούς ώμους, στους δοξασμένους ώμους τους, και διαμέσου του άστεως, διαμέσου της πόλης των Ιεροσολύμων, όσοι πήγατε και ξέρετε που είναι το σπίτι της Παναγίας, που σήμερα είπαμε είναι Ρωμαιοκαθολικός ναός, ακολούθησαν, περάσαν από τον ναό του Σολομώντος, από τον ναό της Αναστάσεως, κατέβηκαν όλη την οδό του μαρτυρίου του Χριστού αντίθετα τώρα, κατεβαίνοντας προς την Γεστημανή, βγήκαν έξω από τη Μεγάλη Πύλη, άφησαν δεξιά το μαρτύριο, το ναό του Αγίου Στεφάνου, όπου έγινε και το μαρτύριο του Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, και αριστερά, λίγο παρακάτω, κατέβηκαν στη Γεστημανή, και εκεί σε λαξευμένο μνημείο, όπου και δεικνύεται μέχρι σήμερα, και εκεί δηλαδή η εικόνα, η Ιεροσολυμίτισσα της Παναγίας, έβαλαν το σώμα της Παναγίας σε αυτό τον τάφο. Και μαζί με τη χοροστασία και την ψαλμωδία των αγγέλων και των Αποστόλων έλαμπε και ένα φως, καθώς συνοδεύεται η κηδεία της Παναγίας και την μετέφραν οι Απόστολοι διαμέσου του άστρου, δηλαδή της πόλεως των Ιεροσολύμων. Οι Εβραίοι δεν μπορούσαν να βαστάξουν αυτό το μεγαλείο και ξεσήκουσαν κάποιους θερμόαιμους που τους λέμε μπράβους, αν θέλετε, στη γλώσσα τη σημερινή, για να ρίξουν κάτω, να ανατρέψουν το σκήνος, να βεβηλώσουν την κηδεία, να ρίξουν κάτω το σκήνος της Παναγίας, το σώμα της Παναγίας. Και κάποιος που το τόλμησε
κόπηκαν τα χέρια του και έμειναν μετέωρα. Γι' αυτό βλέπετε κομμένα χέρια και πεσμένο κάτω τον Εβραίο εκείνο που πήγε να ρίξει και να γκρεμίσει κάτω το σκήνος της Παναγίας. Οι άλλοι έμειναν τυφλοί και κουφοί, δεν άκουγαν και δεν έβλεπαν τίποτα. Και στο τέλος η Παναγία, και αφού μετάνιωσαν και εκείνοι και ζήτησαν συγγνώμη, αποκατέστησε και τα χέρια, άνοιξε και τα μάτια και τα αυτιά των όσων είχαν τιμωρηθεί με την τύφωση και με το να μην ακούνε, και συνεχίστηκε η συνοδεία της κηδείας μέχρι τη Γεστημανή. Έθαψαν το σώμα, έριξαν χώμα επάνω και σηκώθηκαν και φύγαν. Όμως για τρεις μέρες και τρεις νύχτες η χωροστασία των αγγέλων, η ψαλμωδία των αγγέλων έμεινε ακατάπαυστη. Ένα ουράνιο φως σαν καντήλι έκυγε πάνω από τον τάφο της Παναγίας. Και το τρίτο και θαυμαστό, ένας από τους Αποστόλους, δεν ξέρουμε το όνομά του, στα παλιά συναξάρια της Εκκλησίας της εκδόσης της Αλιβέρου και στο μεγαλύτερο το συναξάριο στην εκτενέστερη του μορφή, έβαζαν εντός παρενθέσεως ότι έλειπε ο Θωμάς. Καθέλξην, ίσως ότι έλειπε στην Ανάσταση του Χριστού, τον έβαλαν να λείπει και στην κηδεία της Παναγίας. Δεν ξέρουμε. Οι πηγές μας δεν αναφέρουν το όνομα του Αποστόλου. Ίσως ένας Απόστολος δεν ήταν κατά τη διάρκεια της κηδείας της Παναγίας. Και επειδή οι Απόστολοι, ήρθε ο Απόστολος αυτός, ο απολυφθής που δεν ήταν, και τους παρακαλούσε να ανοίξουν τον τάφο να προσκυνήσει και εκείνος το σώμα της Παναγίας για τελευταία φορά και να πάρει την ευλογία του. Επειδή η χωροστασία και η ψαλμωδία των αγγέλων σταμάτησε και επειδή δεν έλαμπε πλέον το φως πάνω από τον τάφο της Παναγίας, οι Απόστολοι άνοιξαν τον τάφο και δεν βρήκαν μέσα το σώμα της Παναγίας παρά μόνο την νεκρική συντόνη, η οποία αντί να αναδίδει δυσοδεία και βρωμιά, ανέδιδε ευωδία τέτοια που ήταν άρρητη, δεν μπορεί κανένας να την περιγράψει και δεν χόρτινε κανένας να την οσφραίνει. Η Παναγία μας μετέστη. Δεν έμεινε στον τάφο. Και πώς μπορούσε να γίνει? Τάφος και νέκρωσης που και κράτησε. Δεν μπόρεσε να την κρατήσει ούτε ο τάφος, ούτε ο θάνατος η νέκρωση. Ως γαρζωής μητέρα προς την ζωή μεθέστηκεν. Ποιος? Ο μήτρα νικήσας αϋπάρθενο. Αυτός που κατοίκησε στη μήτρα της και την άφησε χωρίς να διαλύσει την παρθενία της, και κατά την σύλληψη και κατά τον τοκετό και μετά τη γέννηση, μετά τον τοκετό, είναι αϋπάρθενος, και αυτό συμβολίζουν τα τρία αστέρια που έχει η Παναγία, ένα στο κεφάλι της, το μαφόριο που έχει, και ένα στους ώμους, το αϋπάρθενο. Παρθένος κατά την σύλληψη, παρθένος κατά τη γέννηση τον τοκετό, παρθένος μετά τον τοκετό μετά τη γέννηση. Αϋπάρθενος. Η πηγή της ζωής ήταν η αυτοζωή, ο ίδιος ο Κύριος, από τον οποίον πηγάζει πάσα δόση αγαπητή και παν δόρημα τέλειον. Αυτός δεν είπε ότι εγώ είμαι η ζωή και η Ανάσταση, εγώ είμαι το φως του κόσμου? Η ίδια λοιπόν η ζωή μπήκε και κατόκισε και έμεινε 9 μήνες μέσα στην Παναγία, στο σώμα της Παναγίας, η ίδια η ζωή. Πώς λοιπόν μπορούσε, αφού ενίκησε μέσα, κατόκισε δηλαδή, κατοίκησε μέσα της η ίδια η ζωή ο Χριστός, τώρα τη ζωή να την νικήσει ο θάνατος? Ήταν δυνατόν αυτό? Ό,τι συνέβη με τον Χριστό που δεν είδε διαφθορά το άχραντο σώμα του Χριστού, έτσι και το σώμα της Παναγίας που είχε χρυσωθεί από το Άγιο Πνεύμα, δεν είδε καμία διαφθορά. Προσέξτε όμως. Οι Άγιοι και Θεοφόροι πατέρες μας δεν μιλάνε για Ανάσταση της Παναγίας όπως μιλάνε για την Ανάσταση του Χριστού. Γιατί αφού προηγήθηκε η Ανάσταση του Χριστού και αφού αναστηθήκαμε όλοι, και η Παναγία ήταν και εκείνη και είμαστε την Ανάσταση του Χριστού, ανέστη και εκείνη. Μιλάμε λοιπόν για την μετάσταση, που σημαίνει παραπλήσια το ίδιο, αλλά προσέξτε, θεολογούν και εκκλησιολογούν με πολλή ακρίβεια, για να μην έχουμε τις κατηγορίες των αιρετικών ότι το κτίσμα, δηλαδή ένας άνθρωπος, το παιδί του Ιωακήμ και της Άννας, που αξιώθηκε μιας τέτοιας τιμής από τον Θεό να γίνει μητέρα Θεού και που οι πατέρες την θεολόγησαν και την ονόμασαν Θεοτόκο φύσης, την ανθρώπινη της φύση και την ίδια Θεοτόκο μητέρα, να την βεβηλώνουν με τις βλάσφημες αυτές κατηγορίες ότι εξισώνουμε εμείς οι Ορθόδοξοι
την μητέρα του Κυρίου και ονομάζουμε την μετάστασή της Ανάσταση. Βλέπετε, όλα τα προνόησαν οι πατέρες, θείο πνεύματι καθοδηγούμενοι και φωτιζόμενοι, εθέσπισαν όλα αυτά που εθέσπισαν. Μιλάμε λοιπόν για μετάσταση, για πηγεμό, με αναστημένο το σώμα της και πηγεμό της στον ουρανό για να γίνει πλατητέρα των ουρανών. Και εδώ μιλάμε πλέον στο δεύτερο μέρος της ομιλίας μας, για τη μετάσταση της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας. Πηγαίνει για να γίνει πλατητέρα των ουρανών, χαρά των αγγέλων, θυμηδία των ανθρώπων, χαρά των ανθρώπων, των αρρώστων παραμυθία και γιατριά και για οτιδήποτε. Όλοι μας ανα πάσα στιγμή λέμε Παναγία μου, μητέρα μου. Η μητέρα του κόσμου, η Παναγία μας, είναι παντού. Έχει αυτό το αϊκίνητο, όπως και οι Άγιοι. Τη φωνάζουν στον Βόρειο Πόλο εκεί. Τη φωνάζουν στον Νότιο Πόλο εκεί. Τη φωνάζουν στα βάθη της Ανατολής εκεί. Τη φωνάζουν στα βάθη της Δύσης εκεί. Τη φωνάζουν στη Θράκη εκεί. Τη φωνάζουν στην Κρήτη εκεί. Τη φωνάζουν στην Κύπρο εκεί. Τη φωνάζουν στα νησιά μας εκεί. Τη φωνάζουν στα βουνά της Βορείου Ηπείρου, της Αλβανίας, της Ηπείρου, παντού, εκεί, παντού. Η Παναγία πρεσβεύει και έχει αυτό το αεκίνητον και μας προστατεύει παντού, όπως και οι Άγιοι. Και η Παναγία λοιπόν πήγε στους ουρανούς για να γίνει εκείνη η οποία ακατάπαυστα πρεσβεύει και προσεύχεται υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας ενώπιον της Αγίας Τριάδος και ιδιαιτέρως ενώπιον του αγαπημένου της Υιού και Θεού, του Δευτέρου Προσώπου της Αγίας Τριάδος, του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ως μητρική παρησία προς Αυτόν και κεκτημένη. Είναι δυνατόν μια μάνα, η μάνα του Πρωθυπουργού, του Προέδρου της Δημοκρατίας, οποιοδήποτε υπουργού, μιλάω έτσι για παράδειγμα, εάν πάει η μάνα και τον παρακαλέσει, είναι δυνατόν να κλείσει τα αυτιά το παιδί στη μάνα? Πολύ περισσότερο ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο Σωτήρας και Λυτρωτής του κόσμου, να μην ακούει την προσευχή της μητέρας του, της Παναγίας μας, η οποία τον βάστασε 9 μήνες στην κοιλιά της και τον μεγάλωσε στα χέρια της, τον έθρεψε με το γάλα της, υπέμεινε όλα τα μαρτύρια και εκείνη και τη δίστομη, το δίκοπο μαχαίρι κατά την Σταύρωση, να μην πρεσβεύει και να μην ακούει ο Υιός την προσευχή και την παράκληση της Παναγίας Μητέρας? Αυτό σημαίνει ως μητρική παρησία προς Αυτόν και κεκτημένη. Τι σημαίνει όμως πλατητέρα των ουρανών, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός? Μην νομίζετε, λέει, ότι έχουμε καμιά γυναίκα τεραστίων όγκων και διαστάσεων. Όταν μεγαλώνει κανένας, συσπυρώνεται. Πώς το αΐ λεπτυνόμενο, λέει, αυτό το σώμα το ανθρώπινο που όσο γυράζει λεπτύνεται και ζαρώνει, πώς αυτό το αΐ λεπτυνόμενο ανθρώπινο σώμα να λάβει τόσους τεραστίους όγκους και τόσες τεράστιες διαστάσεις ύψους και να καλύψει τα πλάτη και τα μήκη του ουρανού? Όχι. Μην νομίσετε έτσι ότι έγινε πλατητέρα των ουρανών. Αλλά για να καταλάβετε τι ακριβώς εννοεί ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ας αναλύσουμε λιγάκι τι λέγει ο Άγιος Φώτιος, ο μεγάλος αυτός πατριάρχης, μέγας πατριάρχης Κωνσταντινούπολης, ο οποίος μιλάει και λέγει ότι η Παναγία μας αΐ εκκλησιάζει τη Αγία Τριάδη, δηλαδή κάνει προσευχή, αγρυπνή νύχτα μέρα ενώπιον της Αγίας Τριάδος, προσεύχεται για τη σωτηρία του κόσμου, προσεύχεται για τον πόνο του καθενός, για τα δάκρυα του καθενός, προσεύχεται για το θάνατο του καθενός, να τον αρπάξει από τα χέρια του διαβόλου και οι αγαθοί άγγελοι να τον οδηγήσουν στα χέρια του Θεού και ιδιαίτερα του Υιού της. Αΐ εκκλησιάζει τη Αγία Τριάδη και οι δαιμονισμένοι άνθρωποι, οι δυστυχείς αυτοί άνθρωποι που κατέχονται και ελάβουνονται από το δαιμόνιο, πόσες φορές δεν έχουμε ακούσει? Και όσοι προσκυνητέ έχετε πάει και στην Τίνο και σε άλλα μεγάλα προσκυνήματα, και όσες φορές η εικόνα της έχει έρθει και εδώ στον Άγιο Δημήτρη της Θεσσαλονίκης και όπου αλλού,
και πηγαίνουν οι γνωστοί, φέρνουν τους αρρώστους εκεί και ιδίως εκείνους που ελάβνονται, κατέχονται από πνεύματα κάθαρτα, από διαβολικά πνεύματα, δεν φωνάζουν οι διάβολοι καθώς που είναι μέσα στους ανθρώπους αυτούς, δεν φωνάζουν όταν πλησιάζουν την εικόνα και λένε «Αχ, εσείς οι χριστιανοί, αν δεν είχατε αυτή τη Μαρία να προσεύχεται για σας, εγώ θα σας είχα κατασπαράξει όλους». Το εμπόδιο λοιπόν για το διάβολο είναι η Παναγία Μητέρα μας. Γιατί, προσέξτε αυτά τα λόγια που θα σας πω, φίλοι τηλεθεατές, γιατί η Παναγία μας, ή σας είπα στην αρχή ότι είναι εκλελεγμένη εκ γενεών αρχαίων, εκ πασών των γενεών. Οι προφήτες την προεφήτευσαν. Είναι η αρχή, το τέλος, το μέσον και το τέλος της Παλιάς Διαθήκης. Και είπα ακόμα ότι κατά τον Ευαγγελισμό απαλλάχθηκε από την προπατορική αμαρχία και από τυχόν, είπα τη λέξη μικρόν και την υπογράμμισα, τυχόν προσωπικές της αμαρτίας. Τώρα αναλύω αυτό το τυχόν. Η Παναγία, αφού ήταν διαλεγμένη από τον Θεό, αγωνίστηκε από την πρώτη στιγμή να έχει ακέραια την παρθενία της, όχι μόνο ως προς τη σωματική παρθενία, που με το γάμο ή με την οποιαδήποτε ανθρώπινη σχέση ανδρός και γυναικός καταλύεται, αλλά την παρθενία ως προς την ανθρώπινη της φύση εξ ολοκλήρου και ως προς την ψυχή της, διότι έπρεπε να είναι το αντιστάδημα της Εύας. Η Εύα με την εξαπάτησή της που έπαθε από τον διάβολο στον Παράδεισο έχασε την παρθενία της και γνώρισε τον άνδρα, τον Αδάμ, σαν άνδρα πλέον. Δηλαδή, από την ώρα που χάλασε η συμφωνία της η Εύα ως προς όλη της την ανθρώπινη φύση και τη δημιουργία της, έχασε αυτό το παρθένος που ήταν, την παρθενία της ολόκληρη. Όχι ως προς τις συζυγικές σχέσεις, το τονίζω άλλη μια φορά, όχι προς αυτό, αλλά προς την όλη ανθρώπινη φύση. Γιατί πρώτα, όσο ζούσαν στον Παράδεισο ο Αδάμ και η Εύα, χωρίς να παρακούσουν την εντολή του Θεού, δεν υπήρχαν συζυγικές σχέσεις και ήταν παρθένοι και οι δυο ως προς την φύση τους, την ψυχή τους και το σώμα τους. Όταν έγινε αυτή η παρακοή, τότε το πρόσωπο, το ενιαίο πρόσωπο του Αδάμ και της Εύας χωρίστηκε και έγινε σε φύλο, αρσενικό και θηλυκό, και από τότε άρχισε το ένα να υποδουλώνει το άλλο, αυτή η πάλι μεταξύ των δύο φύλων και η ετερότητα αυτή των δύο φύλων που συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Και ποιος έπρεπε να ενώσει τα διεστώτα? Τότε ο ένας Αδάμ και η μία Εύα έβαλαν την αμαρτία και τον διάβολο στον κόσμο, και δια της αμαρτίας ο θάνατος. Τώρα η νέα Εύα, η Παναγία μας, που παίζει το ρόλο, και όχι παίζει, αλλά είναι η ίδια παρθένος φύσης και ως προς το είναι της και το σώμα της και την ψυχή της, ως προς το ολόκληρο το είναι της, πλέον δεν γνωρίζει άνδρα, φέρνει όμως τον σωτήρα του κόσμου και είναι η παρθένα γη που φέρνει τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό στον κόσμο. Γι' αυτό λέμε εν τη γεννήσει την παρθενίαν εφύλαξας. Και τη γέννησή σου δεν κατελήθηξαν η παρθενία, δεν λύθηκε η παρθενία της, το είπαμε και προηγουμένως, παρθένος κατά την σύλληψη, παρθένος κατά τον τοκετό, τη γέννηση δηλαδή, παρθένος μετά τη γέννηση του Χριστού είναι η Παναγία, αϊπάρθενος σε όλα τα στάδια της ζωής. Έτσι λοιπόν αυτή η παρθένος φύσης, που όπως είπαμε οι πατέρες ετόλμησαν και την ονόμασαν θεοτόκο φύσης, που κανένας φιλόσοφος ή ποιητής δεν τόλμησε αυτό που τόλμησαν οι Άγιοι και Θεοφόροι Πατέρες της Εκκλησίας σε δύο οικουμενικές συνόδους, την Τρίτη και την Τέταρτη, να ονομάσουν την Παναγία Θεοτόκο και στο πρόσωπό της την ανθρώπινη φύση Θεοτόκος φύσης, αφού έντυσε με ανθρώπινη φύση τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Εν τη γεννήση λοιπόν την παρθενία εφύλαξας, εν τη κοιμήση των κόσμων ου κατέλειπες Θεοτόκε. Μετέστης προς την ζωήν,
μήτηρ υπάρχουσα της ζωής, αφού ήσουν η ίδια η μητέρα της ζωής, αφού κατόκισε μέσα στη πηγή της ζωής, τώρα είσαι και εσύ μητέρα της αληθινής ζωής του Χριστού. Γι' αυτό μήτηρ υπάρχουσα της ζωής και τες πρεσβείες τεσές λυτρουμένοι εκ θανάτου τας ψυχάς ημών. Με τις πρεσβείες σου λύτρωσε από το θάνατο και τις δικές μας ψυχές. Τώρα καταλαβαίνετε γιατί το σώμα μας είναι ναός του εν ημίν Αγίου Πνεύματος. Γιατί περιέκλεισε μέσα στο σώμα μας ο Θεός την πνοή του που ενεφύσισε στον πρώτο Αδάμ και έκτοτε από εκεί μεταδίδεται σε κάθε γέννηση ανθρώπου, αγοριού ή κοριτσού. Δεν μιλάμε για ετερότητα φίλων και κακώς τα λειτουργικά μας βιβλία, κακώς κάποιοι αγαπητοί στη λειτουργία εν Χριστώ διαχωρίζουν το ανθρώπινο, τον άνθρωπο σε αρσενικό και θηλυκό στη βάπτιση και σε άλλα μυστήρια. Εκτός από το γάμο που εκεί επειδή είναι έτερα τα δύο, είναι διαχωρισμένα τα δύο έτερα, ετερόφυλλα κιόλας, ενώνονται σε ένα και γίνονται οι δύο η σάρκα μία, για να δηλωθεί αυτή η ενότητα των δύο φύσεων με τον γάμο που είναι μυστήριο μέγα. Γι' αυτό και είναι μέγα μυστήριο, αλλιώς δεν θα ήταν μυστήριο μέγα. Δεν χρειάζεται λοιπόν να θέωμισουμε την ετερότητα των φύλων και να εισαγάγουμε έτσι αφορμές στους φεμινιστές για να αναζητούν και σήμερα στα βιβλία τους και στις διδασκαλίες τους Χριστών θηλυκού γένους. Από δικές μας λανθασμένες δογματικές αυλεψίες και τις δικές μας... τι πειράζει. Όχι, πειράζει, πάτερ μου, πειράζει. Βαπτίζεται ο δούλος του Θεού Μαρία, Εκατερίνα, όπως λέμε ο Δημήτριος, ο Γιάννης, ο Ιωάννης και ούτω καθεξής. Αλλά τώρα το βρήκαμε, βαπτίζεται η δούλη του Θεού και από εκεί μετατρέπουμε και το αρσενικό γένος. Λες και οι πατέρες που συνέταξαν τις ευχές δεν ήξεραν αν έπρεπε να βάλουν αρσενικό ή θηλυκό γένος. Τον άνθρωπο βαπτίζουμε. Μην κάνουμε το λάθος. Εγκάρ Χριστό Ιησούς σου καίνε άρσεν και θήλη. Δούλος ή ελεύθερος. Πάντες εμείς εν Χριστώ είσαστε. Γιατί αλλιώς συνεχίζεται αυτή η διαίρεση που επέβαλε η αμαρτία στον άνθρωπο, συνεχίζεται μέχρι τη συντέλεια, μέχρι τα τέλη των αιώνων. Αλλά δογματικά όμως δεν είναι έτσι σωστά τα πράγματα. Έτσι λοιπόν η Παναγία μας, για να μπω στο τελευταίο και που θα είναι σαν επίλογος, η Παναγία μας με το αϊπάρθενο,

Δεν είχε. Αλλά αν το τονίζουμε πολύ αυτό οι Ρωμαιοκαθολικοί και οι Προτεστάντες και οι Χιλιαστές και οποιοδήποτε άλλοι θα μας κατηγορίζουν, να την κάνετε θεά. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός που ήταν καθοδηγούμενος από το Άγιο Πνεύμα και θεωρείται σήμερα ο πατέρας της Ορθοδόξου Δογματικής, λέγει ουθεά ταύτην φημίζομεν, δεν την διακηρύσομεν ως θεά της γάρε ελληνικής τερθρίας τα τιάφτα με θεύματα. Αυτά είναι της ελληνικής φιλοσοφίας των απίστων των αιρετικών διδασκαλίες, όχι δικά μας. Εμείς την τιμούμε ως μητέρα του Θεού και την λατρεύουμε ως μητέρα εκείνου που βαστάζει τον κόσμο όλων, της πηγής της ζωής. Ως τέτοια την τιμούμε και ως μητέρα του Θεού την λατρεύουμε, όχι ως θηλυκή θεότητα, ως θεά. Είναι ξεκαθαρισμένα τα πράγματα. Γι' αυτό και δεν μιλάμε για Ανάσταση αλλά Μετάσταση της Παναγίας. Ώστε λοιπόν συνοψίζοντας για να μπω και στον επίλογο. Η Παναγία μας έπρεπε να πεθάνει τον ανθρώπινο θάνατο που θα πεθάνω και εγώ και εσείς και κάθε άνθρωπος που έρχεται σε αυτή τη ζωή μόλις ολοκληρώσει το πέρας του βίου του, του όρου συμπληρωθέντος όπως λέει και η ευχή. Όταν φτάσουμε στο όρο, στο όριο αυτό πλέον, εκεί θα πρέπει να αποδώσουμε στη Μάνα Γη αυτό που χρωστάμε, τη κούφτα του χώμα που πήρε και έπλασε πυλό και έκανε το ανθρώπινο σώμα ο Θεός και έπλασε τον πρώτον Αδάμ. Άρα λοιπόν η Παναγία μας ως τη γατέρα του Ιωακήμ και Άννης, ως προερχομένη από το γένος του Αδάμ, έπρεπε και αυτή να βρίσκεται κάτω από τις πατρικές ευθύνες, κάτω από το προπαταρικό αμάρτημα, έπρεπε και αυτή να αποδώσει στη Μάνα Γη το χώμα. Επειδή όμως είχε καθαγιαστεί κατά την ημέρα του Ευαγγελισμού και είχε χρυσωθεί από το Άγιο Πνεύμα και επειδή βάστασε μέσα της τον Κύριο μόνη στο Χριστό 9 μήνες μετά στην αγκαλιά της και τον έθρεψε με το μητρικό της γάλα, άρα ως μητέρα της ζωής, τάφος και νέκρωσης δεν μπορούσε να την κρατήσει. Ούτε ο τάφος ούτε ο θάνατος μπορούσε να την κρατήσει. Ως γαρ ζωής μητέραν προς την ζωήν μετέστησε ποιος ο μήτρα νικήσας αϋπάρθεν. Γι' αυτό και στην εικόνα της κοιμήσεως μετά το Χριστό που κρατάει φασκωμένη μια μικρή Παναγίτσα που είναι η ψυχή της Παναγίας, στο επάνω μέρος της εικόνος υπάρχει μέσα σε μπούστο και σε νεφέλη η Παναγία μπούστο από τη μέση και επάνω και δύο άγγελοι που την ανεβάζουν ολόσωμη στον ουρανό. Εδώ είναι ολόλη η θεολογία και η διδασκαλία κοιμήσεως και μεταστάσεως της Παναγίας, όπου πηγαίνει πλέον με ολόκληρο, με αναστημένο το σώμα της πηγαίνει να γίνει πλατητέρα των ουρανών. Και έτσι ο θάνατός της δεν είναι πλέον θάνατος για δάκρυα, δεν ακούμε μυριολόγια, δεν δακρύζουμε, δεν πονάμε, δεν ντυνόμαστε στα μαύρα στη γιορτή της Παναγίας, τη γιορτή της Μεγαλόχαρης, αλλά πηγαίνουμε με λαμπρά ρούχα, με όμορφα ρούχα ραμμένα, με καλό κοστούμια, με καλές γραβάτες, με καθαρά πουκάμισα, με καθαρά ενδύματα από τα εσώρουχα μέχρι εξωτερικά. Πηγαίνουμε με το λουλούδι και την ευγνωμοσύνη της καρδιάς μας στην Παναγία μας και κατόπιν στείλουμε το πανηγύρι και το μετατρέπουμε χαρά. Γίνεται χαρά. Γιατί στην Παναγία, όπως συνέβη και στο Χριστό, θρηνήσετε εμείς και ο κόσμος, αλλά η χαρά, η δική σας, η σχαράν θα γίνει, είπε ο Χριστός στους μαθητάς του. Η σχαράν μετατραπήσετε. Και έτσι και έγινε. Μετά την Ανάσταση γέμισαν από χαρά οι μαθητές. Και μετά την Πεντηκοστή οι πρώην φόβο δηλειώντες βγήκαν στο κήρυγμα σε ολόκληρο τον κόσμο. Από Φινίκης, Συρίας και μέχρι σε σκάτω της γης βγήκαν για να κηρύξουν το Ευαγγέλιο της Βασιλείας του Θεού, την Ανάσταση, το Σταυρό, τον θάνατο, την ενανθρώπιση και την ουρανούς ανάληψη του Κυρίου μόνης του Χριστού, το μυστήριο της σωτηρίας. Έτσι και η Παναγία μας. Στο πρόσωπό της, επειδή είναι δική μας μητέρα, επειδή είναι γέννημα και θρέμα του ανθρωπίνου γέρους, η κόρη του Ιωακήμ και της Άννας, στο πρόσωπό της νικήθηκε άλλη μια φορά ο θάνατος, αφού τον νίκησε ο Χριστός πρώτα, έτσι θα είναι νικημένος ο θάνατος και σε μένα και σε εσάς και στον καθέναν που έφυγε και αυτούς που θα φύγουν και μετά από εμάς. Είναι νικημένος ο θάνατος, είναι καταπατημένος, αλλά όσο

έρθει, ώσπου να έρθει η Δευτέρα Παρουσία, επειδή ξέρει ότι έχει καταπατηθεί και έχει καταργηθεί, κάνετε επιθέσεις για να μπορέσει έτσι να πάρει όσους μπορεί περισσότερους στην κόλαση, στην καταδίκη του, μακριά από το Θεό για να αισθάνεται καλύτερα. Μην ξεγελιόμαστε λοιπόν. Το Πάσχα, το καλοκαιρινό γιορτή της Παναγίας μας, είναι πανηγύρι χαράς, και καλά κάνουν και στείλονται χωρί και πανηγύρια και στα εξοκλήσια και στις μεγάλες πανηγύρις, στους μεγάλους ναούς και όπου γιορτάζουν οι άνθρωποι την κοίμηση και τη μετάσταση της Παναγίας το 15 Αυγούστου. Είναι το πανηγύρι της χαράς, το πανηγύρι της Αναστάσεως, το πανηγύρι της ζωής, και όλοι μετέχουμε σε αυτή τη χαρά. Τελειώνοντας, θα ήθελα να σας παρακαλέσω, όπου και αν βρεθείτε τις ημέρες αυτές, μένουν μερικές ημέρες ακόμα μέχρι και την Κυριακή το βράδυ, που θα κάνουμε την τελευταία παράκληση, 13 το βράδυ δηλαδή, θα κάνουμε την τελευταία παράκληση, να μετάσχετε στους παρακλητικούς κανόνες με κατάνοιξη, να ετοιμάσετε την ψυχή σας. Και στις 14 το βράδυ, που θα ψαλεί ο Μέγας Σουπερινός, και τις 15 το πρωί ο όρθρος και η λειτουργία της γιορτής της κοιμήσεως και μεταστάσεως του Θεοτόκου στη γιορτή της Μεγαλόχαρης, να πάμε όλοι. Μα είναι πτωχό και απέριτο το εκκλησάκι. Είναι πλούσιος και μεγάλος ο ναός. Όπου και αν βρεθείτε, χριστιανοί μου αγαπητοί, όπου και αν βρεθείτε, να πάτε στη γιορτή της Μεγαλόχαρης, να ασπαστείτε την εικόνα της, να πάτε να αποθέσετε εκεί τα άνθη της δικής σας ευλάβειας, και αν δεν έχετε λουλούδι, να πάτε τα άνθη της ψυχής σας, τη δική σας ευσέβεια, να της πείτε το δικό σας μεγάλο ευχαριστώ για τα όσα έχει κάνει για σας, και πάνω απ' όλα για όλον τον κόσμο, για τη σωτηρία μας. Μάνα ο νιός και μάνα ο γέρος, μάνα ακούσει κάθε μέρος ποιο όνομα γλυκό. Παναγία ακούς από τα χείλη όλων, ακόμα και των απίστων. Στην ώρα του κινδύνου, στην ώρα του θανάτου, στην ώρα της χαράς, στην ώρα της επιτυχίας, στην ώρα της ασθενίας, παντού, Παναγία μου λέει. Σε αυτή την Παναγία ας εκφράσουμε την άπειρη ευγνωμοσύνη μας. Και καθώς θα αγγίζουν τα χείλη μας τη σεπτή εικόνα της, εμείς ας είναι άλλα τα χείλη των ασεβών, των μη προσκυνούντων την εικόνα σου την σεπτή. Τα δικά μας να γίνει εύλαλα τα χείλη των ασεβών, των με πίστη προσκυνούντων την εικόνα σου την σεπτή. Και ας την παρακαλέσουμε για τη σωτηρία του κόσμου, να σταματήσει αυτός ο πόλεμος ο άδικος, που χύνεται αυτό το αίμα στους Αγίους Τόπους, εκεί που ζούσε και η ίδια, εκεί που γεννήθηκε και η ίδια, να σταματήσει αυτός ο διχασμός του κόσμου και αυτό το μεγάλο μακελιό που γίνεται όπου γης, να ειρηνεύσει ο κόσμος. Ειρήνη είναι Εκκλησία, δόρισε το κόσμο με τις πρεσβείες σου, υπεραγία Θεοτόκε. Αμήν.

0: ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
1: Κάθισμα δέκατον, ψαλμός εβδομικοστός. Επί σύ, Κύριε, ήλπισα, μη κατεσχυθήνεις στον αιώνα, εν τη δικαιοσύνη σου ρίσε με και εξελούμε, κλείνον προς με το ού σου και σώσον με, γεννούμε εις Θεόν υπερασπιστήν, και εις τόπον οχυρών του σώσε με, ότι στερέωμά μου και καταφυγή μου εσύ, ο Θεός μου, ρίσε με εκ χειρός αμαρτωλού, εκ χειρός παρανομούντος και αδικούντος, ότι εσύ η υπομονή μου, Κύριε, Κύριε ελπίς μου εκ νεότητός μου, επί σε επεστηρίχθην από γαστρός, εκυλίας μητρός μου σύ μου εις και παστής, εν σύ ύμνησής μου διαπαντός, ως η τέρα σε γεννήθην εν πολλής, και εσύ βοηθός μου κρατεός, πληρωθεί το στόμα μου εν έσεως, όπως υμνήσω την δόξα σου, όλη την ημέρα την μεγαλοπρέπειά σου. Μη απορρίψεις με εις καιρόν γύρος, εν το εκλείπην την ισχύν μου μη εγκαταλείπεις με, ότι είπον οι εχθροί μου εμεί και οι φυλάσσοντες την ψυχή μου ευουλεύσαντο επί το αυτό, λέγοντες ο Θεός εγκατέλειπεν αυτόν, καταδιώξατε και καταλάβετε αυτόν, ότι ουκ έστειν οριόμενος. Ο Θεός μου, μη μακρύνεις απ' εμού, ο Θεός μου στη βοήθειά μου πρόσχες, εσχυνθήτωσαν και εκλυπέτωσαν οι ενδιαβάλλοντες την ψυχή μου, περιβαλέστοσαν ισχύνη και εντροπήν οι ζητούντες τα κακά μη. Εγώ δε διαπαντός ελπιώ επί σε και προστήσω επί πάσαν την ένεσήν σου. Το στόμα μου αναγγελεί την δικαιοσύνη σου όλη την ημέρα της σωτηρίας σου, ότι ουκ έγνων γραμματείας. Εισελεύσομαι εν δυναστεία Κυρίου, Κύριε μνηστήσομαι της δικαιοσύνης σου μόνου. Ο Θεός μου, άι δίδαξάς με εκνεότητός μου και μέχρι του νυν απαγγελώ τα θαυμασιά σου. Και ως γύρος και πρεσβείου, ο Θεός μου μη εγκαταλείπεις με, έως αν απαγγείλω των βραχίων άσου τη γενεά πάση τη ερχομένη. Την δυναστεία σου και τη δικαιοσύνη σου ο Θεός έως των υψίστων, άι επίησάς με μεγαλεία, ο Θεός της ομοιώσει. Όσα έδειξάς μη θλίψεις πολλάς και κακάς και επιστρέψας εζωποίησάς με και εκ των αβύσων της γης ανοίγαγες με. Επλεώνασας επ' εμέ την μεγαλοσύνη σου και επιστρέψας παρεκάλεσάς με και εκ των αβύσων της γης πάλιν ανοίγαγες με. Και γάρ εγώ εξομολογήσω μέση εν λαΐς, Κύριε, εν σκεύεσιν ψαλμού την αλήθειά σου ο Θεός. Ψαλώσει εν κιθάρα ο Άγιος του Ισραήλ. Αγαλιάσονται τα χείλη μου όταν ψάλωσει και η ψυχή μου είναι λυτρώσω. Έτι δε και η γλώσσα μου όλη την ημέρα μελετήσει τη δικαιοσύνη σου, όταν εσχυνθώσει και εντραπώσει οι ζητούντες τα κακά μου. Ψαλμός 71. Ο Θεός το κρίμα σου το βασιλειδός και τη δικαιοσύνη σου το Υιό του βασιλέως. Κρίνει το λαό σου εν δικαιοσύνη και τους πτωχούς σου εν κρίση. Αναλαβέτω τα όρη ειρήνη το λαό και η βουνή δικαιοσύνη. Κρίνει τους πτωχούς του λαού και σώσει τους ιούς των πενήτων και ταπεινώσει συκοφάντην. Και συμπαραμενεί το ηλίο και πρώτη σελήνης γενεάς γενεών. Καταβίσεται ως ιετός επιπόκων και ως ισταγών ιστάζουσα επί την γην. Ανατελείεται σημέρες αυτού δικαιοσύνη και πλήθος ειρήνης, έως σου αντανερεθεί η σελήνη. Και κατακυριεύσει από θαλάσσης έως θαλάσσης και από ποταμών έως περάτων της οικουμένης. Ενώπιον αυτού προπεσούνται θείοπες και οι εχθροί αυτών χουν λήξουσι. Βασιλής Θαρσής και νήσι δώρα προσίσουσι, βασιλής Αράβων και Σαβά δώρα προσάξουσι. Και προσκυνήσουσιν αυτό πάντες οι βασιλείς της γης, πάντα τα έθνη δουλεύσουσιν αυτό. Ότι ερίσα το πτωχόν εκ δυνάστου και πένιτα, ο ουχ υπήρχε βοηθός. Φύσετε πτωχού και πένιτος, και ψυχάς πενήτων σώσει. Εκτόκου και εξαδικίας λυτρώσετε τας ψυχάς αυτών και έντιμον το όνομα αυτού ενώπιον αυτών. Και ζήσετε και δοθήσετε αυτό εκ του χρυσίου της Αραβίας και προσεύξονται περί αυτού διαπαντός όλη την ημέραν ευλογήσουσιν αυτών. Έστε στήριγμα εν τη γη επάκρον των ωραίων. Υπεραρθίσετε υπέρ των Λίβανων καρπός αυτού και εξανθίσουσιν εκ πόλεως ως η χόρτος της γης. Έστε το όνομα αυτού ευλογημένον εις τους αιώνας. Πρώτου ηλίου διαμένει το όνομα αυτού και εν ευλογηθήσονται εν αυτό πάσε φιλέ της γης πάντα τα έθνη μακαριούσιν αυτόν. Ευλογητός Κύριος ο Θεός το Ισραήλ, οποίον θαυμάσια μόνος και ευλογημένον το όνομα της δόξης αυτού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και πληρωθήσετε της δόξης αυτού πάσα γη γέννητο γέννητο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 72. Ως αγαθός ο Θεός του Ισραήλ της ευθέσει την καρδία. Εμού δε παρά μικρών εσαλεύθησαν οι πόδες, παρολίγων εξεχύθη τα διαβήματά μου, ότι εζήλωσα επί της ανόμης ειρήνην αμαρτωλών θεωρών, ότι ουκ έστην ανάνευση σε τον θανάτο αυτών και στερέωμα εν τη μάστιγη αυτών, δια τούτου εκράτησεν αυτούς η υπερηφανία αυτών εις τέλος, περιεβάλλοντο αδικίαν και ασέβιαν εαυτών. Εξελεύσεται ως εξθέατος η αδικία αυτών, διήλθωσαν εις διάθεσιν καρδίας, διενοήθησαν και ελάλησαν εν πονηρία, αδικίαν εις το ύψος ελάλησαν. Έθεντο εις ουρανών το στόμα αυτών, και η γλώσσα αυτών διήλθεν επί της γης, δια τούτου επιστρέψει ο λαός μου εντάφθα, και η μέρε πλήρης ευρεθίσονται εν αυτής, και είπων, πώς έγνω ο Θεός, και η έστη γνώσης εν το υψίστο, ιδού ότι οι αμαρτωλοί και οι ευθυνούντες εις τον αιώνα κατέσχων πλούτου, και είπα, άρα ματέωσε δικαίωσα την καρδία μου, και εν υψάμιν αναθώης τας χείρας μου, και γενόμην με μαστιγωμένος όλη την ημέρα, και ο έλεγχός μου εις τας πρωίας, και έλεγω, διηγήσω με ούτως, ιδού τη γενεά των ιών σου εις συνθέτικα, και υπέβαλον του γνώνε τούτο, κόπωσε στην ενώπιό μου, έως ους εισέλθω εις το αγιαστήριον του Θεού και συνώ εις τα έσκατα αυτών. Πλην δια τας δολιότητας αυτών έθου αυτής κακά, κατέβαλες αυτούς εν το επαρθήνε. Πώς εγένοντο εις ερήμωσιν, εξάπινα εξέλιπον απόλοντο δια την ανομίαν αυτών, ως εν ύπνιον εξεγυρωμένου Κύριε εν την πόλη σου την εικόνα αυτών εξουδενώσεις, ότι εξεκάφθη η καρδία μου και οι νεφροί μου ηλιώθησαν. Καγώ εξουδενωμένος και ούκ έγνω, κτηνώδησε γεννήθην παρασύ, καγώ διαπαντός μετά σου. Κράτησα στη χειρό τη δεξιά μου και εν τη βουλή σου οδήγησά με και με τα δόξες προσελάβουμε. Τι γάρμη υπάρχει εν το ουρανό και παρά σου τι θέλησα επί της γης. Εξέλιπεν η καρδία μου και η σάρξ μου, ο Θεός της καρδίας μου και η μερίς μου ο Θεός εις τον αιώνα. Ότι οι δούοι μακρύνονται σε αυτούς από σου απολούνται, εξολόθρευσας πάντα τον πορνεύοντα από σου. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόνεστη, τίθεστε εν το Κύριο την ελπίδα μου, του εξαγγείλεμε πάσας τας ενέσεις σου εν τες πύλες της θυγατρός Ιών. Ψαλμός 73. Ινατί ο Θεός από όσο εις τέλος, οργίστη ο θυμός σου επί πρόβατα νομίσου, μνήστητη τη συναγωγή σου εις εκτίσου απαρχής, ελυτρός ο ράβδον κληρονομία σου, όρος Ιών τούτο, όκατε σκήνωσας εν αυτό, έπαρον τα σχήρα σου επί τας υπερηφανίας αυτών εις τέλος, όσα επονηρεύσα το εχθρός εν το Αγίου σου, και νεκαυχήσαν το ημισούντε σε εν μέσω της εορτής σου, έθεντο τα σημεία αυτών σημεία και ουκ έγνωσαν όσοι στην έξοδον υπεράνω, ως ενδρυμό ξύλων αξίνες εξέκοψαν τα στήρας αυτής επί το αυτό, εμπελέκι και λαξευτηρίο κατέραξαν αυτήν. Ενεπήρησαν εμπειρή του αγιαστήριών σου, εις τη γην ευεβήλωσαν το σκήνομα του ονόματός σου, ύπωνε την καρδία αυτών εσυγγένει αυτών επί το αυτό. Δεύτε, και καταπαύσομε πάσα στα εορτάς του Θεού από της γης, τα σημεία αυτών ουκ είδομε, ουκ έστην έτη προφήτης και ημάς ουκ γνώσετε έτη. Έως πότε ο Θεός ον ιδιεί ο εχθρός, παροξενεί ο υπεναντίος το όνομά σου εις τέλος. Ο δε Θεός βασιλεύσιμων προαιώνων, εργάσω το σωτηρίαν εν μέσω της γης, σύ εκρατέωσας εν τη δυνάμη σου την θάλασσα, σύ συνέτριψας τα σκεφαλά των δρακόντων επί του ύδατος, σύ συνέθλασας την κεφαλή του δράκοντος, έδωκας αυτόν βρώμα λαής της Αιθίωψη, σύ διέριξας πηγάς και χυμάρους, σύ εξήρανας ποταμούς Ιθάμ, σύ εστίν ημέρα και σύ εστίν νύξ, σύ κατηρτήσω φαύσιν και ήλιον, σύ επίησας πάντα τα ωραία της γης, θέρος και αίαρ, σύ έπλασας αυτά, μνήστητη ταύτης, εχθρός ονείδησε τον Κύριον και λαός άφρον παρόξινε το όνομά σου. Μη παραδώστης θηρής ψυχήν εξομολογουμένηση, των ψυχών των πενήτων σου μη επιλάθη εις τέλους. Επίβλεψαν επί την διαθήκη σου ότι επληρώθησαν οι εσκοτισμένοι της γης οίκων ανομιών. Μη αποστραφεί το τεταπεινωμένος και κατησχημένος, πτωχός και παίνεις ενέσουση το όνομά σου. Ανάστα ο Θεός δίκασον την δίκη σου, μνήστητη των ονειδισμών σου, τον υποάφρονος όλην την ημέρα. Μη επιλάθη της φωνής των οικετών σου, η υπερηφανία των μισούντων σε ανέβη διαπαντός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 74. Εξομολογησόμεθα ασύ, ο Θεός, εξομολογησόμεθα ασύ και επικαλεσόμεθα το όνομά σου, διηγήσομαι πάντα τα θαυμάσια σου. Όταν λάβω καιρόν, εγώ ευθύτητα σκρινώ. Ετάκι γη και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή, εγώ εστερέωσα τους στήλους αυτής. Είπα της παρανομούση, μη παρανομείτε, και της αμαρτάνουση, μη υψούτε κέρας. Μη επέρετε εις ύψος το κέρας ημών, και μη λαλείτε κατά του Θεού αδικίαν, ότι ούτε εξ εξόδων, ούτε από δυσμών, ούτε από ερήμων ωραίων, ότι ο Θεός κριτής εστί, τούτον ταπεινή και τούτον υψή, ότι ποτήριον εν χειρή Κυρίου, ίνου ακράτου πλήρες κεράσματος. Και έκλεινεν εκ τούτου εις τούτο, πλην ο τριγίας αυτού ουκ εξεκενώθη. Πείονται πάντες οι αμαρτωλοί της γης. Εγώ διαγαλιάσομαι εις τον αιώνα, ψαλώ το Θεό Ιακώβ, και πάντα τα κέρατα των αμαρτωλών συνθλάσω, και υψωθήσετε το κέρας του δικαίου. Ψαλμός 75. Γνωστός εν τη Ιουδαία ο Θεός, εν το Ισραήλ μέγα το όνομα αυτού, και γεννήθη εν ειρήνη ο τόπος αυτού και το κατοικητήριον αυτού εν Σιών. Εκεί συνέτριψε τα κράτη των τόξων όπλων και ροφέων και πόλεμων. Φωτίζει εσύ θαυμαστός από ωραίων αιωνίων, εταράχθησαν πάντες οι ασύνετοι την καρδία, ύπνωσαν ύπνων αυτών και ουχεύρων ουδέν πάντες οι άνδρες του πλούτου τες χερσίν αυτών. Από επιτιμήσεώς ο Θεός Ιακώβ, ενίσταξαν οι επιβεβικότες της ύπης, σύ φοβερός σύ και τις αντιστήσετε εσύ, από τότε η οργή σου. Εκ του ουρανού οικούτησας κρίσιν, γη εφοβήθηκε ησύχασεν, εν το αναστήνε εις κρίσιν των Θεών, τους όσε πάντα στους πραείς της γης, ότι ενθύμιον ανθρώπου εξομολογήσε τέση και εγκατάλειμμα ενθυμίου εορτάσισι. Εύξαστε και απόδοτε Κυρίω το Θεό ημών, πάντες οι κύκλοι αυτού ίσους η δώρα, το φοβερό και αφαιρουμένο πνεύματι αρχόντων, φοβερό παρά τη βασιλεύση της γης. Ψαλμός 76. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα, φωνή μου προς τον Θεόν και προσέσχεμη. Εν ημέρα θλίψεώς μου τον Θεόν εξεζήτησα, τες χερσί μου νυκτός εναντίον αυτού και ουκ υπατήθην. Η ποινή να το παρακληθήνε η ψυχή μου, εμνήστην του Θεού και εφράνθην, ειδωλέσχισα και ολιγοψύχησε το πνεύμα μου. Προκατελάβοντο φυλακάσει οφθαλμή μου εταράχθην και ουκ ελάλησα. Διελογισάμεν ημέρας αρχαίας και έτη αιώνια εμνήστην και μελέτησα. Νυκτός με τα καρδίας μου ειδωλέσχουν και έσκαλε το πνεύμα μου. Μης τους αιώνας απόσετε Κύριος και ου προστήση του ευδοκή σε έτη. Εις τέλος το έλεος αυτού αποκόψει από γενεάς εις γενεάν. Ή επιλύσετε του εκτηρήσε ο Θεός. Ή συνέξει εν τη οργή αυτού τους εκτηρμούς αυτού. Και είπα νίν ηρξάμην αύτη η ελίωση της δεξιάς του υψίστου. Εμνήστην των έργων Κυρίου, ότι μνηστήσω με από τις αρχής των θαυμασίων σου και μελετήσω εν πάση της έργη σου και εν της επιτιδεύμασή σου αδολεσχίσω. Ο Θεός εν το Αγίο Ιωδό σου, τις Θεός μέγας ως ο Θεός ημών, σι ή ο Θεός ο ποιον θαυμάσια. Εγνώρισας εν της λαής την δύναμή σου, ελυτρώσω εν το βραχίωνά σου των λαών σου, του Ιούς Ιακώβ και Ιωσήφ. Είδος αν σε είδατε ο Θεός, είδος αν σε είδατα και εφοβήθησαν, εταράχθησαν άβης. Πλήθος ήχους υδάτων, φωνήν έδωκαν εν εφέλε και γάρτα βέλη σου διαπορεύονται. Φωνή της βροντίσου σου εν το τροχό, έφαναν εαστραπέσου τη οικουμένη, εσαλεύθηκε έντρομος εγεννήθη η γη, εν τη θαλάσσια οδή σου και ετρίβη σου εν είδαση πολλής και τα ίχνη σου ουγνωστήσονται. Οδήγησας ως πρόβατα των λαών σου, εν χειρή Μωυσή και Αρών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξα σε.
2: Κάθισμα 11. Ψαλμός 77. Προσέχετε λαός μου το νόμο μου. Κλείνατε το ους ημών εις τα ρήματα του στόματός μου. Ανοίξω εν παραβολές το στόμα μου. Θέγξω με προβλήματα απαρχής. Όσα ακούσαμεν και έγνωμεν αυτά και οι πατέρες ημών διηγήσαν το ημίν, ούκε κρύβει από τον τέκνον αυτόν εις γενεάν ετέρα. Απαγγέλλοντες τας ενέσεις του Κυρίου και τας δυναστείας αυτού και τα θαυμάσια αυτού αεποίησε. Και ανέστησε μαρτύριον εν Ιακώβ και νόμον έθετο εν Ισραήλ. Όσα εν ετήλατο της πατράσιν ημών του γνωρίσε αυτά της ιής αυτών, όπως αν γνώ γενεά ετέρα, οι ή τεχθισόμενοι και αναστήσονται και απαγγελούσιν αυτά της ιής αυτών.
1: Ειν αθώνται επί των Θεών την ελπίδαν αυτών και μη επιλάθονται των έργων του Θεού και τας εντολάς αυτού εξητήσωση. Ή να μη γένονται όσοι πατέρες αυτών γενεά σκολιά και παραπικραίνουσα. Γενεά ή τη σου κατήφθηνε την καρδία νεαυτής και ούκ επιστώθηματα του Θεού το πνεύμα αυτής. Ή Εφραήμ εντείνοντες και βάλλοντες τόξεις εστράφησαν εν ημέρα πολέμου. Ούκ εφύλαξαν τη διαθήκη του Θεού και εν τον νόμο αυτού ούκ ευουλήθησαν πορεύεστε και επελάθοντο των ευεργεσιών αυτού και των θαυμασίων αυτού ονέδειξεν αυτής εναντίον των πατέρων αυτών αεποίησε θαυμάσια εν γη Αιγύπτο εν πεδίο τάνεως. Διέριξε θάλασσαν και διήγαγεν αυτούς παρέστησεν ύδατα οσιασκών και οδήγησεν αυτούς εν εφέλη ημέρας και όλην τη νύχτα εν φωτισμό πυρός. Διέριξε πέτραν εν ερήμο και επότισεν αυτούς ως ένα βύσο πολύ και εξήγαγεν είδωρ εκ πέτρας και κατήγαγεν ως ποταμούς ύδατα και προσέθεν το αίτι του αμαρτάνιν αυτό παρεπίκραναν τον ύψιστον έναν ίδρο και εξεπήρασαν τον Θεόν εν τες καρδίες αυτών του αιτήσε βρώματα τες ψυχές αυτών και κατελάλεσαν του Θεού και είπων μη δυνήσετε ο Θεός ετοιμάσε τράπεζαν εν ερήμο. Επί επάταξε πέτραν και ερίησαν ύδατα και χήμαροι κατεκλείστησαν. Μη και άρτον δύνατε δούνε ή ετοιμάσε τράπεζαν το λαό αυτού. Δια τούτο ήκουσε Κύριος και ανεβάλετο. Και πήραν ύφθη εν Ιακώβ και οργή ανέβη επί τον Ισραήλ. Ότι ούκ επίστευσαν εν τον Θεό, ουδέ ήλπισαν επί το σωτήριον αυτού. Και εν ετήλα τον εφέλες υπεράνωθεν και θύρας ουρανού ανέωξε. Και έβρεξεν αυτής μάνα φαγήν. Και άρτον ουρανού έδωκεν αυτής, άρτον αγγέλων έφαγεν άνθρωπος, επί σιτισμών απέστειλεν αυτής εις πλεισμονήν. Απήρενό τον εξ ουρανού και επήγαγεν εν τη δυνάμει αυτού λίβα και έβρεξεν επ' αυτούς ως ηχούν σάρκας και ως άμμον θαλασσών πετινά πτερωτά και επέπεσον εν μέσω παρεμβολής αυτών κύκλο των σκηνωμάτων αυτών και έφαγον και ενεπλήστησαν σφόδρα. Και την επιθυμίαν αυτών είναι και ναυτής, ούκ εστερήθησαν από τις επιθυμίας αυτών. Έτη της βρόσεως ούσης εν το στόματι αυτών και η οργή του Θεού ανέβη επ' αυτούς και απέκτηνεν εν της πλοίωσιν αυτών και τους εκλεκτούς του Ισραήλ συνεπόδησεν. Εν πάση τούτης ήμαρτον έτη και ούκ επίστευσαν εν της θαυμασίης αυτού και εξέλιπον εν ματαιότητη η ημέρα αυτών και τα έτη αυτών με τα σπουδής. Όταν απέκτηναν αυτούς, τότε εξεζήτουν αυτόν και επέστρεφον και όρθριζον προς τον Θεόν και μνήστησαν ότι ο Θεός βοηθός αυτόν εστί και ο Θεός ο ύψιστος λυτρωτής αυτόν εστί. Και ηγάπησαν αυτόν εν το στόματι αυτόν και τη γλώσσα αυτόν εψεύσαν το αυτό, η δε καρδία αυτόν ουκ ευθεία μετά αυτού, ουδέ επιστώθησαν εν τη διαθήκη αυτού. Αυτός δε εστίν, ικτήρμων και ηλάσκεται τες αμαρτίες αυτών. Και ούδι αυθερή και πληθυνή το αποστρέψε τον θυμόν αυτού και ουχή εκάψη πάσαν την οργήν αυτού και εμνίστη ότι σάρξησι πνεύμα πορευόμενον και ούκ επιστρέφων. Ποσάκης παρεπίκραναν αυτόν εν τη ερήμο παρόργησαν αυτόν εν γη ανίδρο και επέστρεψαν και επήρασαν τον Θεόν και τον Άγιον του Ισραήλ παρόξηναν και ούκ εμνίστησαν της χειρός αυτού ημέρας είσαι λυτρώσα το αυτούς εκ χειρός θλίβοντος. Ως έθετο εν Αιγύπτο τα σημεία αυτού και τα τέρατα αυτού εν πεδίο τάνεως και μετέστρεψε εις αίμα τους ποταμούς αυτών και τα ομβρήματα αυτών όπως μη πείωση εξαπέστειλεν εις αυτούς κοινόμιαν και κατέφαγεν αυτούς και βάτραχον και διεύθυρεν αυτούς και έδωκε τη ερησίβη τους καρπούς αυτών και τους πόνους αυτών τη ακρίδη απέκτηνεν εν χαλάζει την άμπελον αυτών και τους σικαμίνους αυτών εν τη πάχνη. Και παρέδωκεν εις χάλαζαν τα κτίνη αυτών και την ύπαρξεν αυτών το πυρί. Εξαπέστειλεν εις αυτούς ο οργήν θυμού αυτού θυμών και οργήν και θλίψην αποστολήν διαγγέλων πονηρών. Οδοποίησε τρίβοντι η οργή αυτού και ούκ εφύσατο από θανάτου των ψυχών αυτών και τα κτίνη αυτών εις θάνατον συνέκλεισε. Και επάταξε παν πρωτότοκον εν γη Αιγύπτο απαρχήν παντός πόνου αυτών εν τη σκηνόμαση Χαμ και απήρεν ως πρόβατα των λαών αυτού. Και ανοίγαγεν αυτούς ως υπήμνιον εν ερήμου και οδήγησαν αυτούς επελπίδι και ούκε δηλίασαν και τους εχθρούς αυτών εκάλυψε θάλασσα και εισήγαγεν αυτούς εις όρος αγιάσματος αυτού, όρος τούτο ο εκτίσατο η δεξιά αυτού, και εξέβαλεν από προσώπου αυτών έθνη και εκκληροδότησεν αυτούς εν σχοινίο κληροδοσίας και κατεσκήνωσεν εν τη σκηνόμασιν αυτών τας φυλάς του Ισραήλ και επήρασαν και παρεπίκραναν τον Θεόν τον ύψιστον και τα μαρτύρια αυτού ού και φυλάξαντο και απέστρεψαν και υθέτησαν καθώς και οι πατέρες αυτών μετεστράφησαν εις τόξων στρεβλών και παρόργησαν αυτών εν της βουνής αυτών και εν της γλυπτής αυτών παρεζήλωσαν αυτών. Ήκουσεν ο Θεός και υπερίδε και εξουδένωσε σφόδρα τον Ισραήλ και απόσατο την σκηνήν Σιλόμ σκήνομα ο κατεσκήνωσεν εν ανθρώπης και παρέδωκεν εις εχμαλωσίαν την ισχύν αυτών και την καλονήν αυτών εις χείρας εχθρών και συνέκλεισεν εν ρομφαία τον λαό αυτού και την κληρονομίαν αυτού υπερίδε. Και κατεσκήνωσεν εν τη σκηνόμασιν αυτών τας φυλάς του Ισραήλ και επήρασαν και παρεπίκραναν τον Θεόν τον ύψιστον και τα μαρτύρια αυτού ού και φυλάξαντο και απέστρεψαν και υθέτησαν καθώς και οι πατέρες αυτών μετεστράφησαν εις τόξων στρεβλών και παρόργησαν αυτών εν της βουνής αυτών και εν της γλυπτής αυτών παρεζήλωσαν αυτών. Ήκουσεν ο Θεός και υπερίδε και εξουδένωσε σφόδρα τον Ισραήλ και απόσατο την σκηνήν Σιλόμ σκήνομα ο κατεσκήνωσεν εν ανθρώπης και παρέδωκεν εις εχμαλωσίαν την ισχύν αυτών και την καλονήν αυτών εις χείρας εχθρών και συνέκλεισεν εν ρομφαία τον λαό αυτού και εν την κληρονομίαν αυτού υπερίδε. Τους νεανίσκους αυτών κατέφαγε πυρ και επαρθένει αυτών ού και πένθησαν. Ιερείς αυτών εν ρομφαία έπεσον και χείρε αυτών ού κλαθίσονται. Και εξηγέρθη ως ο υπνών Κύριος, ως δυνατός και κραπαλικός εξίνου και επάταξε τους εχθρούς αυτού εις τα οπίσω όνιδος αιώνιον έδωκεν αυτής και απόσατο το σκήνομα Ιωσήφ και την φυλήν Εφραίμ ουκ εξελέξατο και εξελέξατο την φυλήν του Ιούδα το όρος το Σιών ο ηγάπησε και ο κοδόμησεν ως μονοκέρωτος του αγίασμα αυτού εν τη γη εθεμελίωσεν αυτήν εις τον αιώνα και εξελέξατο Δαβίδ των δούλων αυτού και ανέλαβεν αυτόν εκ των ποιμνίων των προβάτων. Εξόπισθεν των λοχευωμένων έλαβεν αυτόν, ποιμένην Ιακώβ των δούλων αυτού και Ισραήλ την κληρονομίαν αυτού και επίμανεν αυτούς εν τη ακακία της καρδίας αυτού και εν τη συνέσεση των χειρών αυτού οδήγησεν αυτούς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ψαλμός 78. Ο Θεός ήλθω σαν έθνη εις κληρονομίαν σου, εμίαναν των ναών των Άγιών σου, έθεντο Ιερουσαλήμ ως ο προφυλάκιον, έθεντο τα θνησιμαία των δούλων σου βρώματα, της πετινής του ουρανού, τα σάρκας των οσίων σου, της θηρίης της γης. Εξέχιαν το αίμα αυτών ως είδωρ κύκλο Ιερουσαλήμ και ουκ είναι θάπτων. Εγεννήθημεν όνειδος της γείτωσιν ημών, μικτηρισμός και χλεβασμός της κύκλο ημών. Έως πότε, Κύριε, οργιστείς εις τέλος, εκαυθίσεται ως πυρ ο ζήλος σου, έκχειον την οργή σου επί τα έθνη, τα μη γινός κοντά σε και επί βασιλείας, το όνομά σου ουκ επεκαλέσαντο. Ότι κατέφαγον τον Ιακώβ και τον τόπον αυτού ηρήμωσαν, μη μνηστείς ημών ανομιών αρχαίων, ταχύ προκαταλαβέτωσαν ημάς η εκτιρμή σου, Κύριε, ότι επτοχεύσαμεν σφόδρα. Βοήθησον ημίν ο Θεός ο σωτήρ ημών, ένεκεν τις δόξεις του ονόματός σου. Κύριε ρίσε ημάς και η λάστητη, τες αμαρτίες ημών ένεκεν του ονόματός σου. Μήποτε ύποση τα έθνη, που έστειν ο Θεός αυτόν, και γνωστή το εν τις έθνες είναι ενώπιον των οφθαλμών ημών, η εκδίκησης του αίματος των δούλων σου εκεχημένου. Εισελθέτω ενώπιον σου ο στεναγμός των πεπεδημένων, κατά την μεγαλοσύνη του βραχίονό σου, περιποιήσε τους ιούς των τεθανατωμένων. Απόδοση της γείτωσιν ημών, επταπλασίωνα εις των κόλπων αυτών, των ονειδισμών αυτών, ον ονείδησαν σε, Κύριε. Ημείς δε λαό σου και πρόβατα νομί σου, αν θωμολογηθησό με θάση ο Θεός τον αιώνα, εις γενεάν και γενεάν εξαγγελούμεν την ένεσήν σου. Ψαλμός 79. Ο ποιμένων των Ισραήλ πρόσχες, ο οδηγόνος υπρόβατον των Ιωσήφ, ο καθήμενος επί των Χερουβίμ εμφάνηθη, εναντίον Εφραίμ και Βενιαμίν και Μανασί. Εξέγειρον τη δυναστεία σου, και ελθέστο σώσε ημάς, ο Θεός, επίστρεψον ημάς και επίφανον το πρόσωπό σου και σωθησόμεθα. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, έως πότε οργίζει επί την προσευχή των δούλων σου, ψωμίσει μας άρτων δακρύων και ποτιήσει μας εν δάκρυσιν εν μέτρο, έθου ημάς εις αντιλογίαν της γείτωσιν ημών και οι εχθροί ημών εμικτήρισαν ημάς. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, επίστρεψον ημάς και επίφανον το πρόσωπό σου και σωθησόμεθα. Άμπλον εξ Αιγύπτου με Τύρας, εξέβαλες έθνη και κατεφύτευσας αυτήν, οδοποίησας έμπροσθεν αυτής και κατεφύτευσας τας ρίζας αυτής και πλήρωσε την γην. Εκάλυψεν όρη σκιά αυτής και αναδενδράδες αυτής τα σκέδρους του Θεού. Εξέτεινε τα κλίματα αυτής έως θαλάσσης και έως ποταμών τας παραφιάδας αυτής. Είναι τι καθήλες των φραγμών αυτής και τριγώσιν αυτήν πάντες οι παραπορευόμενοι την οδόν. Ελιμίνα το αυτήν σεις εκδρυμού και μονιός άγριος κατενεμίσα το αυτήν, ο Θεός των δυνάμεων. Επίστρεψον δι και επίβλεψον εξ ουρανού και είδε και επίσκεψε την άμπελον ταύτην και κατάρτισεν αυτήν, είναι φύτευσεν η δεξιά σου και επί ιών ανθρώπου ο νεκρατέωσα σε αυτό. Εμπεπυρισμένη πυρή και ανεσκαμένη, από επιτιμήσεως του προσώπου σου απολούνται, γεννηθεί το ηχείρ σου, επάνδρα δεξιά σου και επί ιών ανθρώπου ο νεκρατέωσας σε αυτό. Και ουμοι αποστόμενα από σου, ζωώσεις ημάς και το όνομά σου επικαλεσόμεθα, Κύριο Θεός των δυνάμεων, επίστρεψον ημάς και επίφανον το πρόσωπό σου και σωθησόμεθα. Ψαλμός 80. Αγαλιάστε το Θεό βοηθό ημών, αλλά αλλάξατε το Θεό Ιακώβ. Λάβετε ψαλμών και δότε τύμπανων, ψαλτήριων τερπνών με τα κιθάρας. Σαλπίσατε ενεομηνία σάλπιγγι, εν ευσίμω ημέρα εορτής ημών, ότι πρόσταγμα το Ισραήλ εστί και κρίμα το Θεό Ιακώβ. Μαρτύριον εν το Ιωσήφ έθετο αυτόν, εν το εξελθήν αυτόν εγγύς Αιγύπτου, γλώσσαν ειν ουκ έγνω οίκουσε, απέστησεν από άρσεων των νότων αυτού, εχείρες αυτού εν το κοφίνο εδούλευσαν. Εν θλίψη επεκαλέσομαι και ερισάμενσε, επίκουσά σου εν αποκρύφω καταιγίδος, εδοκίμασά σε επί ύδατος αντιλογίας. Άκουσον λαός μου και λαλίσωση Ισραήλ και διαμαρτύρω μέση. Εάν ακούσεις μου, ουκ έστεν σύ Θεός πρόσφατος, ουδέ προσκυνήσεις Θεό αλλοτρίο. Εγώ γαριμή Κύριος ο Θεός σου, ο αναγαγών σε γης Αιγύπτου, πλάτινον το στόμα σου και πληρώσω αυτό. Και ουκ ήκουσεν ο λαός μου της φωνής μου και Ισραήλ ου προσέσχεμη και εξαπέστειλα αυτούς κατά τα επιτιδεύματα των καρδιών αυτών, πορεύσονται της επιτιδεύμασιν αυτών. Ή ο λαός μου ήκουσέ μου, Ισραήλ τες οδείς μου ή επορεύθη, εν το μηδενή αν τους εχθρούς αυτών εταπείνωσα και επί τους θλίβοντας αυτούς επέβαλον αν την χείραν μου. Οι εχθροί Κυρίου εψεύσαν το αυτό και έστω καιρός αυτών εις τον αιώνα και εψώμησαν αυτούς εξ θέατος πυρού και εκ πέτρας μέλη εχόρτασεν αυτούς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 81. Ο Θεός έστι εν συναγωγή Θεών, εν μέσω δε Θεούς διακρινεί. Έως πότε κρίνεται αδικίαν και πρόσωπα αμαρτωλών λαμβάνεται? Κρίνατε ορφανό και πτωχό, ταπεινών και πένιτα δικαιώσατε. Εξέλεστε πένιτα και πτωχών, εκ χειρός αμαρτωλού, ρίσαστε αυτόν. Ουκ έγνωσαν, ουδέ συνήκαν εν σκότη διαπορεύονται, σαλευθύτωσαν πάντα τα θεμέλια της γης. Εγώ είπα, θεΐεστε και οι υψείς του πάντες. Εμείς δε ως άνθρωποι αποθνίσκεται και ως εις των αρχόντων πίπτεται. Ανάστα ο Θεός κρίνων την γην, ότι σύ κατακληρονομήσεις εν πάση της έθνηση. Ψαλμός 82. Ο Θεός, τις ομοιωθείς ετέσι, μη συγγίσεις, μη δε καταπραίνεις ο Θεός, ότι δου οι εχθροί σου ήχησαν και εμισούνται σε ήραν και εμφαλήν. Επί των λαών σου κατεπανουργεύσαν το γνώμην και ευουλεύσαν το κατά των Αγίων σου. Ήπον, δεύτε και εξολοθρεύσομεν αυτούς εξέθνους και ου μη μνηστεί το όνομα Ισραήλ έτη, ότι ευουλεύσαντο εν ομονία επί το αυτό, κατά σου διαθήκην διέθεντο, τα σκηνώματα των Ιδουμαίων και Ισμαηλίτε, Μωάβ και οι Αγαρινοί, Γεβάλ και Αμών και Αμαλίκ, αλόφιλοι μετά των κατοικούντων Τύρων, και Γάρ και Ασούρ, συμπαρεγένετο με ταυτόν, εγεννήθησαν εις αντίληψην της Ιης Λότ, πίσον αυτής ως τη Μαδιάμ και το Σισάρα, εν το Ιαβίμ εν το Χιμάρο Κισών, εξολοθρεύθησαν εν Αενδόρ, εγεννήθησαν ως οικόπρος της γης. Θού τους άρχοντας αυτών, ως τον Ορίβ και Ζίβ και Ζεβεέ και Σαλμανάν, πάντα στους άρχοντας αυτών ήτινες ύπων, κληρονομήσομεν εαυτής του Αγιαστήριον του Θεού. Ο Θεός μου, θού αυτούς ως τροχών, ως καλάμιν κατά πρόσωπον ανέμου, ως υπήρ όδια φλέξη δρυμών, ως υφλόξ ή κατακάψη όρη, ούτω καταδιώξεις αυτούς εν την καταιγίδη σου και εν την οργή σου συνταράξεις αυτούς. Πλήρωσον τα πρόσωπα αυτών ατιμίας και ζητήσουσι το όνομά σου, Κύριε. Εσχυνθήτωσαν και ταραχθήτωσαν εις τον αιώνα του αιώνος και εντραπήτωσαν και απολέστωσαν και γνώτωσαν ότι όνομά σου, Κύριος, σοι μόνος ύψιστος επί πάσαν την γην. Ψαλμός 83. Ως αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου εις τα σαυλάς του Κυρίου, η καρδία μου και η σάρξ μου ηγαλιάσαντο επί Θεών ζώντα. Και γάρ στρουθείον έβραινε αυτό οικίαν και τριγών οσιάν εαυτή, ουθείς ήταν οσία εαυτής, τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου. Μακάρι κατοικούντες εν το οίκο σου, εις τους αιώνας των αιώνων ενέσους είσαι. Μακάρι ο Σανίρ, ο έστην αντίληψης αυτό παρά σου, αναβάσεις εν την καρδία αυτού διέθετο, εις την κοιλάδαν του κλαθμόνος εις τον τόπον ονέθετο. Και γάρ ευλογίας δώσει ο νομοθετών, πορεύσονται εκ δυνάμεως εις δύναμην, οφθήσετο Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε ο Θεός Ιακώβ, υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψον εις το πρόσωπον του Χριστού σου, ότι κρίσον ημέρα μία εν τες αυλές σου υπερχιλιάδας. Εξελεξάμην παραρριπτήστε εν το οίκο του Θεού μου, μάλλον ή εκείν με εν σκηνόμασιν αμαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθειαν αγαπά Κύριος ο Θεός, χάριν και δόξαν δώσει. Κύριος σου στερήσει τα αγαθά της πορευωμένης εν ακακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος που ελπίζων επί σε. Ψαλμός 84. Ευδόκησας, Κύριε, την γήν σου, απέστρεψας την εχμαλωσίαν Ιακώβ. Αφήκαστας ανομίας το λαό σου, εκάλυψας πάσας τας αμαρτίας αυτών. Κατέπαυσας πάσαν την οργήν σου, απέστρεψας από οργής θυμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον τον θυμό σου αφημών. Μη εις τους αιώνας οργιστείς ημίν, ή διατενείς την οργήν σου από γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός, σύ επιστρέψας ζωός εις ημάς, και ο λαός σου εφραθήσεται επί σύ. Δείξον ημίν, Κύριε, του ελαιός σου και το σωτήριόν σου δόης ημίν. Ακούσομαι τι λαλήσε εν εμή, Κύριος ο Θεός, ότι λαλήσε ειρήνη επί των λαών αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύς των φοβουμένων αυτών, το σωτήριον αυτού, του κατασκηνώσε δόξαν εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνήντησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρο ο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη ημών δώσει των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύση εισοδών τα διαβήματα αυτού. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σοι. Κάθισμα 12. Ψαλμός 85. Κλείνον, Κύριε, το ού σου και πάκουσόν μου ότι πτωχός και παίνεις ημί εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσιος ημί. Σώσον τον δούλο σου ο Θεός μου, τον ελπίζοντα επί σε. Ελέησον με, Κύριε, ότι προσέ και κράξω με όλην την ημέρα. Έφρανον την ψυχήν του δούλου σου, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Ότι εσύ, Κύριε, Χριστός και επιοικής και πολυέλεος πάση της επικαλουμένησε. Ενώτησε, Κύριε, την προσευχή μου και πρόσχε στη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς με και έκραξα προσέ ότι επίκουσάς μου. Ουκ έστην όμοιόν σοι εθεής, Κύριε, και ουκ έστι κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη, όσα επίησας, ήξουσι και προσκυνήσουσι ενώπιόν σου, Κύριε, και δοξάσουσι το όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιόν θαυμάσια, Συ ή Θεός μόνος. Οδήγησόν με, Κύριε, εν τη οδό σου και πορεύσω με εν τη αλήθειά σου. Εφρανθεί το η καρδία μου του φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω μέση, Κύριε, ο Θεός μου, εν όλη καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου στον αιώνα, ότι το έλεος σου μέγα επ' εμέ και ρίσω την ψυχή μου εξάδου κατ' οτάτου. Ο Θεός, παράνομοι επανέστησαν επ' εμέ και συναγωγοί κρατεών εζήτησαν την ψυχή μου και ού προέθεντος ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριε ο Θεός μου, ικτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με. Δώσ' το κράτος σου το παιδί σου και σώσον τον ιών της παιδίσκης σου. Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτωσαν οι μισούντες με και εσχυνθήτωσαν, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με. Ψαλμός 86. Η θεμέλια αυτού εν της όρεση της Αγίης. Αγαπά, Κύριος, τα σπήλα Σιών, υπερπάντα τα σκηνώματα Ιακώβ. Δεδοξασμένα ελαλήθη περί σου η πόλη του Θεού. Νηστήσω με Ραάβ και Βαβυλώνος της γηνός Κουσίμε, και ιδού αλόφιλοι, και Τύρος και λαός των Αιθιώπων, ούτι εγεννήθησαν εκεί. Μήτυρ Σιών ερή άνθρωπος, και άνθρωπος εγεννήθη εν αυτή, και αυτός εθεμελίωσε εν αυτήν ο ύψιστος. Κύριος διηγήσεται εν γραφή λαών και αρχών των τούτων των γεγεννημένων εν αυτή, ως εφρενωμένων πάντων η κατοικία εν σύ. Ψαλμός 87. Κύριε ο Θεός, σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνω το ού σου εις την δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδει ίγγισε. Προσελογίστη μετά των καταβενών των Ισλάκων, εγεννήθινος οι άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίοι εκαθεύνοντες εν τάφο, ο νου και μνήστης έτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθεντο με λάκου κατωτάτο, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου, επ' εμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου, και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επ' εμέ. Εμάκλυνα στους γνωστούς μου απ' εμού, έθεντο με βδέλυγμα εαυτής, παρεδόθην και ούκ εξεπορευόμην. Οι οφθαλμοί μου δυσθένησαν από πτωχίας. Εκέκραξα προς Ε, Κύριε, όλη την ημέραν διεπέτασα προς Ε τα σχήρας μου. Μη τις νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, ή ιατρή αναστήσουση και εξομολογήσον τέση. Μη διηγήστε τις εν το τάφο του έλεός σου και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προς Ε, Κύριε, κέκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Ινατί, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφει το πρόσωπό σου απ' εμού, πτωχός ημί εγώ και εν κόψε εκνεότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επ' εμέ διήλθον εοργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με, εκύκλωσαν με ως είδωρ όλη την ημέραν περιέσχομαι άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 88. Τα ελέη σου, Κύριε, εις τον αιώνα άσομε, εις γενεάν και γενεάν απαγγελώ την αλήθειά σου εν το στόματί μου. Ότι είπας εις τον αιώνα έλεος οικοδομηθήσετε, εν της ουρανής ετοιμασθήσετε η αλήθειά σου. Διεθέμην διαθήκην εις εκλεκτής μου, όμως αδαβίδ το δούλο μου. Έως του αιώνος ετοιμάσω το σπέρμα σου και οικοδομήσω εις γενεάν και γενεάν τον θρόνο σου. Εξομολογήσονται οι ουρανοί τα θαυμάσια σου, Κύριε, και την αλήθειά σου εν εκκλησία Αγίων. Ότι τις εν εφέλεση σωθήσετε το Κυρίο και τις ομοιωθήσετε το Κυρίο εν Υιής Θεού. Ο Θεός, ο ενδοξαζόμενος εν βουλή Αγίων, μέγας και φοβερός εστίν επί πάντα στους περικύκλω αυτού. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, τις ομοιώσει. Δυνατός η Κύριε και η αλήθειά σου κύκλο σου. Σύ δεσπόζεις του κράτους της θαλάσσης, των δε σάλων των κυμάτων αυτής σύ καταπραΐνεις. Σύ εταπείνωσας ως τραυματίαν υπερήφανο, εν το βραχίον της δυνάμεώς σου διεσκόρπισας τους εχθρούς σου. Σύ εσύν η ουρανή και σύ εστίν η γη, την οικουμένη και το πλήρωμα αυτής σύ εθεμελίωσας. Τον βοράν για την θάλασσαν σύ έκτισας, θαβόρ και ερμόν εν το όνομα της σου αγαλιάσονται. Σως ο βραχίον μεταδυναστίας, κρατεωθεί το ηχείρ σου, υψωθεί το η δεξιά σου. Δικαιοσύνη και κρίμα ετοιμασία του θρόνου σου. Έλεος και αλήθεια προπορεύσονται προ προσώπου σου, μακάριος ο λαός ο γινώσκων αλλαλαγμών. Κύριε, εν το φωτί του προσώπου σου πορεύσονται και το ονόματί σου αγαλιάσονται όλη την ημέρα και εν τη δικαιοσύνη σου υψωθήσονται. Ότι καύχημα της δυνάμεως αυτών σύει και εν τη ευδοκία σου υψωθήσεται το κέρας ημών. Ότι του Κυρίου η αντίληψη και του Αγίου Ισραήλ βασιλέως ημών. Τότε ελάλησας εν οράση της σύης σου και είπας, εθέμην βοήθειαν επί δυνατών ύψωσα εκλεκτών εκ του λαού μου. Εύρον Δαβίδ τον δούλο μου, εν ελέω Αγίο μου έχρισα αυτόν. Η γάρ χείρ μου συναντιλείψεται αυτό και ο βραχίων μου κατησχύσει αυτόν. Ούκο φελήσει εχθρός εν αυτό και ιός ανομίας ού προστήσει του κακό σε αυτόν. Και συγκόψω από προσώπου αυτού τους εχθρούς αυτού και τους μισούντας αυτόν τροπώσω με. Και η αλήθειά μου και το έλεος μου μετ' αυτού και εν το ονόματί μου υψωθήσεται το κέρας αυτού. Και θύσω με εν θαλάσσι χείρα αυτού και εν ποταμής δεξιάν αυτού. Αυτός επικαλέσετε με. Πατήρ μου εσύ, Θεός μου και αντιλήπτορ της σωτηρίας μου. Καγώ πρωτότοκον θύσω με αυτόν υψηλόν παρά της βασιλεύση της γης. Εις τον αιώνα φυλάξω αυτό του ελαιός μου και η διαθήκη μου πιστεί αυτό. Και θύσω με εις τον αιώνα του αιώνος το σπέρμα αυτού και τον θρόνον αυτού εις τα σημέρας του ουρανού. Εάν εγκαταλείπωσιν η ιεία αυτού το νόμο μου και της κρίμασή μου μη πορευθώσει, εάν τα δικαιώματά μου βεβηλώσωσι και τα σεντολάς μου μη φυλάξωσι, επισκέψομαι εν ράβδο τας ανομίας αυτών και εν μάστιξη τας αδικίας αυτών. Το δε ελαιός μου που μη διασκεδάσω από αυτόν, ουδού μη αδικήσω εν τη αλήθειά μου, ουδού μη βεβηλώσω την διαθήκη μου και τα εκπορευόμενα δια των χειλαίων μου που μη αθετήσω. Άπαξ όμωσα εν το Αγίο μου ή το Δαβίδ ψεύσομαι. Το σπέρμα αυτού εις τον αιώνα μενεί και ο θρόνος αυτού ως ο ήλιος εναντίον μου και ως η σελήνη κατηρτισμένη στον αιώνα και ο μάρτης εν ουρανό πιστός, σίδε απόσω και εξουδένω σας, ανεβάλου τον Χριστόν σου, κατέστρεψα στην διαθήκη του δούλου σου, ευεβήλωσα εις την γη του αγίασμα αυτού. Καθήλες πάντα στους φραγμούς αυτού, έθουτα οχυρώματα αυτού δηλίαν. Διήρπαζον αυτών πάντες, ιδιοδεύοντες οδόν, εγεννήθη όνειδος της γείτωσιν αυτού. Ύψωσα στην δεξιάν των θλιβόντων αυτών, έφρανας πάντα στους εχθρούς αυτού. Απέστρεψα στην βοήθεια της ρομφαίας αυτού και ούκ αντελάβου αυτού εν το πολέμου. Κατέλυσας από καθαρισμού αυτού των θρόνων αυτού εις την γην κατέραξας. Εσμίκρινας τα σημέρας του χρόνου αυτού, κατέχειας αυτού εσχήνη. Έως πότε Κύριε αποστρέφεις τέλος, εκαυθίσεται ως πυριοργή σου, μνήστητη της μου η υπόστασης. Μη γαρματέως έκτισας πάντας τους ιούς των ανθρώπων. Τι σε στην άνθρωπος ως ζήσετε και ου κόψετε θάνατον, ρίσετε την ψυχήν αυτού εκ χειρός άδου. Πού εισή τα ελέη σου τα αρχαία Κύριε, αόμουσα στο Δαβίδ εν τη αλήθειά σου, μνήστητη Κύριε του ονίδισμού των δούλων σου, ου υπέσχωνε το κόλπο μου πολλών εθνών, ου ονίδησαν οι εχθροί σου Κύριε, ου ονίδησαν το αντάλλαγμα του Χριστού σου, ευλογητός Κύριος εις τον αιώνα γέννητο γέννητο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ψαλμός 89. Κύριε καταφυγία γεννήθηση ημίν εν γενεά και γενεά. Πρώτου όρη γεννηθήνε και πλαστήνε την γην και την οικουμένην και από του αιώνος και έως του αιώνος σύη. Μη αποστρέψεις άνθρωπον εις ταπείνωση και είπας επιστρέψατε ή των ανθρώπων. Ότι χίλια έτη εν οφθαλμή σου Κύριε ως ημέρα η εχθές ή της διήλθε και φυλακή ενικτή. Τα εξουδενώματα αυτών αιτιέσονται, το πρωί ο συχλό υπαρέλθει, το πρωί ανθίσε και παρέλθει, το εσπέρας αποπέσει, σκληρινθεί και ξηρανθεί. Ότι εξελίπωμεν εν τη οργή σου και εν το θυμό σου εταράχθημεν. Έθουτας ανομίας ημών εναντίον σου, αιών ημών εις φωτισμών του προσώπου σου. Ότι πάσα ημέρη ημών εξέλιπων και εν τη οργή σου εξελίπωμεν. Τα έτη μόνο σοι αράχνιε μελέτων. Ε ημέρε των ετών ημών εν αυτής εβδομήκοντα έτη, εάν δε εν δυναστείες ογδοήκοντα έτη. Και το πλοίον αυτών κόπος και πόνος. Ότι επήλθε πραό της εφημάς και παιδευθυσόμεθα. Της γινώσκει το κράτος της οργής σου και από του φόβου σου τον θυμό σου εξαριθμίσαστε, την δεξιά σου ούτω γνώρισόν μη και τους παιπαιδευμένους στην καρδία εν σοφία. Επίστρεψον, Κύριε, ως πότε, και παρακλήθητη επί της δούλης σου. Ενεπλήστη με το πρωί του ελαίου σου, Κύριε, και η γαλιασάμεθα και εφράνθημεν εν πάσες τες ημέρες ημών, εμφρανθήμεν ανθών ημερών, εταπείνωσα σημάς ετών, ονείδομεν κακά, και είδε επί τους δούλους σου και επί τα έργα σου, και οδήγησον τους ιούς αυτών, και έστω η λαμπρό της Κυρίου του Θεού ημών εφημάς, και τα έργα των χειρών ημών κατεύθυνον εφημάς, και το έργο των χειρών ημών κατεύθυνον. Ψαλμός 90. Ο κατοικών εν βοηθεία του υψίστου, εν σκέπη του Θεού του ουρανού αυλιστήσεται. Ερήτω, Κύριο, αντιλήπτωρ μου ή και καταφυγή μου ο Θεός μου και ελπιώ επ' αυτόν, ότι αυτός ρίσεται σε εκπαγίδος θηρευτών και από λόγου ταραχώδους. Εν της μεταφρένης αυτού επισκιάσισι και υπό τας πτέρυγας αυτού ελπιείς, όπλο κυκλώσισε η αλήθεια αυτού. Ου φοβηθήσει από φόβου νυκτερινού, από βέλους πετωμένου ημέρας, από πράγματος εν σκότη διαπορευωμένου, από συμπτώματος και δαιμονίου μεσημβρινού. Πεσίτε εκ του κλήτου σου χιλιάς και μυριάς εκ δεξιών σου, προσέδε ουκ εγγυή. Πλήν της οφθαλμής σου κατανοήσεις και ανταπόδοσιν αμαρτωλών όψη, ότι σύ, Κύριε, η ελπής μου, τον ύψης των έθου καταφυγήν σου, ου προσελεύσετε προσε κακά και μάστιξ ουκ εγγυή εν το σκηνώματί σου, ότι της αγγέλης αυτού εντελείται περισσού, του διαφυλάξεσαι εν πάσες και σωδί σου. Επιχειρών αρούσισε, μήποτε προσκόψεις προσλήθων τον πόδα σου, επί ασπίδα και βασιλίσκων επιβύσει και καταπατήσεις λέοντα και δράκοντα, ότι επεμέ ήλπισε και ρίσω με αυτόν, σκεπάσω αυτόν ότι έγνω το όνομά μου, και κράξετε προς με και επακούσω με αυτού, με ταυτού ημί εν θλίψη, εξελούμε αυτόν και δοξάσω αυτόν, μακρότητα ημερών, εμπλήσω αυτόν και δείξω αυτό το σωτήριόν μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σοι.
0: Ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερετίνης. Ορθόδοξη παρουσία. Στους 106,8 FM.

Σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, ζείτε και ζούμε αυτές τις μέρες τη μεγάλη ευλογία των εγγενείων αυτού του πανσέπτου ναού, αυτού του καινούριου σπιτιού σας, γιατί ουσιαστικά ο ναός είναι το σπίτι όλων μας. Στο κάθε σπίτι μέσα υπάρχει τα δωμάτια του καθενός και υπάρχει τραπεζαρία για όλους. Σε μια ενορία λοιπόν, μια ενορία είναι μια οικογένεια, η οποία όμως έχει ένα τόπο που μαζεύονται όλοι, και αυτός είναι ο ναός. Κάθε φορά μαζευόμαστε γύρω από ένα τραπέζι, την Αγία Τράπεζα, και έρχεται ο Πατέρας, ο Χριστός, για να προσφέρει σε μας την τροφή, το σώμα και το αίμα του. Μας έχει πει βέβαια και μας έχει τονίσει ότι αν δεν κοινωνήσουμε το σώμα και το αίμα του, δεν θα ζήσουμε. Και αυτή η ζωή δεν αφορά βέβαια την επίγεια ζωή μας, αλλά αφορά

Τι νόημα λοιπόν μπορεί να έχει μια τέτοια ζωή? Απ' την άλλη πλευρά, στη Θεία Λειτουργία, εδώ στο ναό που μαζευόμαστε, ο Πατέρας μας παραθέθηκε ένα δεύτερο πιάτο. Μάλλον το πρώτο πιάτο είναι ο λόγος του. Είναι το Ιερό Ευαγγέλιο. Και μας είπε ο ίδιος ότι ουκ επάρτο μόνος είσαι άνθρωπος, αλλά επί παντή ρήματι εκπορευωμένο διαστόματος Θεού. Ότι ο άνθρωπος δεν θα ζήσει μόνο με ψωμί. Το ψωμί αφορά το σώμα του. Αλλά ο λόγος του Θεού είναι η τροφή της ψυχής του. Και όπως ακριβώς ένας άνθρωπος που δεν τρέφεται κανονικά και δεν αναπνέει κανονικά, τότε αργά ή γρήγορα θα αρχίσει να έχει πρόβλημα, έτσι και εμείς τα προβλήματα που έχουμε στη ζωή μας είναι γιατί παραθεωρήσαμε μερικά πάρα πολύ ουσιώδη και ουσιαστικά πράγματα. Και με αυτόν τον τρόπο βάλαμε στη ζωή μας την γκρίνια, βάλαμε την ακαταστασία την εσωτερική και ψάχνουμε και ψαχνόμαστε για να δούμε τα προβλήματά μας. Πολλές φορές φαντάζομαι θα έχετε δει ένα κουβάρι μπλεγμένο. Αν αρχίσετε να το τραβάτε μία από εδώ και μία από εκεί για να το ξεμπλέξετε, θα το κάνετε πιο πολύ κουβάρι. Τι χρειάζεται λοιπόν? Χρειάζεται πολύ υπομονή για να βρούμε την άκρη του κουβαριού. Και άμα βρούμε την άκρη θα το ξετυλίξουμε όλο. Σήμερα η ζωή του καθενός μας αλλά και η ζωή του κόσμου που ζούμε μοιάζει με ένα κουβάρι που ένας τραβάει από εδώ, άλλος τραβάει από εκεί και όχι μόνο δεν λύνουμε τίποτα αλλά το κάνουμε πιο πολύ κουβάρι. Και το ερώτημα είναι ποια μπορεί να είναι η άκρη? Η άκρη, αγαπητοί αδελφοί, είναι ένα ερώτημα. Γιατί υπάρχω και γιατί ζω? Ποιο είναι το νόημα της ζωής? Είπαμε προηγουμένως ότι μια ζωή που τελειώνει στο θάνατο δεν μπορεί να έχει νόημα. Τότε ποιο είναι το νόημα? Το νόημα ουσιαστικά και η άκρη είναι το πρόσωπο του Χριστού μας και ο λόγος του. Εάν κρατηθούμε από αυτή την άκρη θα ξεμπερδέψουμε όλο το κουβάρι. Και αν εμπιστευτούμε το λόγο του θα λύσουμε τις απορίες και τα προβλήματά μας. Ποιο λοιπόν είναι και τι απάντηση έχει να μας δώσει για το ποιο είναι το νόημα της ζωής? Ο Χριστός λοιπόν μας είπε. Και πριν πω τι μας είπε, έχετε προσέξει κάτι? Τις περισσότερες φορές το Ευαγγέλιο αρχίζει με αυτές τις δύο λεξούλες: είπεν ο Κύριος. Και εμείς το ακούμε. Το ερώτημα είναι, προσέχουμε τι είπε ο Κύριος? Πρώτον. Και δεύτερον, πιστεύουμε ότι υπάρχει λόγος πιο αξιόπιστος από αυτά που είπε ο Κύριος? Δείχνει ότι είμαστε κι εμείς μπερδεμένοι. Τι είπε λοιπόν ο Κύριος για το νόημα της ζωής του ανθρώπου? Είπε τούτο εστί το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός ημών. Αυτό είναι το νόημα της ζωής του ανθρώπου. Είναι ο αγιασμός του. Γιατί ανηγέρθη αυτός ο ναός στο όνομα των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης? Έζησαν σε μια δύσκολη εποχή, γεμάτη σύγχυση, αλλά γιατί βρήκαν την άκρη, γιατί εμπιστεύτηκαν το πρόσωπο. Εν τούτο νίκα. Και ο Αυτοκράτορας τότε ταπεινώθηκε ενώπιον του Θεού, δέχτηκε το μήνυμά του και ήταν η αρχή της σωτηρίας για τον κόσμο και το λαό. Αυτό λοιπόν είναι το θέλημα του Θεού για τον καθένα μας, ο αγιασμός μας. Ακόμα ο Απόστολος Παύλος μας παραγγέλει, κατά τον καλέσαντα ημάς Άγιον και ημείς Άγιοι εν πάση αναστροφή γεννήσεστε. Αυτός λοιπόν μας κάνει

κάλεσε, θα το δούμε σε λίγο, είναι ο μόνος Άγιος. Και τι μας κάλεσε, το ακούσατε, να αγιαστούμε. Και τώρα μας λέει ο Απόστολος Παύλος, σύμφωνα με αυτόν που μας κάλεσε, που είναι ο μόνος Άγιος, και εμείς ας προσπαθήσουμε και ας αγωνιστούμε σε κάθε μας συμπεριφορά να φανερώνουμε τον αγιασμό μας και να τον επιδιώκουμε. Και μόλις σήμερα το πρωί, στο αποστολικό ανάγνωσμα που ακούστηκε, πάλι κάτι τέτοιο μας είπε. Ακούσαμε λοιπόν να λέει, δεν γνωρίζετε ότι ο άνθρωπος είναι ναός του Θεού? Και σύμφωνα με την υπόσχεση που μας έχει δώσει, ποια ήταν η υπόσχεσή του, την ακούσαμε και αυτή, ενικήσω εν ημίν και εμπεριπατήσω, και έσομαι ημίν εις πατέρα και ημί σε εσθέμι εις υιούς και θυγατέρας. Ο Θεός τι επιθυμεί? Να κατοικήσει μέσα μας, να στήσει τη σκηνή του μέσα στην καρδιά μας, να περπατάει μέσα μας θα λέγαμε, και να είναι για μας ο πατέρας ο αγαπημένος και εμείς τα παιδιά του τα αγαπημένα. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, ακούσατε τι θέλει ο Θεός, ακούσατε την επιθυμία του. Έχοντες λοιπόν αυτές τις υποσχέσεις του Θεού, ας καθαρίσουμε τον εαυτό μας από κάθε μολυσμό σαρκός και πνεύματος, επιτελούντες αγιοσύνην εν φόβο Θεού. Μας δείχνει λοιπόν πού πηγαίνουμε και πού κατευθυνόμεθα, γιατί ο Χριστός είναι εκείνος που νίκησε το θάνατο και νοημάτισε τη ζωή. Δεν ζούμε λοιπόν για να πεθάνουμε, αλλά για να γίνουμε Άγιοι, να γίνουμε πολίτες της Βασιλείας του Θεού, να υπερβούμε τη θνητότητά μας και να γίνουμε οικοί του Θεού. Και μάλιστα λέει συμπολίτες των Αγίων. Και το ερώτημα που μπαίνει τώρα είναι, ποιος είναι ο Άγιος? Στη Θεία Λειτουργία που τελούμε κάθε Κυριακή, τη στιγμή που ο ιερέας υψώνει τον άρτο που έχει αγιαστεί και έχει γίνει σώμα Χριστού, λέει πρόσχομεν τα Άγια της Αγίης. Και ο λαός απαντά, εις Άγιος, εις Κύριος Ιησούς Χριστός. Ένας είναι ο Άγιος, ο κατεξοχήν Άγιος, και αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός. Και το ερώτημα που θα μας το έθεταν και οι αιρετικοί ακόμα είναι, αν είναι όπως λέτε ένας ο Άγιος, τότε γιατί εσείς λέτε ας πούμε ο Άγιος Κωνσταντίνος ή η Αγία Ελένη ή ο Άγιος Δημήτριος? Εδώ μπαίνει ένα ερώτημα. Πώς είναι δυνατόν εμείς, αφού ένας είναι ο Άγιος ο Θεός, να γίνουμε Άγιοι? Αλλά αυτό το δρόμο τον άνοιξε ο ίδιος. Τον άνοιξε ο ίδιος ο Χριστός με το ότι λύγησε τους ουρανούς και κατέβηκε στη γη. Και έγινε αυτό που δεν υπήρξε ποτέ, άνθρωπος. Τι έγινε τα Χριστούγεννα? Ο Θεός μπόλιασε την ανθρώπινη φύση μας με το δικό του μπόλι, το μπόλι της ζωής που νικάει το θάνατο, το μπόλι του αγιασμού. Ο Θεός ενώθηκε μαζί μας, και ο τρόπος που να γίνει κανείς μέτοχος της ζωής του Θεού είναι να ενωθεί μαζί του. Αυτό το δρόμο τον άνοιξε ο ίδιος ο Θεός. Και μένει τώρα στον καθένα από μας να κάνουμε δική μας αυτή τη ζωή του Θεού. Πώς την κάνουμε δική μας? Με το Άγιο Βάπτισμα. Θυμάστε τι είπε ο Χριστός στον Νικόδημο? Αν κάποιος δεν γεννηθεί άνωθεν, δεν θα δει τη Βασιλεία του Θεού. Και ο Νικόδημος ξαφνιασμένος του λέει, μα πως είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να γεννηθεί για δεύτερη φορά?
θα ξαναμπεί στην κοιλιά της μάνας του? Και ο Χριστός απαντά: εάν κάποιος δεν γεννηθεί εξ ύδατος και πνεύματος. Τι είναι το Πνεύμα το Άγιο και το νερό? Το μυστήριο του βαπτίσματος. Το μυστήριο του βαπτίσματος είναι το μπόλιασμα που σας έλεγα προηγουμένως. Δεν βαπτιζόμαστε για να πάρουμε ένα όνομα. Βαπτιζόμαστε για να μπαλιαστούμε σε μια άλλη ποιότητα ζωής. Η φυσική γέννηση οδηγεί στο θάνατο, το σωματικό. Η πνευματική αναγέννηση οδηγεί στη Βασιλεία του Θεού. Μια ωραία ευχή που λέει ο ιερέας για το παιδί που βαπτίζεται ή τον μεγάλο: «Φύτευσον αυτόν φύτευμα αληθείας εν τη Αγία σου Καθολική και Αποστολική Εκκλησία». Δηλαδή με το βάπτισμα μπολιαζόμαστε στο σώμα του Χριστού για να πάρουμε τη ζωή του Χριστού, και από την άλλη μεριά, ζώντας το σώμα του Χριστού, τρεφόμαστε με τους χυμούς που είναι η Θεία Κοινωνία που είπα προηγουμένως, προκειμένου να φτάσουμε εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού, να ενηλικιωθούμε πνευματικά, να γεμίσει η ζωή μας από την παρουσία του Χριστού, την παρουσία της ζωής που έχει νικήσει το θάνατο. Όταν το θνητό ενωθεί με το αθάνατο, όταν το κτιστό ενωθεί με το άκτιστο, τότε ο άνθρωπος υπερβαίνει τη θνητότητα και την κτιστότητά του και έτσι μετέχει στο άκτιστο και στο αθάνατο και το αιώνιο του Θεού. Άρα λοιπόν το θεμέλιο του αγιασμού μας δεν είναι το να κάνουμε κάποιες καλές πράξεις. Και σημειώστε αυτό που θα σας πω. Οι καλές πράξεις μπορούν να μας στείλουν και στην κόλαση, και μάλιστα συστημένους. Όταν οι καλές μας πράξεις δεν πηγάζουν από τη φανέρωση του Θεού στη ζωή μας, αλλά από τον εγωισμό μας. Γιατί όταν μένουμε στον εγωισμό μας, τότε πλέον μένουμε στη θνητότητά μας. Όταν όμως αναγνωρίσουμε τη δική μας αδυναμία και ενωθούμε δια του Αγίου Βαπτίσματος και τρεφόμεθα με το σώμα και το αίμα του, τότε ό,τι έχουμε δεν είναι δικό μας, αλλά είναι εκείνου, και είναι τα πάντα δικά του, είναι δωρεές δικές του. Έτσι λοιπόν κοινωνούμε με το βάπτισμα στην αγιότητα του Θεού, γιατί κοινωνούμε στη ζωή του. Δεν είπαμε ότι είναι ο μόνος Άγιος? Άρα λοιπόν εγώ τι καλούμε τώρα? Ποια είναι η ζωή του χριστιανού? Ο χριστιανός, θα μας πει πάλι ο Απόστολος Παύλος, φανερώνει τη ζωή του Χριστού εν τη θνητή σαρκή αυτού. Γιατί αυτό που έχει το δείχνει. Τι είναι τα ιερά λείψανα? Οστέα γυμνά που αναβλύζουν οι άματα. Πώς αναβλύζουν οι άματα? Αναβλύζουν γιατί? Γιατί ο Άγιος, του οποίου προσκυνούμε τα ιερά λείψανα, έγινε κατοικητήριο του Θεού, γέμισε ολόκληρος από το Άγιο Πνεύμα. Αυτό, ακόμα και τα οστά του ή τα ιερά λείψανα κάποιων Αγίων που σώζονται ολόκληρα, είναι εκείνα τα οποία φανερώνουν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος που σκήνωσε μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους. Και ένας τέτοιος άνθρωπος δεν κάνει καλές πράξεις, αλλά φανερώνει τη ζωή του Χριστού. Δεν αγαπά γιατί αυτό είναι καλό, αλλά γιατί η αγάπη είναι ο Θεός, γιατί η αγάπη είναι η ζωή. Δεν συγχωρεί γιατί είναι υπομονετικός, αλλά γιατί η συγνώμη είναι ουσιαστικά το ήθος του Θεού. Δεν είναι ταπεινός γιατί πρέπει να είναι, αλλά γιατί ο Χριστός μας είπε: μάθετε από μένα ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδία. Και όποιος γίνεται ταπεινός στην καρδία, αυτός έχει το Θεό. Για θυμηθείτε τι είπε η Παναγία όταν δέχτηκε τον Ευαγγελισμό. Είπε ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωσιν της δούλης αυτού.
και η ταπείνωση κυριολεκτείται στη σχέση μας με το Θεό, και η αλαζονία κυριολεκτείται πάλι στη σχέση μας με το Θεό. Ο αλαζόνας άνθρωπος είναι ο άνθρωπος που στέκεται μπροστά στο Θεό και του λέει: «Θεέ μου, δεν σε χρειάζομαι. Εγώ θα τραβήξω τον δικό μου δρόμο. Ξέρω τι θα κάνω». Και ο ταπεινός άνθρωπος είναι εκείνος που λέει: «Κύριε, ό,τι και αν έχω είναι δώρο δικό σου». Και στέκεται ευγνωμόνος και με ταπείνωση. Όλα αυτά που λέμε, αγαπητοί αδελφοί, αν το έχετε καταλάβει, ερμηνεύουν την εποχή μας. Εάν χρεοκοπήσαμε, δεν είναι γιατί άδειασαν οι τσέπες μας, αλλά γιατί άδειασαν οι καρδιές μας από τη χάρη του Θεού. Σταθήκαμε με αλαζονία μπροστά στο Θεό. Η πραγματική κρίση αυτού του κόσμου και της εποχής μας δεν είναι η σημερινή. Η κρίση ήταν τότε που τα είχαμε όλα, και επειδή νιώθαμε δυνατοί, αρνηθήκαμε το Θεό. Φτιάξαμε ένα είδωλο. Προσκυνήσαμε έτερων θεών, την κοιλία μας και τον εγωισμό μας. Και τώρα ζούμε τις συνέπειες αυτής της κρίσης. Τώρα καταλαβαίνουμε τι κάναμε τότε. Σταθήκαμε με εγωισμό, με αλαζονία. Αρνηθήκαμε να του χαρίσουμε ακόμα και μια ώρα την Κυριακή να έρθουμε στην Εκκλησία. Περιφρονήσαμε το θέλημά του. Διαφθαρήκαμε. Πιστέψαμε στα λεφτά μας, πιστέψαμε στην καλοπέρασή μας, πιστέψαμε στην κατανάλωση και προσπαθούσαμε καταναλώντας να γεμίσουμε τις καρδιές μας. Αλλά αυτές δεν γεμίζουν με την κατανάλωση, αλλά με τη χάρη του Θεού. Έτσι λοιπόν φτάσαμε εδώ, γιατί αρνηθήκαμε την όντω ζωή. Σήμερα μπορούμε να καταλαβαίνουμε τι αρνηθήκαμε. Και ένα πράγμα να ξέρετε, αν δεν μετανοήσουμε, δεν αλλάξουμε τρόπο και στάση ζωής, δεν θα γίνουμε καλύτερα και μη σας κοροϊδεύει κανένας. Γιατί εμείς με την αλαζονία που έχουμε, κι αν ακόμα τα φτιάξουμε, μόνοι μας θα τα χαλάσουμε πάλι. Γιατί μόνοι μας τα χαλάσαμε. Γιατί ακριβώς εμπιστευτήκαμε τη δική μας δύναμη και όχι τη χάρη του Θεού. Έτσι λοιπόν, ενώ εμείς είχαμε πολλά, τώρα μένουμε χωρίς τίποτα. Και υπάρχουν εκείνοι οι μηδέν έχοντες και τα πάντα κατέχοντες. Οι άνθρωποι που έχουν το χαμόγελο στην καρδιά, την ειρήνη στην καρδιά. Και γι' αυτό φανερώνουν αυτή την κατάσταση της ζωής στην καθημερινότητά τους. Έτσι λοιπόν, πώς αγιάζεται ο άνθρωπος όταν ακριβώς μετέχει στη ζωή του ενός και μόνου Αγίου? Τότε πλέον όλη του η ύπαρξη έρχεται να μπολιαστεί σε αυτή τη χάρη και σε αυτή την ευλογία. Και βέβαια αυτό το πώς δεν είναι απλά κάποιες θεωρίες. Το είπα προηγουμένως και θα το πω. Το πρώτο σημείο είναι το μπόλιασμά μας στη ζωή του Θεού με το Άγιο Βάπτισμα. Το δεύτερο σημείο είναι η τροφή μας με το σώμα και το αίμα του Χριστού. Το τρίτο σημείο είναι με την υπακοή μας σε ό,τι είπε ο Κύριος. Σήμερα βλέπετε σε ένα σπίτι δύο άνθρωποι παντρεύονται γιατί αγαπιούνται. Και πριν χρονίσει ο γάμος τους έχουν χωρίσει. Γιατί δεν εμπιστεύτηκαν αυτό που είπε ο Κύριος. Γιατί υπάρχουν οι εγωισμοί μας? Γιατί περιφρονούμε του Θεού το θέλημα. Άνθρωποι είμαστε, διαφωνούμε. Δεν σκεφτήκαμε ποτέ να πούμε: «Άραγε ο Θεός τι θέλει από μας?» Μας ενδιαφέρει τι θέλουμε εμείς, όχι τι θέλει ο Θεός. Γιατί καταστρέψαμε τα παιδιά μας και σε πολλά παιδιά τους στερήσαμε το χαμόγελο μέσα στο σπίτι μας μέσα? Γιατί κοιτάξαμε αυτό που θέλουμε εμείς? Και σκεφτείτε, λέμε ότι αγαπάμε τα παιδιά μας. Ήρθε κάποιος τούτες τις μέρες που είναι από αυτούς που είπα, πριν καλά καλά χρονίσει ο γάμος τους τον διαλύουνε. Πρόλαβαν και έκανε ένα παιδάκι. Και μου λέει: «Εντάξει, εγώ το παιδί μου θα το φροντίζω».
Και του λέω, ποιον κοροϊδεύεις εσύ, του λέω. Δεν τρέπεσαι λιγάκι? Τι φροντίδα θα δείξει το παιδί σου? Του διέλυσες την ψυχούλα του και θα το φροντίσεις? Ποια είναι η φροντίδα? Θα του δίνεις λεφτά? Σαν όθελη το παιδί σου. Ζώο το πέρασες. Αλλά αφού είσαι εσύ ζώο, έτσι βλέπεις και τους άλλους. Και γιατί δεν σκέφτηκες να σκύψεις το κεφάλι κάτω και να πεις, γιατί έφτασα εδώ που έφτασα? Γιατί αν χτες παντρεύτηκες και αύριο χωρίζεις, είσαι το λιγότερο ηλίθιος, αφού δεν ήξερες τι σου γίνεται. Ή στην πραγματικότητα, τώρα που βλέπεις την ευθύνη σου, κάνεις πίσω. Έτσι είναι, αγαπητοί αδελφοί. Βλέπετε τις εύκολες λύσεις. Θα φροντίσω. Τι θα φροντίσεις? Το έχεις λαϊλατίσει την ψυχούλα του. Τι θέλει ένα παιδί? Να βλέπει τους γονείς του αγαπημένους. Όταν λοιπόν, αντί να σας βλέπει αγαπημένους, σας βλέπει να βρίζεστε, ξέρετε τι τρόμο νιώθει στην ψυχή του και τι ανασφάλεια νιώθει. Βλέπετε λοιπόν ότι οι άνθρωποι, από τη στιγμή που δεν έχουμε πλέον νουν Χριστού, από εκεί πέρα λέμε με την πιο μεγάλη σοβαρότητα τις πιο μεγάλες ανοησίες. Έτσι λοιπόν, τι σημαίνει υπακοή στο θέλημα του Θεού? Σημαίνει υπακοή στην αλήθεια. Δεν είναι ο λόγος ενός ανθρώπου που μπορώ να πω εγώ διαφωνώ. Είναι ο λόγος του Θεού που είναι αλήθεια. Ο Χριστός τόλμησε και είπε, εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Εσύ ποιο δρόμο παίρνεις, ποια αλήθεια ακολουθείς, ποια ζωή ζεις? Αν ήμασταν λοιπόν τόσο έξυπνοι και ικανοί, θα ήταν ο κόσμος μας καλύτερος. Εμείς καταστρέψαμε τον κόσμο μας, γιατί θελήσαμε να πάμε κόντρα στην αλήθεια του Θεού. Και έχω πει και λέω και θα το λέω, όποια αλήθεια παραθεωρούμε, θα τη φάμε κοτόρα στο κεφάλι μας αργά ή γρήγορα. Κακώς λοιπόν παραπονιόμαστε. Όμως ένας άνθρωπος που έχει ταπείνωση, εμπιστεύεται του Θεού το θέλημα, φωτίζεται από το νουν και το λόγο του Χριστού και πλέον αντιμετωπίζει με ένα τέτοιο φωτισμένο τρόπο τη ζωή του. Κάνει τις επιλογές του όχι εγωιστικά, αλλά τις κάνει εμπιστευόμενος του Θεού το θέλημα, ή αν δεν μπορεί να το ξεκαθαρίσει, ζητάει από το Θεό να του δείξει. Λέει ένας ωραίος ψαλμός, «Γνώρισόν μη Κύριε, οδόν εν ή πορεύσομαι». Γνώρισέ μου Θεέ μου το δρόμο που πρέπει να περπατήσω. Εμείς όμως έχουμε πάντοτε απόψεις και γνώμες και ποτέ δεν διερωτηθήκαμε ότι εμείς μπορεί να κάνουμε λάθος. Ακόμα και τότε που είναι φανερό ότι η σκέψη μας είναι αντίθετη του Θεού το θέλημα, εμείς προχωράμε. Ρωτάω πολλές φορές τους γονείς, κάνετε εμβόλια στα παιδιά σας? Και βέβαια. Γιατί τα κάνετε? Μα για να μην αρρωστήσουν. Και θα αρρωστήσουν τώρα όλα? Μα δεν είναι μόνο για τώρα τα εμβόλια, είναι για όλη του τη ζωή. Α, μπράβο. Και δεν μου λέτε, πνευματικά εμβόλια του κάνετε? Και ξαφνικά άρχισα να μιλάω κινέζικα. Τι είναι τα πνευματικά εμβόλια? Το πρώτο τραγικό είναι πως δεν το ξέρετε τι είναι τα πνευματικά εμβόλια. Το πνευματικό εμβόλιο είναι το μπόλιασμα του παιδιού με τη χάρη του Θεού. Το βαφτίσατε, ωραία, αλλά ένα μπόλι άμα δεν το φροντίσεις θα αποτύχει. Έχουν τα παιδιά σας επαφή με τη χάρη του Θεού? Προσεύχεστε κι εσείς μαζί τους στο σπίτι? Σας βλέπουν να ανάβετε το καντήλι στο σπίτι σας? Θα σας ρωτήσουν, τι είναι αυτό μαμά, τι είναι αυτό μπαμπά, τι είναι αυτό γιαγιά? Και εσείς θα τους εξηγήσετε. Θα τους εξηγήσετε τι είναι αυτή η εικόνα που υπάρχει στο εικονοστάσιο, γιατί ανάβετε το καντήλι. Μαζί τους θα πάτε στην εκκλησία και θα δουν εσάς και θα είναι και εκείνα. Και θα σας δουν και εσάς να κοινωνείτε και θα κοινωνήσουν και εκείνα. Ξέρετε, υπάρχουν παιδάκια μικρά
που έρχονται και είναι τόσο χαριτωμένα, καθώς με πολύ προθυμία ανοίγουν το στόμα τους να κοινωνήσουν. Μερικές φορές μερικοί γονείς φέρουν τα παιδιά τους που είναι κάπως μεγαλωμένα, δεν είναι πια μωράκια, είναι 3-4 ετών, και τα φέρουν και τα παιδάκια χαλάνε τον κόσμο αυτά. Ξέρετε γιατί? Γιατί αυτός ο χώρος τους είναι άγνωστος. Γιατί αυτός ο άνθρωπος που στέκεται εκεί και πάει να το κοινωνήσει, του φαίνεται ξαφνικά εχθρός. Τι πάει να κάνει αυτός? Γιατί δεν είχαν καμία αγωγή από το σπίτι. Ρεζιλεύονται οι γονείς, προδίδονται οι γονείς, τους προδίδουν τα παιδιά τους. Γιατί έτυχε να γίνει το μνημόσυνο του παππού, της γιαγιάς, του θείου, της θείας, ας πάμε και το παιδί να κοινωνήσει. Αυτό για το παιδί είναι άγνωστος χώρος. Και γι' αυτό ακριβώς το παιδάκι χαλάει τον κόσμο. Και τα άλλα που είναι πιο μικρούλιαγα έρχονται και ανοίγουν το στοματάκι τους, γιατί έχουν μια ζωντανή αγωγή στο ίδιο τους το σπίτι και από το ίδιο τους το σπίτι. Έτσι λοιπόν ο αγιασμός του ανθρώπου δεν είναι κάτι που του βάλεις από πάνω, από αυτό που είναι, είναι ο αυθεντικός τρόπος της ζωής. Θα το πω κάπως αλλιώς που ίσως σας ξαφνιάσει. Ένας χριστιανός που δεν εξελίσσεται σε Άγιο είναι ανώμαλος άνθρωπος. Δεν είναι η αγιότητα κάτι για τους λίγους. Είναι καταρχήν κάτι που μας χρειάζεται. Ο Χριστός είπε στους ανθρώπους, αυτός που πιστεύει σε μένα, τα έργα που εγώ κάνω θα τα κάνει και μεγαλύτερα από αυτά. Έτσι εξηγούνται τα θαύματα των Αγίων. Εμείς έχουμε καθημερινά προβλήματα στη ζωή μας. Μπαίνουμε σε σκέψεις. Είναι καλό αυτό, είναι κακό εκείνο, τι είναι, δεν το ξέρουμε. Εάν όμως ζούσαμε μέσα στη χάρη του Θεού, θα το ξέραμε. Γιατί θα μας φώτιζε η χάρη του Θεού και δεν θα φτάναμε σε αδιέξοδα. Και δεν καταλαβαίνουμε ότι τα αδιέξοδα οφείλονται εκεί που σας είπα. Γι' αυτό λοιπόν ένας άνθρωπος που βαπτίζεται, ο ίδιος προσωπικά καθώς μεγαλώνει, αλλά και εκείνοι που τον βάφτισαν οι γονείς του, είναι εκείνοι που θα πρέπει ακριβώς να τον βοηθήσουν να αναπτυχθεί σε αυτή τη χάρη. Αλλιώς ο άνθρωπος μένει στον εγωισμό του, μένει στην κρίνια του, μένει στο θάνατό του. Η Εκκλησία ακόμα μας προπονεί με όλη της την παιδαγωγική που έχει, μας βοηθάει να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα. Κάποτε ήμασταν στην Μητρόπολη μου έξω από ένα ναό, ήρθε λοιπόν ένα παλικαράκι και κάποια στιγμή εκεί λέει, μα γιατί είχε απορία, γιατί θέλει να προκαλέσει, λέει, εγώ θεωρώ βλακεία το να μην τρώω κρέας την Παρασκευή. Του λέω λοιπόν και εγώ, για πες μου πώς θα χαρακτήριζες έναν αθλητή που θέλει να κερδίσει μετάλλιο αλλά δεν κάνει καθόλου προπόνηση. Και το παιδάκι αυθόρμητα μου λέει, αυτός είναι ηλίθιος. Του λέω λοιπόν χαμογελώντας, μόλις αυτοχαρακτηρίστηκες. Με κοιτάει ξαφνιασμένος, γιατί η νηστεία είναι προπόνηση. Δεν είναι αυτός σκοπός. Τι σημαίνει, γιατί νηστεύεις, ξέρεις? Δεν νηστεύεις γιατί είναι κακό το κρέας, αλλά για να δοκιμάσεις αν μπορείς εσύ να πεις όχι σε κάτι που σ' αρέσει. Γιατί αν δεν είσαι ικανός να πεις όχι σε κάτι που σ' αρέσει, αυτό θα σου ρημάξει τη ζωή. Γιατί αύριο θα έρθει ο άλλος και θα σου πει, δοκίμασε να δεις τι ωραία που είναι, και εσύ έτσι έχεις μεγαλώσει και δοκιμάζεις. Και εκεί τελείωσες. Ξέρετε τι μου έκανε εντύπωση? Ότι το παιδί δεν το απέρριψε. Με κοίταξε σκεπτικός. Γιατί πραγματικά αντιλαμβανόταν ότι αυτό το οποίο του είπα είχε βάση. Και κάποια άλλη φορά, να σας το πω και αυτό, σε ένα από τα καλύτερα σχολεία των Αθηνών, στο τμήμα το περιβαλλοντολογικό, εκείνη τη χρονιά είχαν σαν θέμα τους
νηστίσιμες συνταγές. Όταν πλησίαζε το τέλος, με κάλεσαν στο σχολείο και με ρώτησαν τι είναι η νηστεία, γιατί την κάνουμε, ποιος την είπε, γιατί τρώμε αυτό και δεν τρώμε εκείνο και ούτω καθεξής. Και εγώ τους απάντησα σε όλα τα ερωτήματα. Την επόμενη χρονιά ήρθαν στη δική μου τη Μητρόπολη και μου είχαν πει ότι θέλουν να μιλήσουμε σε ένα άλλο θέμα όμως. Η σημασία του άρτου στη λατρεία της Εκκλησίας. Γιατί το θέμα τους ήταν για το παραδοσιακό ψωμί. Όταν λοιπόν ήρθανε, σηκώθηκε η κοπέλα που ήταν πρόεδρος της τάξης και μου λέει: «Πρώτον, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε που πέρυσι ήρθατε στο σχολείο μας και να σας πούμε κάτι που θα σας χαροποιήσει. Μετά την κουβέντα που κάναμε στο σχολείο για την νηστεία, οι περισσότεροι από μας, τα παιδιά, όταν γυρίσαμε το μεσημέρι στο σπίτι, απαιτήσαμε από τους γονείς μας να νηστέψουμε την υπόλοιπη Σαρακοστή». Και εγώ τότε διερωτήθηκα ποιος είχε το πιο πολύ μυαλό, τα παιδιά ή οι γονείς. Για τα παιδιά αναγνώρισαν ότι αυτά που είπαμε ήταν και σωστά και λογικά και πολλές φορές το ξέρουμε μέσα από τις εμπειρίες τις δικές τους. Βλέπετε λοιπόν, η Εκκλησία μας έχει μια παιδαγωγική. Δεν έχει πρέπει ναι και όχι, έχει αλήθειες ζωής ή αν θέλετε όρια ζωής. Όταν ο Θεός είπε στον άνθρωπο μέσα στον Παράδεισο, την ημέρα που θα φας από τον καρπό αυτού του έδου θα πεθάνεις, δεν τον απειλούσε, τον ενημέρωνε. Γιατί ο άνθρωπος πλάστηκε ελεύθερος και έχει την ευθύνη της ελευθερίας του. Δεν είμαστε εμείς ελεύθεροι και οι άλλοι υπεύθυνοι και εγκληματούμε και εις βάρος των παιδιών μας όταν δεν τα μαθαίνουμε να γίνουν αληθινά ελεύθερα, δηλαδή υπεύθυνα. Αν δεν μάθουμε να του ζητούμε τις ευθύνες. Γιατί η ευθύνη οριμάζει τον άνθρωπο. Έκανες αυτό, ωραία. Γιατί το έκανες? Στο σχολείο. Μου λέει ο μαθητής: «Στα αστεία, πάτερ». Λέω: «Σε πιστεύω. Είδες τα αποτελέσματα?» «Ναι», μου λέει. Του λέω: «Τι νομίζεις ότι πρέπει να γίνει?» Μου λέει: «Πρέπει να τιμωρηθώ». Του λέω: «Κι εγώ ναι, θα τιμωρηθείς. Αλλά πρόσεξε. Όχι να σε κριτικηθώ για λογαριασμό του σχολείου, ούτε του συμμαθητή σου. Αλλά για να σου γίνει η τιμωρία το καρφί, θα καρφώσεις στο μυαλό σου μια μεγάλη αλήθεια. Την προσωπικότητα του άλλου δεν έχεις ποτέ σου το δικαίωμα να την προσβάλλεις, ούτε στα αστεία. Όπως και άλλο στη δική σου». Το παιδί αυτό μου είπε: «Σας ευχαριστώ» και με ρώτησε αν θα είμαι και του χρόνου στο σχολείο του. Το λέω αυτό για να καταλάβουμε ότι τελικά εμείς οι μεγάλοι έχουμε τις τρομερές ευθύνες για τον κόσμο που ετοιμάσαμε για τα παιδιά μας. Δεν τους προβάλαμε το ιδανικό και τον τύπο του Αγίου, του ευλογημένου ανθρώπου, του ανθρώπου που στέκεται με σεβασμό και αγάπη στο πρόσωπο και στην αλήθεια του Θεού. Γιατί κάναμε το λάθος να πιστέψουμε ότι θα είμαστε εμείς εκείνοι που θα στηριχθούν τα παιδιά μας. Αλλά τα παιδιά μας πάνε να κουμπίσουν σε εμάς και γκρεμοτσακίζονται. Γιατί δεν έχουμε τη δυνατότητα να σταθούμε. Γιατί αλαζονευτήκαμε. Διερωτηθήκατε ποτέ γιατί τα παιδιά μας σήμερα μήπως δεν ξέρουνε? Τα πάντα τα ξέρουνε σήμερα. Γιατί λοιπόν συνεχίζουν να παίρνουν ναρκωτικά? Για ένα απλό λόγο. Ψάχνουν για στήριγμα. Το στήριγμα που έπρεπε τους το στερήσαμε. Και εκείνα πρέπει από κάπου να κρατηθούν. Και να το αποτέλεσμα. Ένα παιδί όμως που έχει μέτρο και κριτήριο. Και λέω: «Παιδί μου, εγώ δεν θα σου πω κάνε αυτό, κάνε εκείνο, κάνε τ' άλλο. Σου συνιστώ να έχεις ένα μέτρο. Ξέρεις ποιο είναι? Του Θεού το θέλημα. Μπροστά σε όποιο δίλημα βρεθείς, ρώτα, ο Θεός το θέλει αυτό? Και αν η καρδούλα σου σου λέει όχι, μην το κάνεις. Και αν σου πει ναι, κάντο. Και έτσι θα είσαι ασφαλής στην πορεία». Εμείς όμως δεν τους δώσαμε αυτό το μέτρο, τους το στερήσαμε. Γιατί θεωρήσαμε ξεπερασμένο ένας άνθρωπος να εμπιστεύεται το Θεό και να τον έχει οδηγό στη ζωή του.
Και τελικά τι κάναμε? Βγάλαμε τα μάτια μας με τα ίδια μας τα χέρια. Και ουσιαστικά ψαχνόμαστε και ψάχνουμε να ρίξουμε ευθύνες. Μου έλεγε μία καθηγήτρια το εξής περιστατικό. Γράφουν εξετάσεις. Μπροστά κάθεται η κόρη της και πίσω στο άλλο θρανείο ένας μαθητής. Ο τρόπος που είναι ντυμένη η κόρη της είναι απαράδεκτος σε τέτοιο σημείο που βλέπω, που λέει, τον μαθητή να είναι αναστατωμένος. Και εγώ τότε, λέει, παίρνω και πηγαίνω και παίρνω το κορίτσι και το βάζω σε ένα άλλο θρανείο. Το κορίτσι αυτό το είπε στη μητέρα της. Και η μητέρα της την επομένη πήγε στο σχολείο. Όταν της έδειξε, λοιπόν, η κόρη της ποια ήταν η καθηγήτρια, είπε: «Εσύ είσαι εκείνη που εχθές έκανες αυτό?» Και λέει εκείνη: «Ναι». Την κοιτά, λοιπόν, η μάνα, η καθηγήτρια, μια καλοβαλμένη κοπέλα, σεμνός άνθρωπος, και της λέει: «Ε, τα χάλια τα δικά σου, καταλαβαίνω τι μυαλά έχεις. Αυτή είναι μάνα. Αν την πω σκύλα, θα προσβάλλω τις σκύλες. Αυτή είναι το δαιμόνιο που είναι δίπλα στο παιδί της». Κι άλλη μια φορά, μια τέτοια μάνα στεκόταν πάνω από το κεφάλι της κόρης της, που είχε πηδήξει από τον μπαλκόνι και είχε σκοτωθεί, και της έλεγε: «Παιδί μου, γιατί το έκανες αυτό? Τι σου στέρισα? Τι δεν σου έδωσα?» Βέβαια, εκείνη την ώρα τι να της πεις? Έπρεπε όμως να της πεις ότι για όσα της έδωσες, γι' αυτό είναι εδώ. Και στη θέση αυτή εσύ την έφερες, γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι, λοιπόν, αγαπητοί αδελφοί, όταν κάποιος χάσει το στόχο του, περπατάει στο σκοτάδι. Τι άλλο θα κάνεις στη ζωή σου, αν το νόημα της ζωής σου δεν είναι η υπέρβαση του θανάτου, εάν δεν είναι ο δικός σου αγιασμός, δηλαδή η μετοχή σου στη ζωή του Θεού? Τι θα κάνεις? Ποιο στόχο ζωής έχεις? Το μηδέν και το πουθενά. Ποια, από πού θα αντλήσεις έμπνευση? Να σας το πω με άλλο περιστατικό. Κόντευαν μεσάνυχτα όταν χτύπησε η πόρτα του γραφείου μου. Ήμουν λίγο επιφυλακτικός. Άνοιξα την πόρτα και είδα έναν άνθρωπο να μου λέει: «Συγγνώμη, πάτερ, για την ώρα, αλλά με έστειλε ο τάδε γνωστός μας». Του λέω: «Περάστε». Εκπαιδευτικός ήταν, μετά μου το είπε. Του λέω: «Τι σας απασχολεί και ήρθατε τέτοια ώρα?» Μου λέει: «Πάτερ, κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι κοντά στην εκκλησία. Έχω τις δικές μου απόψεις. Με αυτές μεγάλωσα την κόρη μου. Καλή μαθήτρια στο δημοτικό, καλή μαθήτρια στο γυμνάσιο, σημεοφόρος στο λύκειο. Τώρα η κόρη μου είναι φοιτήτρια στο τάδε πανεπιστήμιο». Και έρχεται και μου λέει: «Πατέρα, ξέρεις από πρέζα?» «Τι είπες, παιδί μου?» «Σε ρώτησα, ξέρεις από πρέζα?» «Παιδί μου, είσαι με τα καλά σου?» «Απολύτως», λέει η κόρη. Και σε ξαναρωτώ, του λέει, «ξέρεις από πρέζα?» «Όχι», της λέει, «δεν ξέρω». Και του λέει η κόρη στον πατέρα: «Τότε δεν έχεις ιδέα από ζωή. Παιδί μου», λέει, «καταλαβαίνεις τι λες? Έχεις μπλέξει τέτοια πράγματα? Έχεις συνειδητοποιήσει πως θα πεθάνεις?» Και η κόρη απαντά: «Το ξέρω. Αλλά όσο θα ζήσω, θα περάσω καλά». Βέβαια, αυτό ήταν το μόνο που δεν ήξερε η κόρη, που θα καταντούσε για να μπορεί να εξασφαλίσει την πρέζα της. Και έρχεται ο ταλέπορος πατέρας και μου λέει: «Πού έκανα το λάθος, πάτερ?» Του λέω: «Παιδί μου, το λάθος είναι όλο δικό σου. Αφού έδωσες στο παιδί σου μία αγωγή και μία μόρφωση που το κάνουν να θεωρεί τη μεγαλύτερη ομορφιά της ζωής στην πρέζα, έχεις αποτύχει. Και αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί εδώ υπάρχει ψευτομαγιά πολλών που λένε: τι είναι ξεπερασμένο? Αλήθεια δεν κατάλαβα. Είναι ξεπερασμένος ο Θεός? Είναι ξεπερασμένο πράγμα η αρετή? Τι λέγανε οι αρχαίοι προγονείς μας? Κάθε επιστήμη
χωριζομένη αρετής, πανουργία και ου σοφία φαίνεται. Αυτή η φράση των αρχαίων ερμηνεύει το κατάντημά μας σήμερα. Καταστραφήκαμε από εκείνους που έχουν τη γνώση αλλά δεν έχουν την αρετή. Γι' αυτό φτάσαμε εδώ. Αλλά ποιος τους επέλεξε όλους αυτούς? Εμείς. Γιατί είμαστε σαν κι αυτούς. Ενοχλούμεθ όταν τα ακούμε, αλλά αυτή είναι η αλήθεια όμως. Έτσι λοιπόν το ξαναρωτώ, τι άλλο στόχο μπορούμε να έχουμε πέρα από τον αγιασμό μας, που έχει δύο συνέπειες? Πρώτον, τη δική μας νίκη απέναντι στο θάνατο, και δεύτερον, την ωραιότητα της ζωής. Τι είναι ένας Άγιος? Είναι η ποίηση της ζωής, η ομορφιά μέσα στον κόσμο. Κάποτε πήγαμε σε ένα μοναστήρι, στο μοναστήρι του πατρός Ιακώβου. Εκεί βρέθηκε ένα ζευγάρι που ο σύζυγος λίγους μήνες νωρίτερα, όταν κάναμε τη λιτανία στη γιορτή ενός Αγίου και περάσαμε μπροστά από το καφενείο, όλοι σηκώθηκαν όρθιοι, αυτός όχι. Βρεθήκαμε λοιπόν στον Άγιο Δαβίδ. Εμείς γνωρίζαμε τον γέροντα, πήραμε την ευχή του και πήγαμε να φύγουμε. Βγαίνουν λοιπόν στην αυλή έξω και εκείνη τη στιγμή αυτός ο άνθρωπος έρχεται τρέχοντας και μου λέει γεμάτος έκπληξη: «Πρόσεξες την ηρεμία που υπάρχει στο πρόσωπο αυτού του ανθρώπου, πατρός Ιακώβου?» Και εγώ τον κοίταξα και του λέω: «Ναι, εσύ την κατάλαβες?» Από πού πηγάζει αυτή η ηρεμία, η χάρη, η ευλογία? Από το ότι είναι κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Δεν θέλω να σας πω τι συνέπειες είχε αυτός ο άνθρωπος στη ζωή του μετά και στην οικογένειά του μέσα. Γι' αυτό λοιπόν δεν έχουμε άλλη επιλογή, αγαπητοί αδελφοί. Ούτε είναι εύκολο, λέμε παραδείγματος, μάλλον να σας το πω, μου το έλεγε προχτές, ταξιδεύοντας για να κατέβω προς την Αθήνα, σταμάτησα στην Καρδίτσα να βάλω βενζίνη. Ένας άνθρωπος που πέρασε μια μεγάλη δοκιμασία, που όμως τον οδήγησε στο Θεό. Και μου λέει: «Πάτερ, όταν παλιά είχα ανοιχτά το μαγαζί μου την Κυριακή, κάθε Κυριακή θα είχα προβλήματα, θα είχα ζημιές. Κάποια στιγμή», λέει, «πέρασε από εδώ ένας γέροντας και του το έλεγα. Και μου λέει: «Παιδί μου, γιατί δουλεύεις την Κυριακή?» «Σήκω, παιδί μου», του λέει, «πήγαινε στην εκκλησία σου, κοίταξε την οικογένειά σου, κοίταξε τα παιδιά σου. Δεν χρειάζονται μόνο λεφτά τα παιδιά σου, χρειάζονται εσένα». Και τον άκουσα, μου λέει. Και σας διαβεβαιώνω ότι από τότε μέχρι σήμερα όλες μου οι Κυριακές είναι πάρα πολύ όμορφες και ευλογημένες. Τι έχουμε εδώ? Την εμπιστοσύνη στο Λόγο του Θεού. Για θυμηθείτε το Ευαγγέλιο. Ο Χριστός, αφού έχει μιλήσει στον κόσμο, λέει στον Πέτρο: «Ανοιχτείτε στη θάλασσα και ψαρέψτε». Και ο Πέτρος του λέει: «Κύριε, όλη τη νύχτα κουραστήκαμε και δεν πιάσαμε ούτε ένα ψάρι». Τι σημαίνει όλη τη νύχτα? Τον κατάλληλο καιρό του ψαρέματος. Τώρα θα πιάσουμε. Αλλά τι λέει στο Χριστό? «Επειδή το ρήματί σου, χαλάσω το δίκτυο. Όμως επειδή το λες εσύ, θα το κάνω». Και γέμισε, λέει, το πλοίο από ψάρια, ώστε ζήτησαν βοήθεια και από ένα διπλανό πλοίο που ερχότανε. Να πω κι άλλο περιστατικό. Έρχεται μια φορά στον Όσιο Δαβίδ ένας που είχε χωράφια στην Πελοπόννησο και του λέει: «Γέροντα, θέλω να μου δώσετε λίγο αγιασμό για να ραντίσω τα χωράφια μου». Και ο πατήρ Ιάκος μερικές φορές ήταν πάρα πολύ ωραίος, ενώ φαινόταν λίγο περίεργος, αλλά ήταν μια δοκιμασία. Του λέει: «Και παιδί μου, πιστεύεις ότι άμα θα ρίξεις τον αγιασμό από τον Άγιο στο χωράφι σου θα πάνε καλά?» «Ναι, πάτερ», του λέει, «το πιστεύω και γι' αυτό ήρθα». Και του έδωσε και ράντισε τα χωράφια του. Μέσα στο καλοκαίρι
στην περιοχή αυτή στην Πελοπόννησο έπεσε χαλάζι. Όλα, μα όλα τα άλλα ισοπεδώθηκαν. Αυτό έμεινε ανέγκυχτο. Υπάρχουν και άλλα πράγματα λοιπόν που λειτουργούν και που είναι πολύ πιο πολύτιμα από τις δικές μας τις εξυπνάδες. Θα μπορούσα να σας πω πάρα πολλά τέτοια που αποδεικνύουν καθημερινά ότι υπάρχουν εκείνοι που διαλέγουν την καλή μερίδα, δηλαδή να είναι στη ζωή τους ζωντανός ο Θεός. Κάποτε μάθαμε ότι 3 νεαρές κοπέλες 15χρονες αποπειράθηκαν να αυτοκτονήσουν. Όταν πήγα στο σχολείο τους, μετά την συζήτηση με όλο το σχολείο, μιλήσαμε με μια άλλη ομάδα παιδιών, μέσα σε αυτά και οι 3. Μου το είπαν μόνες τους. Λέω, εσείς είστε? Ναι. Γιατί? Θα σας πούμε μετά. Τελειώσαμε λοιπόν και έμειναν οι 3. Όταν λοιπόν τους είπα, κορίτσια, γιατί πήγατε να αυτοκτονήσετε, μου λένε, μπορείτε να μας πείτε εσείς γιατί να ζούμε? Εγώ έπιασα απόλυτα το λόγο τους και τους είπα, για εξηγήστε μου πώς ζούσατε 15 χρονών μέχρι τώρα. Και μου είπαν, ό,τι θέλαμε κάναμε, όπου θέλαμε πηγαίναμε, ό,τι ώρα θέλαμε γυρίζαμε, με όποιον θέλαμε πηγαίναμε. Και εγώ συμπλήρωσα, και επειδή από όλα όσα κάνατε δεν βρήκατε τελικά τη χαρά, είπατε, τι έχει να μας δώσει άλλο η ζωή? Ακριβώς έτσι, μου λένε. Τους λέω λοιπόν, εκεί που συζητάχαμε είχε μια τηλεόραση, και λέω, κορίτσια, αν επιχειρήσετε να βάλετε αυτή την τηλεόραση σε ένα κουτί σιδερένιο, το οποίο όμως είναι πιο στενό από τηλεόραση, τι θα κάνετε? Μου λέει, θα τη σπάσουμε. Αυτό κάνατε στη ζωή σας. Γιατί επιχειρήσατε μια ζωή χρόνων να τη χωρέσετε σε ένα μήνα μέσα. Τίποτα δεν ζήσατε σωστά από όσα ζήσατε. Και βλέπετε, σχηματίσατε ψεύτικη εικόνα για το τι είναι η ζωή. Ευτυχώς που ο Θεός σας γλίτωσε. Έτσι είναι, αγαπητοί αδελφοί, σε όλα τα επίπεδα της ζωής μας. Έλεγα και αλλού ότι κοντεύει να γίνει της μόδας ότι σήμερα τα νέα ζευγάρια χωρίζουν πριν χρονίσει ο γάμος τους, με όλες τις συνέπειες. Και τους λες, έλατε εδώ ρε παιδιά, ξέρετε τι σας γίνεται? Ξέρετε τι θέλετε? Ξέρετε γιατί παντρευτήκατε? Ξέρετε τι νιώθετε ο ένας για τον άλλον? Τι στα κομμάτια ξέρετε? Εκτός αν είχατε, λέω, τόσα πολλά λεφτά που δεν ξέρατε τι να τα κάνετε και είπατε, ας κάνουμε ένα από αυτούς τους πανάκριβους γάμους και μετά χωρίζουμε. Μόνο έτσι το καταλαβαίνω. Ποια είναι η αιτία? Οι άδειες καρδιές των παιδιών μας. Εμείς τις αφήσαμε άδειες, οι μεγάλοι. Και το λέγω με τα λόγου γνώσεως. Οι άδειες καρδιές των παιδιών μας δεν έχουν τίποτα να πούνε μεταξύ τους. Φοβόνται να καθίσουν μέσα στο δωμάτιο και οι δύο, οι νιώπαντροι, και να μιλήσουν. Δεν έχουν να πούνε τίποτα. Έξω, έξω, ποτό, ποτό. Δεν αντέχεται αυτή η ζωή. Είναι τόσο φτηνή και τόσο ρηχή. Γιατί δεν έχει στόχους. Τρομάζεις με το ότι είναι επίπεδη η ζωή τους. Και είναι επόμενο. Και ξαναγυρίζω για να ολοκληρώσω τις σκέψεις μου. Βλέπετε, όλα αυτά που ζούμε είναι η ζωή μας. Είτε μας αρέσει είτε όχι. Στο σπίτι μας, στην καρδιά μας, στον τόπο μας, παντού. Τελικά, πού οδηγήσαμε τη ζωή μας? Σε ένα μεγάλο ναυάγιο. Τα σπίτια μας, τις οικογένειές μας, τον τόπο μας. Γιατί αλαζονευτήκαμε? Γιατί βάλαμε ψεύτικους στόχους? Γιατί επιλέξαμε το θάνατο και όχι τη ζωή? Και γι' αυτό πεθαίνουμε καθημερινά πριν πεθάνουμε. Γιατί ακριβώς δεν έχουμε από κάπου να κρατηθούμε. Δεν έχουμε ένα στόχο στη ζωή μας.
Γιατί αν θεωρείτε στόχο το να μαζέψω λεφτά, το να κάνω αυτό, να κάνω εκείνο, όλα αυτά είναι πράγματα που από τη μια μέρα στην άλλη χαλάνε. Και από την άλλη μεριά, στο καλύτερο σπίτι να ζείτε, εάν δεν έχει περιεχόμενο η καρδιά σας, θα το κάνετε κόλαση. Όμως την ίδια ακριβώς εποχή αυτή για την οποία μιλάμε, έχουμε οικογένειες που και πάνω στη χάρη του Θεού θεμελιώθηκαν, που έφτασαν στην ηλικία του γάμου με σοφροσύνη και με προσοχή, που έμαθαν να αγαπάνε και να ερωτεύονται, γιατί τα περισσότερα νέα παιδιά σήμερα είναι ανίκανα να ερωτευτούν και να αγαπήσουν. Και φτιάχνουν οικογένειες ευλογημένες, κάνουν παιδιά, τα μεγαλώνουν, τα παιδιά έχουν όμορφες εμπειρίες μέσα στα σπίτια τους, είναι παιδιά της εποχής, πάνε στα ίδια σχολεία, στα ίδια πανεπιστήμια, αλλά είναι άλλα. Και προποντός παιδιά που τα βλέπεις και σε γεμίζουν χαρά μόνο που τα βλέπεις. Και υπάρχουν άλλα παιδιά της ίδιας ηλικίας που βλέπεις στα μάτια τους και είναι γεμάτα σκοτάδι. Που η ζωή τους έχει νόημα και ομορφιά. Γιατί έχει χάρη. Γιατί μπολιάστηκαν από τη χάρη του Θεού. Συνήθως όταν ταξιδεύω στο εξωτερικό, αφήνω το αυτοκίνητο σε ένα σπίτι 2 παιδιών που τα είχα από μικρά στο κατοικητικό. Σήμερα είναι μεγάλοι, έχουν 4 παιδιά. Όμως στο σπίτι τους μέσα δεν υπάρχει τηλεόραση. Και μια φορά που είχα πάει και έβλεπα τα παιδάκια τι ωραία που παίζανε, μου λέει ο σύζυγος που είναι και γιατρός, μου λέει: «Βλέπετε πάτερ, τι ωραία που παίζουν τα παιδιά και συνεργάζονται και χαίρονται σε ένα σπίτι που δεν έχει τηλεόραση». Και πραγματικά παίζανε μεταξύ τους, παίζανε επί τραπέζια παιχνίδια, παίζανε άλλα παιχνίδια μεταξύ τους, δημιουργούσανε και κάτι άλλο. Παιδιά είναι, θα τσακωθούνε, θα παραξηγηθούνε, τρέχουνε στον μπαμπά με κλάματα. Αυτός ο άνθρωπος μου είχε κάνει εντύπωση, δεν τον άκουσα ποτέ, μα ποτέ, να υψώνει τη φωνή του στα παιδιά του. Εκείνα φωνάζουν και κλαίνουν και εκείνος απαντά ήρεμα. Αυτά συνεχίζουνε. Δεν μπορώ να σ' ακούσω. Πρέπει να σταματήσεις να κλαις, να μου πεις τι θέλεις. Σε αυτό το ήχος. Και το παιδάκι τελικά σταματάει να κλαίει. Και μιλάει με τον πατέρα. Και του εξηγεί ο πατέρας. Και εμείς από την άλλη μεριά είμαστε νευρόσπαστα. Και με το παραμικρό τα βάζουμε μαζί τους. Φωνάζουμε, τα δέρνουμε πολλές φορές. Και έχω μια απορία μέσα μου. Αυτός γιατί μπορεί και οι άλλοι δεν μπορούν? Ακριβώς γιατί υπάρχει κάτι άλλο. Υπάρχει ζωντανή η χάρη του Θεού στις καρδιές των γονιών, στις καρδιές των παιδιών, στην ατμόσφαιρα του σπιτιού. Άρα λοιπόν άδικα ταλαιπωρούμεθα, άδικα ψαχνόμαστε. Όσο αρνηθούμε το δρόμο των Αγίων μας, τότε θα είμαστε μόνιμα και πάντοτε μπερδεμένοι. Ο αγιασμός του ανθρώπου είναι η λύση στα προβλήματα της ζωής του. Και το ξαναλέω, ο Άγιος δεν είναι κάποιος κακομύρης άνθρωπος, είναι ένας ζωντανός άνθρωπος γεμάτος χάρη Θεού, που αντιμετωπίζει με δύναμη πνευματική όλα τα προβλήματα, αλλά που ενισχύεται γιατί ζει την παρουσία του Θεού στη ζωή του. Γιατί έχει κάπου αλλού αναφορά στο πρόσωπο του Χριστού. Και ρωτάω πολλές φορές, «Ρε παιδιά, ξαφνικά ο Χριστός έγινε εχθρός σας? Κινδυνεύετε από τον Χριστό? Φοβάστε τον Χριστό? Είστε άρρωστοι? Τι φοβάστε τον Χριστό? Τι φοβάστε από κάποιον που σταυρώθηκε εκείνος στη θέση τη δική σου? Εάν φοβάστε, τότε είστε άρρωστοι. Δεν θέλετε να φέρετε τα παιδιά σας κοντά στο Χριστό? Πού θα τα πάτε, για πέστε μου. Για σκεφτείτε λίγο, γιατί υπάρχει και κάποιος άλλος. Εκεί τα παραδίδετε. Και μετά γιατί ξαφνιάζεστε που τα παιδιά σας λειτουργούν δαιμονικά?
και ψάχετε να βρείτε την αιτία. Δεν είναι λοιπόν, δεν προχωράμε στο άγνωστο, απλά εμείς σβήσαμε τα φώτα. Εδώ μέσα, σε αυτό το χώρο, υπάρχουν όλα όσα βλέπετε. Τα ξέρουμε και τα βλέπουμε. Αν όμως σβήσουμε τα φώτα και μπούμε στο σκοτάδι, θα σκοντάψουμε. Στο κάθισμα, στο εικονοστάσι, στην κολόνα, στο σκαλοπάτι. Γιατί? Γιατί περπατάμε μέσα στο σκοτάδι. Έτσι λοιπόν συμβαίνει στη ζωή μας. Όσο θα περπατάμε στο σκοτάδι, θα σκοντάφτουμε στα αυτονόητα πράγματα. Έθεσα ένα ερώτημα απλό προηγουμένως και είναι αυτό που σας είπα, το θέτω στα νέα παιδιά. Ξέρετε τι θέλετε? Γιατί δεν σας καταλαβαίνω. Εξηγήστε μου τη συμπεριφορά σας. Τι δεν είδατε? Τι δεν καταλάβατε? Χθες παντρευτήκατε, σήμερα χωρίζετε. Και τι θα κάνετε αύριο? Θα ξαναπαντρευτείτε για να ξαναχωρίσετε? Θα αρχίσετε, επειδή δεν είστε ικανοί να πάρετε ευθύνες, να γυρίζετε μια από εδώ και μια από εκεί? Και αυτό είναι η ζωή σας? Είστε υπεύθυνοι άνθρωποι? Είστε ικανοί για τίποτα καλό? Γιατί είτε μας αρέσει είτε όχι, ο άνθρωπος έχει ενότητα. Και η χάρη του Θεού τι κάνει? Ενώνει όλα τα χαρίσματα που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος και αναπληρώνει τα ελείποντα και τα ασθενή τα θεραπεύει. Αφήστε λοιπόν το φάρμακο και τι γίνεται? Είστε κομματιασμένοι, είστε μοιρασμένοι, είστε τυφλοί, δεν ξέρετε τι θέλετε, δεν ξέρετε πού προχωράτε. Και θα τελειώσω με ένα περιστατικό πάλι. Κάποτε στην ενορία μας, την Κυριακή της Ορθοδοξίας, φέραμε πάντοτε την κάρα του Οσίου Δαβίδ. Και αυτό μάλιστα γιατί την είχαμε φέρει σε εποχή ανομβρίας, και ενώ στις 5 η ώρα έμπαινε την Κυριακή στο χωριό και την υποδεχθήκαμε πανδήμως, την επομένη στις 5 άρχισε να βρέχει. Αφού κάναμε την υποδοχή, ωραία και καλά. Μια μέρα λοιπόν έρχεται ένας και μου λέει: «Πάτερ, να σας πάω εγώ με το αυτοκίνητο? Να μην οδηγείτε εσείς, να κρατήσετε εσείς την Αγία Κάρα?» Είμαι πολύ ευχαρίστος. Μπήκαμε στο αυτοκίνητο και πηγαίναμε. Εγώ ήξερα ότι ήταν ένα ζευγάρι με ένα παιδάκι, καλοβαλμένοι άνθρωποι, κοντά στην εκκλησία άνθρωποι. Και μου λέει: «Εμάς, Πάτερ, δεν μας ξέρετε καλά. Εμείς πριν από μερικά χρόνια, όταν κουβεντιάζαμε τη γυναίκα μου, πετάγαμε τα τασάκια ο ένας τον άλλον. Και είχαμε και ένα παιδί», λέει, «που διαρκώς έκλαιγε. Αλλά κάποια μέρα ξυπνήσαμε και είπαμε: μα για όνομα του Θεού, γι' αυτό παντρευτήκαμε? Για να κάνουμε και τη ζωή μας και τη ζωή του παιδιού μας κόλαση? Και τότε αποφασίσαμε και πήγαμε σε κάποιο πνευματικό, εξομολογηθήκαμε, μας έδωβαλε στο δρόμο του Θεού και από τότε, δόξα τω Θεώ, είμαστε μια χαρά». Ειλικρινά, επειδή τους είχε γνωρίσει στην καλή τους ώρα, δεν μπορούσα ποτέ να πιστέψω ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι πετάγανε τα σάκια ένας στον άλλον αντί να συνεννοούνται. Όμως από την άλλη μεριά θαυμάζει τη χάρη του Θεού, γιατί αυτοί οι άνθρωποι ξύπνησαν και εμπιστεύτηκαν τον εαυτό τους και ήρθε το αποτέλεσμα, η χάρη και η ευλογία. Αγαπητοί αδελφοί, στον καιρό μας παραγίναμε έξυπνοι. Μιλήσαμε με ανέδεια και αφθάδεια, αλλά με τρόπο που φανέρωνε ότι ήμασταν κούφιοι. Και δυστυχώς μπολιάσαμε και τα παιδιά μας με αυτή τη χαλασμένη νοοτροπία μας. Σήμερα απολαμβάνουμε τους καρπούς της τότε αληθινής κρίσης σε όλα τα επίπεδα της ζωής. Μακάρι, αφού δεν πιστήκαμε από την αλήθεια, να πιστούμε από την αποτυχία μας και να συνειδητοποιήσουμε την ανάγκη να αλλάξουμε τους στόχους της ζωής μας και να κατανοήσουμε ότι ο στόχος είναι ένας. Το θέλημα του Θεού είναι ο αγιασμός μας. Η πρόσκλησή του σαφής: «Άγιοι γίνεστε, ότι εγώ Άγιος είμαι». Δεν υπάρχει τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από αυτό. Όποιος το δέχεται θα προχωράει μέσα από τις δοκιμασίες.
και όποιος το απορρίπτει θα σκοντάφτει. Και δια του λόγου το αληθές θα κλείσω με ένα επίσης περιστατικό πολύ χαρακτηριστικό. Γνωρίζω μία κοπέλα νέα η οποία είναι τυφλή. Ένα κομμάτι το έχω ξαναπεί, αλλά είχε συνέχεια ιστορία. Όταν λοιπόν πήγα να τη δω,

Ο Θεός μου έχει δώσει τόσα αγαθά. Τι να του ζητήσω άλλο. Και εγώ έκανα το σταυρό μου και ντρεπόμουν για μένα πρώτα και για όλους εμάς. Που έχουμε τα μάτια μας, αλλά τα βγάζουμε μόνοι μας. Που δεν είμαστε ευχαριστημένοι με τίποτα, που είμαστε μια μόνιμη γκρίνια. Είχαν περάσει κάποιος καιρός και επειδή της αγαπώσει τον Θεόν πάντα συνεργεί εις αγαθών, βρέθηκε ένα νέο παλικάρι που την αγάπησε για αυτό που ήταν και την παντρεύτηκε. Είχε περάσει λοιπόν κάποιος καιρός από το γάμο τους και με παίρνει στο τηλέφωνο και μου λέει: «Θέλω να σας δω γιατί πιέζομαι». Λέω: «Μόλις κατέβω θα έρθω να σε δω». Και πήγα. «Τι σου συμβαίνει, παιδί μου?» «Κοιτάξτε», μου λέει, «δεν έχω ακόμα αποκτήσει παιδί». «Και πολύ καλοπροαίρετοι άνθρωποι», μου λέει, «εγώ δεν τους κατηγορώ, ευσεβείς άνθρωποι. Πήγανε στο Άγιον Όρος, πήγανε στα Ιεροσόλυμα και μου έφεραν διάφορα αγιωτικά να τα πάρω με την ελπίδα να αποκτήσω παιδί. Και ακούστε τι μου λέει: «Γιατί, Πάτερ, πρέπει να τα κάνω όλα αυτά?» «Ο Θεός δεν ξέρει αν εγώ μπορώ να έχω ή να μην έχω παιδί. Αν ο Θεός ξέρει ότι εγώ μπορώ να έχω παιδί και να το μεγαλώσω, θα μου δώσει. Αν ο Θεός κρίνει ότι λόγω του προβλήματός μου δεν μπορώ να μεγαλώσω ένα παιδί, δεν θα μου δώσει. Εγώ θα πω στο Θεό τι θα κάνει». Και ξανά έκανα το σταυρό μου δεύτερη φορά και ξαναθαύμασα για αυτή την εμπιστοσύνη που την έκανα ζει μέσα στη χαρά. Εμείς ακόμα και για ένα τέτοιο θέμα χαλάμε τον κόσμο. Δεν εμπιστευτήκαμε ποτέ το Θεό. Δεν μας πέρασε ποτέ από το νου ότι ο Θεός μπορεί να μην μας δίνει, γιατί αυτό το παιδί θα μας πονέσει αύριο ή για πολλούς άλλους λόγους που δεν είναι του παρόντος. Ήταν της Παπαντής και ήμουνα στη μεγάλη γιορτή στην Καλαμάτα όταν χτύπησε το τηλέφωνο μετά τη λειτουργία. Και ήταν πάλι η κοπελίτσα αυτή η οποία μου λέει: «Έχω, Πάτερ, την ευλογία του Θεού στα σπλάχνα μου, είμαι έγκυος». Της αγαπώσει των Θεών πάντα συνεργεί εις αγαθών. Αυτό το χάσαμε εμείς. Δεν εμπιστευόμαστε. Μα πώς, μα γιατί, με αδικεί ο Θεός, με κάνει, με ράνει. Και διάβαζα αυτές τις μέρες από έναν Άγιο που λέει: «Όταν αρρωστήσεις και πας στο γιατρό, τον εμπιστεύεσαι απόλυτα. Ο γιατρός σε κόβει, σε σκίζει, σου αφαιρεί, σου προσθέτει, αλλά εσύ δεν έχεις κανένα δισταγμό. Τον εμπιστεύεσαι και καλά κάνεις. Γιατί», λέει, «διαμαρτύρεσαι όταν ένας άλλος γιατρός που σε ξέρει πολύ καλύτερα από τον γιατρό και το παρόν και το χθες και το μέλλον σου, σε παιδαγωγεί και σου κόβει και σου ράβει και. Αλήθεια, τον γιατρό τον εμπιστευόμαστε. Το Θεό γιατί όχι? Και να σκεφτώ ότι ξέρει ο Κύριος. Βλέπετε λοιπόν ότι εμείς μπερδευτήκαμε γιατί χάσαμε το στόχο μας. Μακάρι λοιπόν να συνειδητοποιήσουμε, έστω και μέσα από τις αποτυχίες μας, το γιατί ζούμε και να καταλάβουμε ότι μια ζωή μέσα στη χάρη του Θεού, μια ζωή γεμάτη ταπείνωση και εμπιστοσύνη, μια ζωή που ζητάμε μέσα από την προσευχή μας το Πνεύμα το Άγιο να έρθει και να σκηνώσει μέσα μας, μια ζωή που είναι μέσα στο σώμα του Χριστού, που μας κάνει να κοινωνούμε το σώμα Του, να ακούμε το Λόγο Του, να Τον εμπιστευόμαστε, είναι η ζωή που φέρνει την αληθινή ευλογία και μας κάνει μετόχους της αγιότητος του Θεού. Και τότε η ζωή του Χριστού φανερώνεται μέσα στη δική μας καθημερινότητα και έχουμε την αληθινή χαρά και την αληθινή ευλογία. Να ευχηθούμε λοιπόν με την πρεσβεία των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, που είναι προστάτες και έφοροι του ναού σας εδώ και της ενορίας σας, αυτός ο τόπος που χθες τον εγκαινιάσαμε να είναι ο δικός σας τόπος, να είναι ο χώρος τον οποίον σας χωράει όλους, ανήκετε όλοι και από τον οποίον θα αντλείτε φως, ζωή και χάρη
σε όλες τις μέρες της ζωής.

0: Η χάρη του Κυρίου μας να είναι μετά πάντων ημών.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
2: Λοιπόν, είστε έτοιμοι, φάγατε, ήπιατε, χρόνια πολλά. Η Παναγία να είναι βοήθειά μας. Το καλοκαιρινό Πάσχα της Ορθοδοξίας είναι η κοίμηση της Θεοτόκου. Γι' αυτό και σειραίει πολλοί κόσμος στις εκκλησίες, όπως το Πάσχα. Και επειδή βρίσκεται ο κόσμος σε περίοδο καλοκαιριού και συνήθως στις εκδρομές και στις παραθερήσεις, όπου βρίσκουν προσκύνημα της Παναγίας, τρέχουν να προσκυνήσουν την Παναγία. Αυτό δείχνει πόσο η παράδοση της Εκκλησίας μας έτσι ετοίμησε την Παναγία μας και της έδωσε τα δευτερία, όπως λέει ένας Άγιος, της Αγίας Τριάδος. Είναι η Θεός μετά Θεών. Έτσι την ονομάζουν. Και παντού όπου θα στραφεί κανείς στα κείμενα της Ορθοδοξίας, από την Καινή Διαθήκη μέχρι τα σύγχρονα κείμενα των Πατέρων των Αγίων της Εκκλησίας μας, μιλάνε για την Παναγία. Θα δούμε σήμερα, έτσι μια που το λέει και η μέρα, μερικά χαρακτηριστικά από την πρώτη αναφορά που γίνεται μέσα στην πατερική πείρα για την Παναγία. Είναι από τον Άγιο Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη, που όπως ξέρετε μαζί με τον Ιερόθεο, τον πρώτο επίσκοπο Αθηνών, ήσαν εκείνοι οι οποίοι γνώρισαν την πίστη κατευθείαν από τον Απόστολο Παύλο. Ήταν σαν οι μόνοι οι οποίοι επίστευσαν στο κήρυγμα του Παύλου πάνω στον Άριο Πάγο που κήρυξε. Οι υπόλοιποι ορθολογιστές δεν μπόρεσαν να αντιμετωπίσουν το θέμα της Αναστάσεως του Χριστού και της Αναστάσεως των νεκρών, γιατί δεν τους το έλεγε η λογική τους. Γι' αυτό και εμικτήρισαν και ειρωνεύθηκαν τον Απόστολο Παύλο. Αλλά βγήκαν όμως δύο ψυχές, τρεις ψυχές που άκουσαν το κήρυγμα και το εμπέδωσαν μέσα τους, και αυτό ο Θεός τους χάρισε την ουράνια, θα λέγαμε, φωτοχυσία, και έγιναν και εκείνοι, όπως ο Απόστολος Παύλος, ο δάσκαλός τους, έγιναν θεοφόροι, γνώστες του αοράτου και Χριστού, αλλά και κυρίως άκτης του κόσμου, που είναι Αγία Τριάδα. Να δούμε τι γράφει ένα μικρό απόσπασμα, θα σας διαβάσω. Έμεσα αναφέρει για την Παναγία ο Άγιος Διονύσιος. Περισσότερο μιλάει για την Αγία Τριάδα. Είναι ο πρώτος θεολόγος μετά τον Απόστολο Παύλο, που γράφοντας μια επιστολή στον μαθητή του τον Τιμόθεο, γράφει για τη Θεοτόκο τα εξής. Ο Ιερόθεος, ο δάσκαλός του δηλαδή, πάντων εκράτη μετά τους θεολόγους ως ίστα των άλλων ιερομιστών. Ήσαν οι δυο που μαζί με τους Αποστόλους βρέθηκαν στην κοίμηση της Παναγίας. Και ξέρετε, κατά θαυμαστό τρόπο βρέθηκαν. Ψάλλουμε το τροπάριο «Απόστολοι εκπεράτων, συναθριστέντες ενθάδε». Τότε δεν υπήρχαν αεροπλάνα, δεν υπήρχαν συγκοινωνίες που να μεταφέρουν τους Αποστόλους από τα πέραντα της Οικουμένης που μίλαγαν και κήρυταν το Ευαγγέλιο του Χριστού στην κοίμηση της Παναγίας. Γι' αυτό ο Θεός φρόντισε από τότε να φτιάξει ειδικά αεροπλάνα. Και ποια ήταν αυτά τα αεροπλάνα? Ήταν οι νεφέλες. Λέει Άγιος Νικόδημος, άρπαξαν οι νεφέλες στους Αποστόλους, από όποιο μέρος της γης και ανεβρίσκονταν, τους άρπαξαν σαν αεροπλάνα και τους μετέφεραν στην Ιερουσαλήμ. και έπεφταν, λέει, σαν βροχή από τα νέφη οι Απόστολοι στην περιοχή της Γεθσεμανή για να τιμήσουν την Παναγία. Μαζί με αυτούς λοιπόν ήταν και ο Ιερόθεος, ο πρώτος επίσκοπος Αθηνών, και ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης. Και γράφει, όταν αναφέρει για το δάσκαλό του, το εξής ο Άγιος Διονύσιος. Εκεί, λέει, στην ιεροτελεστία που κάνανε στην κηδεία της Παναγίας, πάντων εκράτη μετά τους θεολόγους ως ίστα των άλλων ιερομιστών, όλος εκδημών, όλος εξιστάμενος εαυτού και την προς τα υμνούμενα κοινωνίαν Πάσχων και προπάντων ον οικούιετο και εωράτο και γινώσκετο και όχι γινώσκετο, θεόληπτος ειν και θείος υμνολόγος κρινόμενος. Ο Άγιος Ιερόθεος, λέει, μετά τους Αποστόλους, ήταν εκείνος ο οποίος τιμούσε και δοξολογούσε την Παναγία. Όλος εκδημών και εξιστάμενος σε αυτού, σαν να ήταν ένας ο οποίος, ενώ μπροστά του είχε το αισθητό σώμα της Παναγίας, ταυτοχρόνως ήταν και ένας που είχε έκσταση, σαν να είχε αρπαχθεί ο νους του στον ουρανό και λάμβανε από εκεί πληροφορίες ψαλμωδίες και τις μετέφερε στην Παναγία. Εκδημών, όλος εκδημών, όλος εξιστάμενος σε αυτού, σαν να βγήκε από τον εαυτό του και άρχισε να ψάλει για την Παναγία. Υμνούμενα κοινωνίαν Πάσχων. Είχε ψάλματα τέτοια, ύμνους τέτοιους, που όταν λένε οι πατέρες ότι κάποιος πάσχει τα θεία, εννοεί ότι υφίσταται από την θεία, ας πούμε, κοινωνία, μια ειδική ενέργεια. Όσο όταν λέμε βαστάζω ένα βάρος, πάσχω το βάρος, έτσι, το βαστάζω το βάρος. Αυτή την έννοια έχει το πάσχει εδώ πέρα, πάσχων, όπως λέει, κοινωνίαν. Τα υμνούμενα, αυτά τα οποία υμνούσε την Παναγία ο Άγιος Ιερόθεος, τα υμνούσε πάσχων τα θεία, δηλαδή έχοντας μία έκσταση, μία κοινωνία με την Αγία Τριάδα, με τον κόσμο των αγγέλων, και ήταν πρώτος που ακουόταν στην δοξολογία και στην υμνολογία και πρώτος εγινώσκετο και ούτε εγινώσκετο. Δηλαδή, ενώ ορατά ξέρανε ποιος ψάλλει, ήταν γνωστό ποιος ψάλλει, ήταν ο πρώτος επίσκοπος των Αθηνών ο Ιερόθεος, αλλά ταυτοχρόνως αόρατα δεν ξέραν ποιος ψάλλει, ούτε γινόσκοτο. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν αυτός είναι που ψάλλει, ανθρωπίνος, ή υπάρχει κάποιος άλλος πίσω από αυτόν που οι άλλοι δεν τον βλέπουν και τον βλέπουν μόνο οι αόρατες δυνάμεις. Και αυτό εδώ τον ονομάζει ο Άγιος Διονύσιος Αρεοπαγίτης θεόληπτον και θείων υμνολόγων. Τον έκρινε δηλαδή ότι ήταν θεόληπτος και θείος υμνολόγος. Θεόληπτος σημαίνει αυτός που προσλαμβάνεται από το Θεό, δηλαδή αυτός που αναλαμβάνεται από το Θεό. Το που σας είπα προηγουμένως, είχε μια έκσταση, προσλήφθηκε η ύπαρξή του όλη από το Θεό, γι' αυτό και ό,τι έβγαζε από το στόμα του ήταν θεία υμνολογήματα και τον ονόμασε θείων υμνολόγων. Βέβαια αργότερα τα κείμενα αυτά του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου τα ερμήνευσε ο Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής, ο οποίος έζησε τον 7ο αιώνα. Ο Άγιος Διονύσιος έζησε τον 1ο αιώνα. Και επειδή τα κείμενα του Αγίου Διονυσίου είναι πάρα πολύ δύσκολα να τα κατανοήσει κανείς και χρειάζονται ειδικοί μύστες, δηλαδή που να ξέρουν από τα θεία για να μπορέσουν να καταλάβουν αυτά τα θεία νοήματα που έβγαζαν οι Άγιοι από το στόμα τους. Να δούμε τώρα τι λέει ο Άγιος Μόδεστος Ιεροσολύμων. Έχει μια διήγηση κι αυτός, Αϊνόδος Ιερουσαλήμων, είναι σύγχρονος με τον Άγιο Μάξιμο και ήταν Πατριάρχης Ιερουσαλήμων. Και έχει μια εξιστόρηση για την κοίμηση της Παναγίας και την ιεροτελεστία. Μετά την κοίμηση, λέει, της Θεοτόκου και την τοποθέτηση του σώματός τους στον τάφο, αναστήθηκε το σώμα με την ενέργεια του Θεού και η Θεοτόκος αναλύθηκε στους ουρανούς. Στην ανάλυση που κάνει ο Άγιος Μόδεστος φαίνεται καθαρά η διδασκαλία της Εκκλησίας μας. Η Θεοτόκος ζωοποιείται υπό αυτού, δηλαδή του Χριστού. Σύσσωμος εν αυθαρσία εις αιώνας. Προλαμβάνεται όχι μόνο η ψυχή της Παναγίας, αλλά και το σώμα, σύσσωμη. Και βρίσκεται πλέον εν αυθαρσία, ψυχοσωματικά, εις τους αιώνας. Την προσέλαβε λοιπόν ο Χριστός κοντά του, με τέτοιο τρόπο με τον οποίο μόνον αυτός γνωρίζει. Ως αυτό μόνο έγνωστε. Μόνο ο Χριστός γνωρίζει πώς παρέλαβε τη μητέρα του στον ουρανό. Και την ενέδυσε, λέει, αυθαρσίαν, σύσσωμον, σώμα και ψυχή δηλαδή, την ενέδυσε αυθαρσία, και υπερενδόξωσε, δόξασε, και την δόξασε πάνω από όλους. Γι' αυτό και ονομάζεται τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα των σεραφείμ. Δηλαδή έλαβε τη μεγαλύτερη δόξα που θα λάβει που στο μέλλον οποιοδήποτε άλλος Άγιος ή άνθρωπος. Έτσι αυτή που γέννησε τη ζωή, δηλαδή τον Χριστό, σήμερον προς αυτήν την ζωή πορεύεται. Σήμερα, λέει, αυτή που γέννησε τη ζωή του Χριστού πορεύεται και προχωρεί προς αυτή τη ζωή το νεό της. Οδηγουμένην και δωροφορουμένην από ουράνια στρατεία Αγίων Αγγέλων. Έχει και ένα άλλο ρήμα εδώ που λέει ο Άγιος Μόδεστος για την Παναγία που είναι πολύ ωραίο. Μετεφυτεύθη, λέει, ως αν αποδόξες εις δόξαν, γιατί και εδώ είχε δόξα η Παναγία μετά την Ανάσταση Κυρίως του Χριστού, αλλά έχει γίνει μια μεταφύτευση σε μια άλλη δόξα, τη δόξα του ουρανού, επίσης βρήκαν πάρα πολύ ωραίες λέξεις για την Παναγία. Την ονομάζουν Φαεσφόρο Ανατολή. Φαεσφόρο Ανατολή και οικία του Υιού αυτής. Οικία, κατοικία δηλαδή του Υιού της. Όπως έγινε ο Υιός της κατοικία της Παναγίας πριν γεννηθεί, έτσι τώρα γίνεται αυτή κατοικία του Υιού της. Και αυτή η Φαεσφόρος Ανατολή, Φάος, ξέρετε, είναι το φως. Φάος σημαίνει φως. Φαεσφόρος Ανατολή είναι αυτή η Ανατολή που φαίνει πριν έρθει ο ήλιος. Πώς το λέμε αυτό στην ελληνική γλώσσα? Λικαβιές. Έτσι, λικαβιές. Η αυγή που λέμε. Αυτό το φως που ανατέλει πριν ανατέλει ο ήλιος είναι η Παναγία μας. Όπως επίσης φαίνεται εδώ ο Άγιος Μόδεστος ότι εκφράζει πολύ καλά την παράδοση της Εκκλησίας και παρουσιάζει με γλαφυρό, μάλιστα με θεολογικό ποιητικό τρόπο, παρουσιάζει λεπτομέρειες από την κατάσταση της κηδείας της και γράφει για τη μετάσταση ότι ήτανε μια ευσεβής μετόκιση. άλλαξε μία κατοικία. Από την ένδοξη εδώ της γης πήγε στην ενδοξότερη του ουρανού. Από τον τι δε μετεφυτεύθη, με το κίστη εν το εν τιάνο Ιερουσαλήμ. Λοιπόν, από εδώ πάρθηκε η Παναγία και μεταφυτεύθηκε και μετόκισε στην Άνω Ιερουσαλήμ. Να δούμε τώρα πώς λέει ο Άγιος Ανδρέας, ο Επίσκοπος Κρήτης, που έγραψε για την Παναγία πολλά ωραία πράγματα και την ύμνησε και στους ύμνους της. Λέγει λοιπόν τα εξής: πράγματι προκαλούσε δέος αυτό που έβλεπαν η ζωηφόρος νεκροφόρος. Η ζωηφόρος νεκροφόρος. Από μια μεριά ήταν νεκρά και από την άλλη μεριά ανέπεμπε ζωή. Η θεόμηλος άφωνος. Αυτή που μίλαγε τα θεία, και μια στιγμή τη βλέπουν άφωνη. Αυτή που δέχθηκε σαν σε κυβωτό μέσα στη μήτρα της τη ζωή, νεκρή και άπνος κειμένη επικλίνης. Φανταστείτε τώρα τους Αποστόλους, την πείρα που είχαν για την Παναγία, να τη βλέπουν τώρα σε μια άλλη μορφή, να αντιλαμβάνονται μια άλλη πείρα, την ζωή να τη βλέπουν νεκρά. Αυτά αν και ξένα για τη φύση, όχι όμως μια άξια θαυμασμού. Υπήρχαν νοητά μυστήρια, γι' αυτό μπορεί να βλέπει κανείς με αυτόν τον τρόπο νοερό στα θεία. Την ώρα που βλέπει κανείς ένα νεκρό, αμέσως πρέπει να μπει ο νους του ότι αυτός ο νεκρός δεν μπορεί να είναι εκείνος ο οποίος προλίγο ήταν κοντά του και να κατήντησε σε τέτοιο, ας πούμε, κατάντημα. Αμέσως ο νους του πάει στην ελπίδα της Αναστάσεως. Όπως λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, εδώ είναι τα τσόφλια, και από τα τσόφλια βλέπουμε ότι πέταξε ένα πουλί στον ουρανό. Βλέποντας λοιπόν ένα νεκρό, ο νους μας αμέσως πάει στην άλλη ζωή, δηλαδή στη μεταφύτευση του ανθρώπου στην άλλη ζωή. Αυτά είναι ξένα και παράδοξα και είναι μυστήρια τα οποία δεν μπορεί εύκολα να τα αντιληφθεί κανείς παρά μόνο νοερός και κυρίως καρδιακά με την πίστη του στο Θεό. Και έχει εδώ μερικές αντιθέσεις που αναφέρει στην Παναγία: τόκος και παρθενία. Ξένων της ανθρώπους, όπως λέει, η παιδοποιία σε σένα Παναγία μου. Γιατί ήσουν παρθένος. Ξένων της παρθένης η παιδοποιία. Επίσης έχει και μερικές άλλες αντιθέσεις: λόγοι προνοίας και κρίσεως, υπεροχής και υφέσεως, μεγέθους και ταπεινώσεως. Ενώ βλέπουμε μια Παναγία που η πρόνοια του Θεού την έβγαλε στα ύψη, για μια στιγμή τη βλέπουμε να έρχεται σε τέτοια ταπείνωση όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι, στο φέρετρο. Εκεί μορφή σώματος που απομαυρώνει, που αμαυρώνει τις ακτίνες του ηλίου. Εκεί αΐζω ως νητό της. Στην Παναγία βλέπουμε μια συνεχή αΐζωη, δηλαδή ζωντανή θνητότητα. Περιβάλλωσα με φως τις όψεις αυτών που την βλέπουν. Πλούτος εκεί που πληρεί τον ουρανό και τα επίγεια. Θέαμα κενών και πάντων θεαμάτων αξιολογότατων. Τι είναι αυτό το μητρό θεοστήνωμα που κοίτα επάνω σε στρώμα, εκ του οποίου έχει προέρθει Θεός, φέρον με χαρά την δική μας φύση και την μορφή ανθρώπου, και ανακεφαλαιώνοντας μέσα το οποίο θεώθηκε αφού αναμορφώθηκε το φύρεμα της απαλλαγμένης από τα Αγία Ναφίσεως και το θέαμα βέβαια, λέει ο Άγιος εδώ, είναι αυτό. Και έτσι έχει. Και ίσως ανώτερο από ότι εμείς με μετριότητα διαπραγματευόμαστε. Ο ύμνος όμως ποιος ήταν και τα εμνούμενα πια, ο Χριστός ας έρθει και ας μας δώσει λόγο, ως λόγος της σοφία και δύναμης, και ας οδηγήσει το νου μας στα φωτεινά των θείων εμνοδιών αποβγάσματα. Με αυτά ας ισχυροποιείται διαπαντός η διάνοιά μας και από αυτά ας φωτιστούμε και ας συγκρατηθούμε κοντά σε αυτόν τον Χριστό, τον Κύριό μας. Ο Άγιος λοιπόν, βλέποντας αυτές τις αντιθέσεις, αφήνει τον νου του στον ουρανό για να μπορέσει να κατανοήσει αυτά τα μυστήρια τα οποία καμιά λογική δεν μπορεί να τα κατανοήσει. Να δούμε τι λέει και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Ο Άγιος λοιπόν ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός καταγράφει σε μια ομιλία του την παράδοση αυτή της εκκλησίας μας και με το κύρος του, όντας ένας μεγάλος δογματικός θεολόγος, ερμήνευσε την παράδοση των πατέρων και χρησιμοποιεί και στον ομαλό και στον ποιητικό του λόγο γεγονότα που έγιναν κατά την εξόδια ακολουθία της Παναγίας. Κάνει λόγο για τελεσθέντα θαύματα που έγιναν πάνω στην Ιερά Μητέρα του Θεού. Αυτά λέει τα οποία, όπως κοινώς λέμε, πες εκ πατρός άνωθεν παρελήφαμεν. Αυτά τα οποία παραλάβαμε εμείς τα παιδιά από τον πατέρα μας. Πρόκειται για την παράδοση που παραδίδεται από τον πατέρα στα παιδιά. Δηλαδή την παράδοση από στόμα σε στόμα. Και σαφώς εδώ αναφέρεται στην παράδοση που υπήρχε στα Ιεροσόλυμα για την κοίμηση της Θεοτόκου, όπως διασώζεται στους ερευνητές Αγίους Πατέρες, κυρίως τον Άγιο Σοφρόνιμο των Ιεροσολύμων και τον Άγιο Μόδος των Ιεροσολύμων και εν συνεχεία τον Άγιο Ανδρέα Κρήτης. Η παράδοση λοιπόν της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων είναι παράδοση ολοκλήρου της Εκκλησίας μας. Εκείνοι που κατέληξαν αυτή την παράδοση ήταν οι Προτεστάντες. Επειδή δεν μπορούσαν να κατανοήσουν τα Θεία Μυστήρια, δεν μπορούσαν να τα προσεγγίσουν με την ορθοφροσύνη τους, εντός εισαγωγικών, δηλαδή με την επιστημονική τους έρευνα στις γραφές, αντιμετώπισαν στα Θεία Μυστήρια μια λογική ανεπάρκεια. Δεν υπήρχε λογική που να ερμηνεύσει τα Θεία αυτά μυστήρια που αναφέρονται και στις γραφές, αλλά κυρίως στην παράδοση της Εκκλησίας μας. Δεν αρνούνται μόνο την παράδοση της Εκκλησίας μας οι Προτεστάντες, αρνούνται και όλη την παράδοση των Θείων Μυστηρίων της Καινής Διαθήκης. Δεν δέχονται και μπορούν να κατανοήσουν τη μεταμόρφωση, δεν μπορούν να κατανοήσουν την Θεία Αποκάλυψη στον Ιορδάνη ποταμό, τη Φωνή του Πατέρα, το Άγιο Πνεύμα περιστερά. Δεν μπορούν να κατανοήσουν αυτά τα Θεία Μυστήρια και την Ανάσταση ακόμη, την αναφέρουν επειδή την αναφέρει το Ευαγγέλιο. Το βάθος δεν την τιμούν οι δικοί πολύ την Ανάσταση, γιατί προσκρούει τη λογική τους. Μετά το διαφωτισμό κυρίως, που όλα τα προβλήματα προσπαθούν στη Δύση να τα λύσουν με τη λογική και με την επιστήμη, έχουν αστοχήσει ως προς την πίστη στα μυστήρια του Θεού. Η Ορθοδοξία όμως δέχεται αυτά τα μυστήρια και τα απολαμβάνει μέχρι σήμερα. Γι' αυτό και η Παναγία είναι εκείνη η οποία δρά μέσα στην Ορθοδοξία μέχρι σήμερα θαυματουργικά. Για να δούμε τι θαύματα μας λέει εδώ ο Άγιος Δαμασκηνός. Το πρώτο θαύμα που αναφέρει εδώ είναι ότι στην εξόδιο ακολουθία παρευδέθηκαν όλοι οι Απόστολοι από τα πέρατα της Οικουμένης. Ως αλλοιείς είχαν πάει να αλλιεύσουν ψυχές αντί για ψάρια, όπως τους είπε ο Κύριος, και κατά την ώρα της τιμήσεως του τόπου ήρθαν με θαυματουργικό τρόπο, ήρθαν στην Ιερουσαλήμ. Οι δίκαιοι και οι προφήτες Παλαιάς Διαθήκης, οι άγγελοι, και πως όλοι αυτοί ευνούσαν τον Θεό και την Θεοτόκο. Ποιος και τι έβλεπαν οι Απόστολοι εκείνη τη στιγμή? Δεν ήσαν μόνο οι Απόστολοι που ήρθαν από τα πέρα της Οικουμένης, αλλά και οι προφήτες και οι άγγελοι ήσαν κατά την εξώδια ακολουθία της Παναγίας. Περιγράφει τους λόγους που έλεγαν ο Αδάμ και η Εύα, οι προπάτερος του γένους, που την ευχαριστούσαν γιατί τους ελευθέρωσε από την παρακοή που έκαναν. Οι προφήτες γιατί επαλήθευσε τις προφητείες τους και τους ελευθέρωσε από τα δεσμά του θανάτου. Το πλήθος των Αγίων, μεταξύ των οποίων και οι Απόστολοι, που την παρακαλούσαν να μείνει κοντά τους, αφού αυτή είναι η παρηγοριά τους. Όμως επειδή έβλεπαν την Θεομήτωρα, προς την εκβίωση σπέβδουσαν. Έχετε ωραίες εκφράσεις. Επειδή έβλεπαν την Παναγία, λέει, σπέβδουσα προς την εκβίωση. Δηλαδή να βγει από αυτό το βίο. Έσπευδε. Ήθελε να μπει σε ένα άλλο βίο. Ότι δηλαδή έσπευδε για την εξοδό της από τη γη, άρχισαν να την υμνούν συνεχώς, με έκσταση. Όχι απλώς όπως κάνουμε εμείς ένα νεκρό, με φυσικές έτσι εκδηλώσεις, που κυρίως επικρατεί η λύπη. Αλλά εδώ λέει με έκσταση, που σημαίνει με μια μορφή ενότητος ορατής και ορατού κτήσεως, που την αισθάνονται μόνο αυτοί που έχουν μέσα τους το Θεό. Βλέπουν δηλαδή την ενότητα της ορατής και της ορατού φύσεως. Επίσης, μιλάει εδώ ο Δαμασκηνός για την ειλικρινή και άμωμον ψυχήν που την παραλαμβάνει ο ίδιος στα χέρια του. Και έχει ένα διάλογο εδώ μεταξύ Παναγίας και Χριστού. Ο Θεοτόκος λέει ότι με παραδίδει το πνεύμα της στα χέρια του και του ζητά να δεχθεί την αγαπητική σε αυτόν ψυχή της, την αγαπητή σε αυτόν ψυχή της, που την διατήρησε άμεμπτη, αλλά και του παραδίδει και το σώμα της και δεν θέλει να το αφήσει στη γη. Και λέει, ας πούμε, η Παναγία, «Σύ το αιμόν σώμα και ούτη γη παραδίδομαι». Εγώ, λέει, σε σένα παραδίδω το σώμα μου, όχι στη γη. Και του ζητά να πάρει κοντά του το σώμα της που το έκανε κατοικία του και το φύλαξε παρθένο από τότε που γεννήθηκε, ώστε να συγκατοικήσει μαζί του. Και έχει μια λέξη εδώ, για να είναι μαζί του συναίσθιον. Το σώμα να έχει την ίδια αιστεία, συναίσθιον. Είδατε ωραίες λέξεις έχει η ελληνική γλώσσα. Με μια λέξη φτιάχνει μια ολόκληρη κατάσταση. Του λέει ότι βιάζεται να πάει κοντά του. Προσέγαρε πήγομαι. Τον προσεμέα διαστάτος του πατρός καταφυτίσαντα. Εγώ, λέει, επήγομαι, βιάζομαι να έρθω σε σένα κοντά. Σε ποιον? Αυτόν, προς αυτόν που έστειλε εσένα αδιαστάτος, δηλαδή με ένα τρόπο χωρίς διαστάσεις, ο αχώρητος παντή, πώς αχωρεί θα εργαστεί. Η διάσταση του αχωρήτου δεν μετριέται. Και πώς χωρείται όμως σε μια μικρή διάσταση, σε μια γαστέρα? Αυτό είναι το μεγάλο μυστήριο. Και τέλος λέει τον παρακάλεσε τον Χριστό προτού την πάρει να κουμπίσει τα χέρια της επάνω στους Αποστόλους και να προσθέτει ευλογία στην ευλογία. Ο Παρθένος λέει ψώνοντας τα χέρια της ευλόγησε τους παρευρισκομένους και είπε τα ανωτέρω λόγια, αλλά και άκουσε τα εξής λόγια από τον Χριστό. Δεύτε είναι του Ψαλμού τα λόγια. Δεύτε η ευλογημένη μου μήτυρ εις την ανάπαυσή σου. Ανάστα, ελθέ η πλησίον μου, η καλή εν γυναιξή, ότι ιδού ο χειμών παρήλθεν, ο καιρός της τομής έφτασε, καλή η πλησίον μου, και μόμο σου και έστειν εσύ, ως μη μύρον σου υπέρ πάντα τα αρώματα. Αυτό είναι από ένα βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, το Άσμα Ασμάτων, που προφητεύει για την Παναγία. Τότε εξελίχθηκαν, λέει, τα γεγονότα που περιγράψουμε πιο πάνω και άρχισαν να ακούγονται όλες οι μνωδίες των αγγέλων που ανέβηκαν αυτοί και αυτοί μαζί με την ψυχή της Θεοτόκου μέχρι τον βασιλικό θρόνο και κύκλωσαν το Άγιο Σώμα με ύμνους αγγελικούς. Όσοι εκείνη την ώρα παραστέκονταν στο θείο και ερώτατο σώμα με φόβο, πόθο και δάκρυα γαλιάστος, αγκάλιαζαν το πανόλβιο σκήνομά της. Κατασπάζονταν με όλα τα μέλη του σώματός τους το ιερό σκήνομα και το έβαζαν στο σώμα της. Τότε γέμιζαν από αγιασμό και ευλογία. Έγιναν και πολλά θαύματα, θεραπείες ασθενειών και απελάσεις δαιμόνων. Οι Απόστολοι τύλιξαν το σώμα της με καθαρά σενδόνια, έβαλαν μοίρα και με κεριά και άσματα μαζί με τις αγγελικές υμνοδίες το πήγαν στη Γεθσημανή όπου και το ενταφίασαν. Αλλά έχει και ένα άλλο θαύμα εδώ που έγινε κατά την ώρα της μεταφοράς του σώματος στη Γεθσημανή. Καθοδόν λέει προς τη Γεθσημανή ένας Εβραίος, δούλος της αμαρτίας και της πλάνης και όργανο του διαβόλου, θέλησε να ατιμάσει το μακάριον σώμα της Θεομήτωρος. Αλλά τα χέρια του, λέει, κόπηκαν. Όμως, αφού μετάνιωσε και πίστευσε, έγινε υγιής. Όταν η Ιερή Πομπή έφτασε στη Γεθσημανή, υπήρξαν πάλι ασπασμοί, περιπτύξεις και εγκώμια, ιερή ύμνη, χαιρετισμοί, δάκρυα και υδρότες, τα οποία συναγωνίζονταν τα ποτάμια και από την αγωνία και από το φόβο. Και αφού το Πανάγιον Σώμα τέθηκε στο μνήμα, από εκεί τρεις ημέρες μετά προς ουρανίους δόμους μετεωρίζεται. Λέγοντας αυτή την ιστορία ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, που την παρέλαβε όπως λέει από την παράδοση των Ιερουσαλημιτών Πατέρων, στη συνέχεια αναφέρει όλους τους θεολογικούς λόγους που, για τους οποίους έπρεπε να αναστηθεί η Παναγία και να οδηγηθεί εκεί που οδηγήθηκε. Έχει πολύ μεγάλη σημασία για τη θεολογία της Εκκλησίας μας η μετάσταση της Θεοτόκου στους ουρανούς. Δεν την αναφέρουν όμως οι γραφές για να μην υπάρχει σύγχυση μεταξύ Αναστάσεως Χριστού και Παναγίας. Γι' αυτό και την τύλιξαν την Ανάστασή της μέσα στη λέξη μετάστασης. Η μετάσταση κρύβει κοίμηση, ανάληψη, κοίμηση, ανάσταση, ανάληψη. Έπρεπε να γίνει οπωσδήποτε αυτό το σώμα που δέχθηκε το θεοφόρο σώμα του Χριστού, να γίνει αυτή η πράξη πριν έρθει το τέλος του κόσμου. Είναι το πρώτο αντίτυπο, που σας έλεγα κι άλλοτε, το πρώτο αντίτυπο της Αναστάσεως του Χριστού σαν πρώτη επαλήθευση της Αναστάσεως για μας. Αυτό τον ίδιο δρόμο θα ακολουθήσει ο καθένας από μας όταν θα έρθει η ημέρα του Κυρίου, η Δευτέρα Παρουσία. Αν μη σας κουράζω περισσότερο, πολλά έχει να πει η πατερική θεολογία και παράδοση για την Παναγία μας και όποιος θέλει να βρει βιβλία να διαβάσει, αλλά δεν χρειάζεται, μου φαίνεται, να διαβάσει. Την έχουμε τιμήσει τόσο πολύ την Παναγία που ο καθένας από εμάς όταν μας συμβαίνει κάτι, πρώτα την Παναγία επικαλούμαστε και μετά την υπόθεση του Χριστού. Ας ακολουθήσουμε λοιπόν όσο μπορούμε αυτή την παράδοσή μας. Ας τιμήσουμε τη Μητέρα του Θεού μας όσο τιμάμε τον ίδιο τον Χριστό, και δεν έχουμε να πάθουμε τίποτα. Όχι μόνο δεν έχουμε να πάθουμε, αλλά έχουμε και ελπίδα σωτηρίας. Γιατί η Παναγία ως άνθρωπος κατανοεί πιο πολύ εμάς και είναι έτοιμη να σώσει κάθε έναν από εμάς με όλη την διάθεσή της και την αγάπη της που διαθέτει για το ανθρώπινο γένος. Αυτά. Να είστε καλά, χρόνια πολλά και στους εορτάζοντες και σε όλη την οικουμένη της Ελλάδας. Γράφει για την Παναγία, το βλάχο είναι το. Να πάτε.
3: Για την προσφυρό του βλάχου.
2: Ναι. Πολύ βλάχο. Ότι άγιος δεν είσαι στο
3: παιδίστα σύγχρονος τον Αυγουστό, δεν το ξέρω. Τώρα θα
4: πάω σε αυτό. Αυγουστά, γιατί δουλεύσαν σήμερα με τα πρακτικά σου παιδιά, φωτογραφίε και εμεί χάσαμε το γέροντά μα γρήγορα.
2: Ποιον?
4: Το πατέρα Παναγιώτη Καραγιάννη. Στα Ξάρτησε πάνω με τα πνευματικό μου.
2: Α, τον απάψω.
4: Και θα ζήσαμε μαζί με εσάς και...
2: Άστε καλά, άστε καλά. Καλό, άστε καλά. Παναγία μαζί σας. Καλή δύναμη. Άντε Μαρία, χρόνια πολλά και εμείς χαρήκαμε. Καλή δύναμη.
5: Σας δούμε πάλι.
2: Θα μας δείτε, ναι. Καλό Γιάννη, άστε καλά. Δημήτρη, πώς είσαι, γερός, εντάξει, αντέχεις ακόμα. Δεν είναι αυτό που είναι. Άντε, σας ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά, για όλα, για όλα. Να είστε καλά. Καλό, καλή δύναμη, να είστε καλά. Καλό, να είστε καλά. Αγία μαζί.
5: Αου, είπαμε.
3: Είμαι το παιδί.
2: Τι θα φας. Πάρε, τι θα φας. Για πολλά βαγγελία, να είστε καλά. Τι λέει το παπιόν, καλά, εντάξει. Καλό, χρόνια πολλά, να είστε καλά, Παναγία μαζί σας. Πολλά, να είστε καλά.
5: Αυτά που μας είπατε τα διαβάζω, τι θα λέγατε εσείς από...
2: Άλλο διάβαζα, λέγατε εγώ.
5: Αν τα είχατε γραμμένα από τα τσοκαρτί, θα ήθελα πολύ να τα έχετε.
2: Υπάρχει αυτό το βιβλίο, θα τα βρείτε.
5: Πάρα πολύ μ' άρεσαν και... Πάρα πολύ, θέλετε μέσα ψυχή.
2: Είναι παράδοση, εμείς είπα. Εσύ παντρεύεσαι, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, άντε με το καλό, με το καλό να ζήσεις, άντε, και στα δικά σου, να είστε καλά, πώς είστε καλά, ετοιμάζεστε όλες, άντε.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

0: ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
1: Κάθισμα 13. Ψαλμός 91. Αγαθόν το εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλλην το όνοματί σου ύψιστε, του αναγγέλην το πρωί του ελαιός σου και την αλήθειά σου κατά νύχτα εν δεκαχόρδο ψαλτηρίο με το δις εν κιθάρα. Ότι έφρανάς με Κύριε εν της ποίημασή σου και εν της έργης των χειρών σου αγαλιάσομαι. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, σφόδρα ευαθύνθησαν οι διαλογισμοί σου. Ανήρα άφρον ου γνώσετε και ασύνετο σου συνήσι ταύτα. Εν το ανατήλε αμαρτωλούς ο συγχόρτων και διέκυψαν πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν. Όπως σαν εξολοθρευθώσιν εις τον αιώνα του αιώνος. Σύ δε ύψιστος εις τον αιώνα Κύριε, ότι ιδού οι εχθροί σου Κύριε, ότι ιδού οι εχθροί σου απολούνται και διασκορπιστήσονται πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν και υψωθήσετε ως μονοκέρωτος το κέρας μου και το γύρας μου εν ελαίο πίονι και επίδεν ο οφθαλμός μου εν της εχθρής μου και εν της επανισταμένης επ' εμέ πονηρευωμένης ακούσατε το ους μου. Δίκαιος ως φοίνιξ ανθίσει και ως η κέδρος ή εν το λιβάνο πληθυνθήσετε. Πεφυτευμένη εν το οίκο Κυρίου εν τες αυλές του Θεού ημών εξανθίσουση. Έτι πληθυνθήσονται εν γύρι πίονι και ευπαθούνται σε έσονται του αναγγείλε ότι ευθύς Κύριος ο Θεός ημών και ουκ έστην αδικίαν εν αυτό. Ψαλμός 92. Ο Κύριος ευασίλευσε εν ευπρέπειαν εν εδίσατο. Εν εδίσατο Κύριος δύναμην και περιεζώσατο. Και γάρε στερέωσε την οικουμένην ή τη σούσα αλευθίσετε. Έτοιμος ο θρόνος σου από τότε, από του αιώνος σύη. Επήραν οι ποταμοί Κύριε, επήραν οι ποταμοί φωνάς αυτών. Αρούσιν οι ποταμοί επιτρίψεις αυτών, από φωνών υδάτων πολλών. Θαυμαστή μετεωρισμή της θαλάσσης, θαυμαστός εν υψηλής ο Κύριος. Τα μαρτύριά σου επιστώθησαν σφόδρα, το οίκου σου πρέπει αγίασμα Κύριε εις μακρότητα ημερών. Ψαλμός 93. Θεός εκδικήσεων Κύριος, Θεός εκδικήσεων επαρησιάσατο. Υψώθητοι οκρίνων την υγιήν, απόδωσαν τα απόδοση της υπερηφάνης. Έως πότε αμαρτωλοί Κύριε, έως πότε αμαρτωλοί καυχήσονται, φθέξονται και λαλήσου συν αδικίαν, λαλήσου οι πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν. Των λαών σου Κύριε ταπείνωσαν και την κληρονομία σου εκάκωσαν. Χείραν και ορφανών απέκτηναν και προσήλυτον εφώνευσαν και είπων «Ου κόψετε Κύριος, που δε συνήσει ο Θεός του Ιακώβ. Σύνετε διάφρονες εν το λαό και μωρή ποτέ φρονήσατε. Ο φυτεύσας το ους χι ακούει ή ο πλάσας των οφθαλμών ουχή κατανοεί. Ο παιδεύων έθνη ουχή ελέγξει, ο διδάσκων άνθρωπων γνώση. Κύριος γινώσκει τους διαλογισμούς των ανθρώπων ότι εισή μάταιοι. Μακάριος άνθρωπος όνα παιδεύσεις Κύριε και εκ του νόμου σου διδάξεις αυτόν. Του πραίνε αυτόν αφημερών πονηρών έως σου οριγή το αμαρτωλό βόθρος. Ότι ουκ απόσετε Κύριος των λαών αυτού και την κληρονομίαν αυτού ουκ εγκαταλείψει. Έως σου δικαιοσύνη επιστρέψει εις κρίση και εχόμενη αυτής πάντες η ευθύστη καρδία. Της αναστήσετε έμι επί πονηρευωμένης ή της συμπαραστήσετε έμι επί της εργαζομένης την ανομίαν. Είμαι ότι Κύριος σε βοήθησέ μη, παραβραχή παρόκησε το άδειο ψυχή μου. Ή έλεγον, σε σάλευτε ο πούς μου το έλεό σου Κύριε βοήθημη, κατά το πλήθος των οδυνών μου, εν την καρδία μου, επαρακλήσεις σου έφραναν την ψυχή μου. Μη συμπροσέστο σι θρόνος ανομίας, ο πλάσων κόπων επιπρόσταγμα. Τηρεύσουσεν επί ψυχήν δικαίου και αίμα αθώων καταδικάσονται. Και γένετο μη Κύριος εις καταφυγήν και ο Θεός μου εις βοηθών ελπίδος μου. Και αποδώσει αυτής Κύριος την ανομίαν αυτών και κατά την πονηρίαν αυτών αφανεί αυτούς Κύριος ο Θεός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αΐ και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αΐ και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Ψαλμός 94. Δεύτε αγαλιασόμεθα το Κυρίο, αλλά αλλάξομε το Θεό το σωτήρι ημών. Προφθάσομεν το πρόσωπον αυτού εν εξομολογήσει και εν ψαλμής αλλαλάξομεν αυτό, ότι Θεός Μέγας Κύριος και Βασιλεύς Μέγας επί πάσαν την γην, ότι εν τη χειρία αυτού τα πέρατα της γης και τα ύψη των ωραίων αυτού εσύ, ότι αυτού εστίν η θάλασσα και αυτός επίησεν αυτήν και την ξηράν εχείρες αυτού έπλασαν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό και κλάψομεν εναντίον Κυρίου του ποιήσαντος ημάς, ότι αυτός εστίν ο Θεός ημών και εμείς λαός νομής αυτού και πρόβατα χειρός αυτού. Σήμερον εάν της φωνής αυτού ακούσετε, μη σκληρύνετε τας καρδίας ημών, ως εν το παραπικρασμό κατά την ημέρα του πειρασμού εν τη ερήμου, ότι επείρασάν με οι πατέρες ημών, εδοκίμασάν με και είδον τα έργα μου 40 έτη. Προσόχθησα τη γενεά εκείνη και είπα, αείπλανόνται την καρδία, αυτοί δε ουκ έγνωσαν τα σοδούς μου, ως όμωσα εν τη οργή μου, ή εισελεύσονται εις την κατάπαυσή μου. Ψαλμός 95. Άσατε το Κυρίο άσμα κενών, άσατε το Κύριο πάσα η γη, άσατε το Κύριο ευλογήσατε το όνομα αυτού, ευαγγελίζεστε ημέραν εξ ημέρας το σωτήριον αυτού, αναγγείλατε εν της έθνης ή την δόξαν αυτού, εν πάση της λαής τα θαυμάσια αυτού, ότι Μέγας Κύριος και ενετός φόδρα, φοβερός εστίν υπερ πάντα στους θεούς, ότι πάντες οι θεοί των εθνών δαιμόνια, ο δε Κύριος τους ουρανούς επίησε, εξομολόγησης και ωραιότης ενώπιον αυτού, αγιοσύνη και μεγαλοπρέπεια εν το αγιάσματι αυτού. Ενέγκατε το Κυρίο επατριέ των εθνών, ενέγκατε το Κυρίο δόξαν και τιμήν, ενέγκατε το Κυρίο δόξαν ονόματι αυτού. Άρατε θυσίας και εισπορεύεστε εις τα σαυλάς αυτού, προσκυνήσατε το Κυρίο εν αυλή αγία αυτού, σαλευθείτο από προσώπου αυτού πάσα η γη. Είπατε εν της έθνεση, ότι Κύριος ευασίλευσε και γάρ κατόρθωσε την οικουμένη ή της ούς αλευθήσετε, κρινή λαούς εν ευθύτητη. Εφρενέστοσαν οι ουρανοί και αγαλιάστο η γη, σαλευθείτο η θάλασσα και το πλήρωμα αυτής, χαρίσετε τα πεδία και πάντα τα εν αυτής. Τότε αγαλιάσονται πάντα τα ξύλα του δρυμού από προσώπου Κυρίου, ότι έρχεται κρίνε την γην. Κρινή την οικουμένη εν δικαιοσύνη και λαούς εν τη αληθεία αυτού. Ψαλμός 96. Ο Κύριος ευασίλευσε να γαλιάστο η γη, εφρανθήτωσαν νήσι πολλέ, νεύει και γνώφος κύκλο αυτού, δικαιοσύνη και κρίμα κατόρθωσης του θρόνου αυτού. Πήρε όποιον αυτού προπορεύσετε και φλογιεί κύκλο τους εχθρούς αυτού. Έφωνανε αστραπέ αυτού τη οικουμένη, είδε και εσαλεύθη η γη, τα όριος οι κυρός ετάκησαν από προσώπου Κυρίου πάσης της γης. Ανήγγυλαν οι ουρανοί την δικαιοσύνην αυτού και είδωσαν πάντες οι λαοί την δόξαν αυτού. Εσχυθήτωσαν πάντες οι προσκυνούντες της γλυπτής, οι εγκαυκόμενοι εν της ειδόλης αυτών. Προσκυνήσατε αυτό πάντες οι άγγελοι αυτού. Ήκουσε και εφράνθη Σιών και οι γαλιάσοντο εθιγατέρες της Ιουδαίας ένεκεν των κρυμάτων σου, Κύριε. Ότι σύ Κύριος ύψιστος επί πάσαν την γην, σφόδρα υπερυψώθης υπερ πάντα στους θεούς. Οι αγαπώντες των Κύριων μισείτε πονηρά. Φυλάσσει Κύριος τας ψυχάς των οσίων αυτού, εκ χειρός αμαρτωλού ρίσετε αυτούς. Φως ανέτειλε το δικαίο και της ευθέσει την καρδία εφροσύνη. Εφράνθητε δίκαιεν το Κυρίο και εξομολογήστε τη μνήμη της αγιοσύνης αυτού. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Ψαλμός 97. Άσατε το Κυρίο άσμα κενών, ότι θαυμαστά επίησεν ο Κύριος. Έσωσεν αυτόν η δεξιά αυτού και ο βραχίον ο Άγιος αυτού. Εγνώρισε Κύριος το σωτήριον αυτού. Εναντίον των εθνών απεκάλυψε την δικαιοσύνην αυτού. Εμνήστη του ελέους αυτού το Ιακώβ και της αληθείας αυτού το οίκο Ισραήλ. Είδωσαν πάντα τα πέρατα της γης το σωτήριον του Θεού ημών. Αλλά αλλάξατε το Θεό πάσα η γη. Άσατε και αγαλιάστε και ψάλατε. Ψάλατε το Κύριο εν κιθάρα. Εν κιθάρα και φωνή ψαλμού. Εν σάλπιξιν ελατές και φωνή σάλπιγγος κερατίνης. Αλλά αλλάξατε ενώπιον του Βασιλέως Κυρίου. Σαλευθείτο η θάλασσα και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Όταν μη κροτήσου ηχηρή επί το αυτό, τα όρια γαλιάσονται από προσώπου Κυρίου, ότι έρχεται, ότι οίκη κρίνε την γην, κρίνει την οικουμένη δικαιοσύνη και λαούς ενευθύτητη. Ψαλμός 98. Ο Κύριος ευασίλευσεν, οργισδέστοσαν λαοί, ο καθήμενος επί των χερουβίμ σαλευθεί το η γη. Κύριος εν σιώ μέγας, και υψηλός εστίν επί πάντα στους λαούς, εξομολογησάστοσαν το ονόματί σου το μεγάλο, ότι φοβερόν και άγιον εστί, και τιμή βασιλέως κρίσιν αγαπά. Σύ τίμασας ευθύτητας, κρίσιν και δικαιοσύνη εν Ιακώβ, σύ επίησας. Υψούτε Κύριον των Θεών ημών, και προσκυνείτε το υποποδίο των ποδών αυτού, ότι άγιος εστί. Μωυσής και Ααρών εν της ιερεύσιν αυτού, και Σαμουήλ εν της επικαλουμένης το όνομα αυτού. Επεκαλούντο τον Κύριον και αυτός εισήκουσεν αυτόν. Εν στήλον εφέλησε λάλη προς αυτούς, ότι εφύλασον τα μαρτύρια αυτού και τα προστάγματα αυτού αέδωκεν αυτής. Κύριο Θεός ημών, σύ επίκουσας αυτόν. Ο Θεός, σύ ευήλατος εγίνου αυτής και εκδικών επί πάντα τα επιτιδεύματα αυτών. Υψούτε Κύριον των Θεών ημών και προσκυνείτε εις όρος Άγιον αυτού, ότι Άγιος Κύριος ο Θεός ημών. Ψαλμός 91. Αλλά αλλάξατε το Θεό πάσα η γη, δουλεύσατε το Κύριο εν ευφροσύνη, εισέλθετε ενώπιον αυτού εν αγαλιάς. Γνώτε ότι Κύριος αυτός εστίν, ο Θεός ημών, αυτός επίησεν ημάς και ούχ ημείς. Ημείς δε λαός αυτού και πρόβατα νομής αυτού, εισέλθετε εις τα σπήλας αυτού εν εξομολογήσει, εις τα σαυλάς αυτού εν ύμνης. Εξομολογήστε αυτό, ενείτε το όνομα αυτού, ότι Χριστός Κύριος εις τον αιώνα το έλεος αυτού και έως γενεάς και γενεάς η αλήθεια αυτού. Ψαλμός 100. Έλεος και κρίσιν άσο μέση Κύριε, ψαλώ και συνήσω εν οδό αμό μου. Πότε ήξεις πρόσμε, διεπορευόμην εν ακακία καρδίας μου, εν μέσω του οίκου μου. Ού προετιθέμην προοφθαλμών μου πράγμα παράνομον, ποιούντας παραβάσεις εμίσησα. Ού και κολλήθη μη καρδία σκαμβή, εκλίνοντος απ' εμού του πονηρού, ού και γίνοσκον. Τον καταλαλούντα λάθρα των πλησίων αυτού, τούτον εξεδίωκον. Υπερηφάνω οφθαλμό και απλήστο καρδία τούτο ού συνίστιον. Η οφθαλμή μου επί τους πιστούς της γης, του συγκαθίστε αυτούς με τεμού, πορευόμενος εν οδό αμόμο, ούτως μη ελειτούργη. Ού κατόκι εν μέσω της οικίας μου ποιών υπερηφανίαν, λαλών άδικα, ού κατεύθυνεν ενώπιον των οφθαλμών μου. Εις τας πρωίας απέκτηνον πάντα στους αμαρτωλούς της γης, του εξολοθρεύς εκ πόλεως Κυρίου πάντα στους εργαζομένους την ανομίαν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι. Κάθισμα 14. Ψαλμός 101. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου και η κραυγή μου προσελθέτω. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Ενίαν ημέρα θλίβομαι, κλείνον προς με το ούσου. Ενίαν ημέρα επικαλέσω μέσε ταχύ επάκουσόν μου. Ότι εξέλιπον ως η καπνός ημέρε μου και τα οστά μου ως η φρύγιον συνεφρύγησαν. Επλήγην ως η χόρτος και εξηράνθη η καρδία μου, ότι επελαθόμην του φαγήν των άρτων μου. Από φωνής του στεναγμού μου εκολύθη το οστούν μου τη σαρκή μου. Ομοιώθην πελεκάνι ερημικό, εγεννήθην ως συνικτικόραξ εν οικοπαίδω. Υγρύπνησα και εγενόμην ως τρουθείων μονάζων επιδόματος. Όλην την ημέραν ονίδιζόν με οι εχθροί μου και οι επενούντες με κατεμού όμνιον. Ότι σποδόν ως οι άρτων έφαγον και το πόμα μου με τα κλαθμού εκείρνων. Από προσώπου της οργής σου και του θυμού σου, ότι επάρας κατέραξάς με. Ημέρε μου ως η σκιά εκλήθησαν, καγός η χόρτος εξηράνθη. Σύ δε Κύριε εις τον αιώνα μένεις και το μνημόσυνόν σου εις γενεάν και γενεάν. Σύ Αναστάση κτηρήσεις την Σιών, ότι καιρός του εκτηρήσε αυτήν, ότι οίκη καιρός. Ότι ευδόκησαν οι δούλοι σου τους λίθους αυτής και τον χούν αυτής εκτηρήσουσι. Και φοβηθήσονται τα έθνη το όνομά σου Κύριε και πάντες οι βασιλείς της γης την δόξα σου. Ότι οικοδομήσει Κύριος την Σιών και οφθήσεται εν τη δόξη αυτού. Επέβλεψεν επί την προσευχήν των ταπεινών και ούκ εξουδένωσε την δέησιν αυτών. Γραφεί το αύτης για

εν Ιερουσαλήμ. Εν το επισυναχθήν ελαούς επί το αυτό και βασιλείς του δουλεύειν το Κυρίο. Απεκρίθη αυτό εν οδό ισχύος αυτού την ολιγότητα των ημερών μου ανάγγελών μου. Μη αναγάγεις με εν ημίς ημερών μου, εν γενεάν γενεών τα έτη σου. Καταρχάς, η Κύριε, την γίνε θεμελίω σα και έργα των χειρών σου εισήν οι ουρανοί. Αυτοί απολούνται, σύ δε διαμένεις. Και πάντες όσοι μάτιον παλαιοθήσονται και όσοι περιβόλαιον ελήξεις αυτούς και αλλαγίσονται. Σύ δε ο αυτόσι και τα έτη σου ούκ εκλείψουσι. Ή των δούλων σου κατασκηνώσουσι και το σπέρμα αυτών εις τον αιώνα κατευθυνθήσετε. Ψαλμός 102. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσας τας ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσας τας ανομίας σου, τον ιόμενον πάσας τας νόσου σου, τον λυτρούμενον εκθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα σε εν ελέη και εκτιρμής, τον εμπιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσεται ως αητού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης, εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμων ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε, ουδέ εις τον αιώνα μην ιή. Ου κατά της ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά της αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέκουσαν ανατολέ αποδισμών, εμάκρυνα φημώντας ανομίας ημών. Καθώς εκτήρη πατήριους, οκτήρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνήστε ότι χούσες μεν. Άνθρωπος ως η χόρτος εημέρε αυτού, ως η άνθος του αγρού ούτως εξανθήσει. Ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσετε έτη των τόπων αυτού. Του δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί εις ιών της φυλάσσουση την διαθήκην αυτού και μεμνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ητίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ψαλμός 103. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριο Θεός με μεγαλύνθης φόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπειαν εν εδίσω, αναβαλώμενος φως ως ημάτιον. Εκτείνον των ουρανών ως ιδέρην, ως στεγάζον εν είδαση τα υπερώ αυτού. Ότι θυς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επί πτερήγων ανέμων, ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γην επί την ασφάλειαν αυτής, ου κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώ σου φεύξονται, από φωνής βροντί σου δηλιάσουσι. Αναβαίνουν συνόροι και καταβαίνουν η παιδεία εις των τόπων όνε θεμελίωσα σε αυτά. Όριον έθου, ο ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γην. Ο εξ αποστέλων πηγάς εν φάραξη, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όναγροι εις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου η φωνήν. Ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού από καρπού των έργων σου πορταστήσεται η γη, ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώνει τη δουλειά των ανθρώπων. Του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου ας εφύτευσας, εκεί στρουθεί ενωσεύσουση του εροδιού η κατοικία ηγείται αυτών, όλοι τα υψηλά τες ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησε σελήνην εις καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και εγένε τον νίξ,
εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού.

0: Σκύμνη οριόμενη, του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν, και στας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Επληρώθη η γη της κτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα, η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά, ο νουκέστην αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται. Δράκον ούτως ον έπλασας εμπέζειν αυτοί. Πάντα προς επροσδοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτής συλλέξουσι. Ανοίξαντός σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον, ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι, και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτισθήσονται, και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, που επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμει, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κύριο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω, η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εγλείπει ένα αμαρτωλή από της γης και άνομοι ως τεμή υπάρχειν αυτούς, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ψαλμός 104. Εξομολογήστε το Κυρίο και επικαλείστε το όνομα αυτού. Απαγγείλατε εν της έθνηση τα έργα αυτού. Άσατε αυτό και ψάλατε αυτό. Διηγήσαστε πάντα τα θαυμάσια αυτού. Επενείστε εν το ονόματι του Αγίου αυτού. Εμφραθεί το καρδία ζητούντων των Κύριων. Ζητήσατε τον Κύριον και κρατεώθητε. Ζητήσατε το πρόσωπον αυτού διαπαντός. Νίσθητε των θαυμασίων αυτού. Όν επίησε τα τέρατα αυτού και τα κρίματα του στόματος αυτού. Σπέρμα Αβραάμ δούλη αυτού. Ιακώβ εκλεκτή αυτού. Αυτός Κύριος ο Θεός ημών, εν πάση τη γη τα κρίματα αυτού, εμνίστη στον αιώνα διαθήκης αυτού, λόγου ου ενετήλατο εις χιλίας γενεάς, ον διέθετο το Αβραάμ και του όρκου αυτού το Ισαάκ, και έστησεν αυτόν το Ιακώβ εις πρόσταγμα και το Ισραήλ εις διαθήκην αιώνιον, λέγον, σι δώσω την γην Χαναάν, σχήνισμα κληρονομίας ημών, εν το είναι αυτούς αριθμό βραχής, ολιγοστούς και παρήκουσεν αυτοί, και δήλθεν εξ έθνους εις έθνος και εκ βασιλείας εις λαών έτερων, που καφήκεν άνθρωπον αδική σε αυτούς και ήλεγξεν υπέρ αυτών βασιλείς. Μη άπτεστε των Χριστών και εν τις προφήτες μου μη πονηρεύεστε. Και εκάλεσε λοιμόν επί την γην, παν στήριγμα άρτου συνέτριψε. Απέστειλεν έμπροσθεν αυτών άνθρωπον, εις δούλων επράθη Ιωσήφ. Εταπείνωσαν εμπέδες τους πόδας αυτού, σίδηρον δήλθεν η ψυχή αυτού, μέχρι του ελθύν το λόγον αυτού. Το λόγιο του Κυρίου επίρωσεν αυτόν. Απέστειλε βασιλεύς και έλυσεν αυτόν, άρχον λαού και αφήκεν αυτόν. Κατέστησεν αυτόν Κύριον του οίκου αυτού και άρχοντα πάσης της κτίσεως αυτού. Του παιδεύσε τους άρχοντας αυτού ως εαυτόν και τους πρεσβυτέρους αυτού σοφίσε. Και εισήλθεν Ισραήλ εις Αίγυπτο και Ιακώβ παρόκησεν εν γη Χαμ. Και ύφξησε τον λαόν αυτού σφόδρα και κρατέωσεν αυτόν υπέρ τους εχθρούς αυτού. Μετέστρεψε την καρδίαν αυτού, του μισήσε τον λαόν αυτού. Του δολιούστε εν της δούλης αυτού. Εξαπέστειλε Μωυσήν τον δούλον αυτού, Ααρών ον εξελέξατο εαυτό. Έθετο εν αυτής τους λόγους των σημείων αυτού και των τεράτων αυτού εν γη Χαμ. Εξαπέστειλε σκότος και σκότασε ότι παρεπίκραναν τους λόγους αυτού. Μετέστρεψε τα ύδατα αυτών εις αίμα και απέκτηνε τους ηχθείας αυτών. Εξήρψεν η γη αυτών βατράχους εν της ταμιείς των βασιλέων αυτών. Είπε και ήλθε κοινόμια και σκνήπες εν πάση της ορίης αυτών. Έθετο τας βροχάς αυτών χάλαζαν. Πύρκα τα φλέγον εν τη γη αυτών. Και επάταξε τα σαμπέλους αυτών και τα σικάς αυτών. Και συνέτριψε παν ξύλων ορίου αυτών. Είπε και ήλθε να κρίς και βρούχος. Ούκ είναι αριθμός. Και κατέφαγε πάντα χόρτων εν τη γη αυτών. Και κατέφαγε πάντα των καρπών της γης αυτών. Και επάταξε παν πρωτότοκον εν τη γη αυτών, απαρχήν παντός πόνου αυτών. Και εξήγαγεν αυτούς εν αργυρίο και χρυσίο, και και ούκ είναι εν τες φυλές αυτών ο ασθενών. Εφράνθη Αίγυπτος εν διεξόδου αυτών, ότι επέπεσαν ο φόβος αυτών από αυτούς. Διεπέτασε νεφέλην η σκέπην αυτής και πύρ του φωτισμού αυτής τη νύκτα. Ήτησαν και ήλθεν ορτιγομήτρα και άρτων ουρανού ενέπλησεν αυτούς. Διέριξε πέτραν και ερείησαν ύδατα, επορεύθησαν έναν ίδρυς ποταμί, ότι εμνήστη του λόγου του Αγίου αυτού, του προς Αβραάμ των δούλων αυτού, και εξήγαγε τον λαόν αυτού εν αγαλιάσει και τους εκλεκτούς αυτού εν εφροσύνη, και έδωκεν αυτής χώρας εθνών και πόνους λαών κατεκληρονόμησαν, όπως αμφυλάξωση τα δικαιώματα αυτού και τον νόμον αυτού εξητήσωση. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σε.
1: Κάθισμα 15. Ψαλμός 105. Εξομολογήστε το Κυρίο ότι Χριστός, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού, της λαλήσιτας δυναστείας του Κυρίου, ακουστάς ποιήσει πάσα στας ενέσεις αυτού, μακάρι φυλάσσοντες κρίσιν και ποιούντες δικαιοσύνην εν παντή καιρό. Νίστη τιμών, Κύριε, εν τη ευδοκία του λαού σου, επίσκεψε ημάς εν το σωτηρίο σου, του ειδίν εν τη Χριστότητη των εκλεκτών σου, του εφρανθήν εν τη εφροσύνη του έθνου σου, του επενίστε μετά της κληρονομία σου. Ημάρτωμεν μετά των πατέρων ημών, ηνομήσαμεν, ηδικήσαμεν. Οι πατέρες ημών εν Αιγύπτο, ου συνήκαν τα θαυμάσια σου και ου κεμνίστησαν του πλήθους του ελαίου σου, και παρεπίκραναν αναβαίνοντες εν τη ερυθρά θαλάσσα. Και έσωσεν αυτούς ένεκεν του ονόματος αυτού, του γνωρίσε την δυναστείαν αυτού, και επετίμησε τη ερυθρά θαλάσσα και εξηράνθη, και οδήγησεν αυτούς ένα βύσο ως εν ερήμο, και έσωσεν αυτούς εκ χειρός μισούντος, και ελυτρώσα το αυτούς εκ χειρός εχθρών. Εκάλυψεν είδωρ τους θλίβοντας αυτούς, εις εξ αυτών ουχ υπελήφθη, και επίστευσαν το λόγο αυτού και ήσαν την ένεσιν αυτού, ετάχυναν, επελάθοντο των έργων αυτού, ουχ υπέμειναν την βουλήν αυτού, και επεθύμησαν επιθυμίαν εν τη ερήμο, και επείρασαν τον Θεόν έναν ίδρο, και έδωκεν αυτοίς το αίτημα αυτών, και εξαπέστειλε πλεισμονήν στας ψυχάς αυτών, και παρόργησαν τον Μωυσήνε την παρεμβολή των Ααρών των Άγιων Κυρίου. Ηνύχθη η γη και κατέπειε δαθάν, και κάλυψεν επί τη συναγωγή ναυυρών, και εξεκάφθη πήρεν τη συναγωγή αυτών, φλόξ κατέφλεξεν αμαρτωλούς, και επίησαν μόσχον εν χορύβ και προσεκίνησαν το γλυπτό, και ηλάξαντο την δόξαν αυτού εν ομοιώματι μόσχου εστίοντος χόρτων, και επελάθοντο του Θεού του σώζοντος αυτούς, του ποιήσαντος μεγάλα εν Αιγύπτο, θαυμάσια εν γη Χαμ, φοβερά επί θαλάσσης ερυθράς, και είπε του εξολοθρεύσε αυτούς, ημι Μωυσής ο εκλεκτός αυτού έστι εν τη θράφση ενώπιον αυτού, του αποστρέψε τον θυμών αυτού, του μη εξολοθρεύσε αυτούς, και εξουδένωσαν γην επιθυμητήν, ουκ επίστευσαν το λόγο αυτού και γόγγισαν εν τη σκηνόμασιν αυτών, ουκ εισήκουσαν της φωνής Κυρίου και επήρε την χείραν αυτού επ' αυτούς, του καταβαλήν αυτούς εν τη ερήμο και του καταβαλήν το σπέρμα αυτών εν της έθνεση και διασκορπίσε αυτούς εν τες χώρες και ετελέστησαν το βελφεγόρ και έφαγον θυσίας νεκρών και παρόξηναν αυτών εν της επιτιδεύμασιν αυτών και επληθύνθη εν αυτής η πτώσης και έστι φινεές και εξηλάσατο και κόπασεν η θράψης. Και λογίστε αυτό εις δικαιοσύνην εις γενεάν και γενεάν έως του αιώνος, και παρόργησαν αυτόν επί ύδατος αντιλογίας, και εκακόθη Μωυσής δι' αυτούς, ότι παρεπίκραναν το πνεύμα αυτού και διέστειλεν εν τις χείλες εν αυτού. Ούκ εξολόθρευσαν τα έθνη, α είπε Κύριος αυτής, και εμίγησαν εν τις έθνεση και έμαθον τα έργα αυτών, και δούλευσαν τις γλυπτής αυτών και γεννήθη αυτής εις σκάνδαλον. Και έθισαν τους ιούς αυτών και τα στιγατέρας αυτών της δαιμονίης, και εξέχιαν αίμα αθώων, αίμα ιών αυτών και θυγατέρων, ονέθισαν τη γλυπτή Χαναάν. Και φωνοκτονήθη γη εν τη έμαση και μοιάνθια τη έργη αυτών, και πόρνευσαν εν τη επιτιδεύμαση αυτών, και οργίστη θυμό Κύριο επί των λαών αυτού, και ευδελίξατο την κληρονομία αυτού, και παρέδωκεν αυτού ει χείρα εχθρών, και κυρίευσαν αυτών οι μισούντε αυτού, και έθλιψαν αυτού οι εχθροί αυτών, και ταπεινώθησαν υπό τα σχήρα αυτών. Πλεονάκησε ρίσατο αυτού, αυτοί δε παρεπίκραναν αυτόν εν τη βουλή αυτών και ταπεινώθησαν εν τες ανομίες αυτών. Και είδε Κύριος εν το θλίβεστε αυτούς, εν το αυτόν εισακούσε της δεήσεως αυτών. Και εμνήστη της διαθήκης αυτού και μετεμελήθη κατά το πλήθος του ελαίους αυτού και έδωκεν αυτούς εις εκτιρμούς εναντίον πάντων των εχμαλωτευσάντων αυτούς, σώσον ημάς Κύριο Θεός ημών, και επισυνάγαγε ημάς εκ των εχθνών, του εξομολογήσαστε το ονόματί σου του Αγίου, του εγκαυχάστε εν τη ενέση σου. Ευλογητός Κύριος ο Θεός Ισραήλ από του αιώνος και έως του αιώνος, και ρηπάς ο λαός γέννητο γέννητο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 106. Εξομολογήστε το Κύριο ότι Χριστός, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού, υπάτωσαν οι λελιτρωμένοι υπό Κυρίου, ού σε λυτρώσατε χειρός εχθρού, και εκ των χωρών συνήγαγεν αυτούς από ανατολών και δυσμών και βορρά και θαλάσσης. Επλανήθησαν εν τη ερήμο εν γη ανίδρο, οδόν πόλεως κατοικητηρίου χεύρων, πεινώντες και διψώντες η ψυχή αυτών εν αυτής εξέλιπε, και κέκραξαν προς Κύριον εν το θλίβεστε αυτούς, και εκ των αναγκών αυτών ερήσατο αυτούς, και οδήγησαν αυτούς εις οδόν ευθείαν του πορευθύνες πόλην κατοικητηρίου. Εξομολογησάστοσαν το Κυρίο τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού της υγής των ανθρώπων, ότι εχόρτασε ψυχήν κενήν και ψυχήν πεινώσαν, ενέπλησεν αγαθών, καθημένους εν σκότη και σκιά θανάτου, πεπαιδημένους εν πτωχία και σιδήρο, ότι παρεπίκραναν τα λόγια του Θεού και την βουλή του υψίστου παρόξηναν, και ταπεινώθηκαν κόπηση καρδία αυτών εισθένησαν και ου κίνο βοηθών. Και εκέκραξαν προς Κύριον εν το θλίβεστε αυτούς, και εκ των αναγκών αυτών έσωσεν αυτούς, και εξήγαγεν αυτούς εξ σκότους και σκιάς θανάτου, και τους δεσμούς αυτών διέριξε. Εξομολογησάστοσαν το Κυρίο τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού της υγής ανθρώπων, ότι συνέτριψε πύλας χαλκάς και μοχλούς σιδηρούς συνέθλασε, αντελάβετο αυτών εξοδού ανομίας αυτών, διαγάρτας ανομίας αυτών εταπεινώθησαν, παν βρώμα ευδελίξατο η ψυχή αυτών, και ίγγισαν έως των πυλών του θανάτου, και κέκραξαν προς Κύριον εν το θλίβεστε αυτούς, και εκ των αναγκών αυτών έσωσεν αυτούς, απέστειλε των λόγων αυτού και ιάσατο αυτούς και ερήσατο αυτούς εκ των διαφθορών αυτών. Εξομολογησάστοσαν το Κυρίο τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού της υγής των ανθρώπων, και θυσάτωσαν αυτό θυσίαν ενέσεως και εξαγγυλάτωσαν τα έργα αυτού εν αγαλιάσει. Οι καταβαίνοντες εις θάλασσαν εν πλοίης, ποιούντες εργασίαν εν είδαση πολλής. Αυτοί είδον τα έργα Κυρίου και τα θαυμάσια αυτού εν το βυθό. Είπε και έστι πνεύμα καταιγίδος, και υψώθη τα κύματα αυτής, αναβαίνουν συνέως των ουρανών και καταβαίνουν συνέως των αβύσσων. Η ψυχή αυτών εν κακής ετίκετο, εταράχθησαν, εσαλεύθησαν, όσο μεθείων και πάσα η σοφία αυτών κατεπόθη. Και εκέκραξαν προς Κύριον εν το θλίβεστε αυτούς, και εκ των αναγκών αυτών εξήγαγεν αυτούς. Και επέταξε την καταιγίδη και έστι εις άβραν και εσήγησαν τα κύματα αυτής, και φράνθησαν ότι ησύχασαν και οδήγησαν αυτούς επιλυμένα θελήματος αυτού. Εξομολογησάστοσαν το Κυρίο τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού της υγής των ανθρώπων. Υψωσάτωσαν αυτόν εν εκκλησία λαού και εν καθέδρα πρεσβυτέρων ενεσάτωσαν αυτόν. Έθετο ποταμούς εις έρημον και διεξόδους υδάτων εις δίψαν. Γιν καρποφόρων εις άλμην από κακίας των κατοικούντων εν αυτή. Έθετο έρημον εις λίμνας υδάτων και γιν άνυδρον εις διεξόδους υδάτων. Και κατόκισεν εκεί πεινώντας, και συναισθήσαν το πόλης κατοικεσίας, και έσπηραν αγρούς και εφύτευσαν αμπελώνας, και επίησαν καρπών γεννήματος, και ευλόγησαν αυτούς και επληθύνθησαν σφόδρα, και τα κτίνη αυτών ούκε σμίκρινε, και ολιγόθησαν και εκακώθησαν από θλίψεως κακών και οδύνης. Εξεχήθη εξουδένωσης επάρχοντας αυτών, και επλάνησαν αυτούς ένα βάτο και ούχοδο, και εβοήθησε πέννητη εκπτωχίας και έθετο ως πρόβατα πατριάς. Όψονται ευθύς και εφρανθίσονται, και πάσα ανομία εμφράξει το στόμα αυτής. Τι σοφός και φυλάξει ταύτα και συνήσει τα ελέη του Κυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 107. Ετοίμη η καρδία μου ο Θεός, ετοίμη η καρδία μου. Άσω με και ψαλώ εν τη δόξη μου. Εξεγέρθητη η δόξα μου, εξεγέρθητη ψαλτήριον και κιθάρα. Εξεγερθήσω με όρθρου. Εξομολογήσω με έσυ εν λαΐς Κύριε, ψαλώσει εν έθνεση. ότι μέγα επάνω των ουρανών το έλεό σου και έως των εφελών η αλήθειά σου. Υψώθητη επί τους ουρανούς ο Θεός και επί πάσαν την γην η δόξα σου, όπως αν Χριστός είναι η αγαπητή σου, σώσον τη δεξιά σου και πάκουσόν μου. Ο Θεός ελάλησεν εν το Αγίο αυτού, υψωθήσω με και διαμεριώ σήκημα και την κοιλάδα των σκηνών διαμετρήσω, εμός εστί Γαλαάδ και εμός εστί Μανασής και Εφραίμ αντίληψης της κεφαλής μου, Ιούδας βασιλεύς μου, Μωάβ λέβης της ελπίδας μου, επί την Ιδουμαίαν επιβαλώ το υπόδημά μου, εμοί αλόφιλοι πετάγησαν. Τι απάξι με εις πόλην περιοχής, ή τι οδηγήσει με έως της Ιδουμαίας, ουχή σύ ο Θεός ο αποσάμενος ημάς, και ούκ εξελεύσει ο Θεός εν τες δυνάμεις ημών. Δώσει μην βοήθειαν εκθλίψεως και ματέα σωτηρία ανθρώπου, εν το Θεό ποιήσομεν δύναμην και αυτός εξουδενώσει τους εχθρούς ημών. Ψαλμός 108. Ο Θεός, την ένεσή μου μη παρασιωπήσεις, ότι στόμα αμαρτωλού και στόμα δολίου επεμέει νύχθη, ελάλησαν κατ' εμού γλώσση, δολία και λόγης μίσους, εκύκλωσάν με και πολέμησάν με δωρεάν. Αντί του αγαπάν με διέβαλόν με εγώ δέπρωση ευχόμην, και έθεντο κατ' εμού κακά αντί αγαθών, και μίσος αντί της αγαπήσεώς μου, κατάστησον επ' αυτών αμαρτωλών, και διάβολος τί το εκ δεξιών αυτού. Εν το κρίνεστε αυτόν εξέλθη καταδεδικασμένος και η προσευχή αυτού γενέστο εις αμαρτίαν. Γεννηθήτος ανε η μέρη αυτού ολίγε και την επισκοπήν αυτού λάβει έτερος. Γεννηθήτος ανε η ή αυτού ορφανή και η γενή αυτού χείρα. Σαλευόμενη μεταναστήτος ανε η ή αυτού και επαιτησάτωσαν. Εκβληθήτος ανε εκ των οικοπαίδων αυτών. Εξερευνησάτο δανειστής πάντα όσα υπάρχει αυτό και διαρπασάτος αναλότρι τους πόνους αυτού. Μη υπαρξάτο αυτό αντιλήπτορ. Μη δε γεννηθεί το εκτήρμον της ορφανής αυτού. Γεννηθεί το τα τέκνα αυτού εις εξολόθρευσιν, εν γενεά μια εξαλειφθεί το όνομα αυτού. Αναμνηστεί η ανομία των πατέρων αυτού έναντι Κυρίου και η αμαρτία της μητρός αυτού μη εξαλειφθεί. Γεννηθεί το σαν εναντίον Κυρίου διαπαντός και εξολόθρευθεί η εγγύης των μνημόσυνων αυτών. Αθών ουκ εμνήστη ποιείς έλεος και κατεδίωξεν άνθρωπον πένιτα και πτωχών και κατανενιγμένων την καρδία του θανατώσε. Και ηγάπησε κατάραν και ήξη αυτό, και ούκη θέλησεν ευλογίαν και μακρυνθήσετε από αυτού, και ενεδίσα το κατάραν ως ημάτιον, και εισήλθεν ως ηίδωρη στα έγκατα αυτού, και ως ηέλεον εν της οστέης αυτού. Γεννηθεί το αυτό ως ημάτιον, ο περιβάλλεται, και ως ηζώνη είναι διαπαντός περιζώνεται. Τούτο το έργο των ενδιαβαλώντων με παρακυρίου και των λαλούντων πονηρά κατά της ψυχής μου. Και εσύ, Κύριε, Κύριε, ποιήσον με τεμού. Ένεκεν το όνοματό σου, τη Χριστόν του έλεό σου. Ρίσε με ότι πτωχός και πένιση μη εγώ, και η καρδία μου τετάρακτε εντός μου. Ως η σκιά εν το εκλίνε αυτήν αντανηρέθην, εξετινάχθεν ως οι ακρίδες. Τα γόνατά μου εισθένησαν από νηστείας και η σάρξ μου ηλιώθη διέλεον. Καγού εγεννήθην όνειδος αυτής, είδος αν με εσάλευσαν κεφαλάς αυτών. Βοήθησόν με, Κύριο Θεός μου, και σώσον με κατά το έλεό σου. Και γνώτωσαν ότι η χείρ σου αυτή και εσύ, Κύριε, ποιήσας αυτήν. Καταράσονται αυτοί και εσύ ευλογήσεις. Οι επανιστάμενοι μου εσχυνθήτωσαν, ο δε δούλος σου εφρανθήσεται. Ενδυσάστοσαν οι ενδιαβάλλοντες με εντροπήν και περιβαλέστοσαν ως διπλοίδα ισχύνην αυτών. Εξομολογήσω με το Κυρίως φόδρα, εν το στόματί μου και εν μέσω πολλών εν έσω αυτών, ότι παρέστη εκ δεξιών πένιτος, του σώσε εκ των καταδιωκόντων την ψυχή μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σοι.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό τη Ιερά Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
1: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού Ορθόδοξη Παρουσία στα 106 και 8 FM της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, καλησπέρα σας. Είναι η βραδινή παρέα, είναι η 75η εκπομπή. Στο μικρόφωνο και την επιμέλεια αυτής ο πατήρ Σταύρος Παπαδόπουλος. Την προηγούμενη φορά, στην προηγούμενη εκπομπή, ξεκινήσαμε και συζητήσαμε και λίγο αναλύσαμε το γεγονός, το κορυφαίο της μεταμορφώσεως του Κυρίου Ιησού Χριστού, μιας και βρισκόμαστε λίγες ημέρες μετά αυτήν την εορτή και πριν την απόδοση αυτής.
3: Είχαμε πει για τρία κύρια σημεία. Το ένα ήταν ότι η μεταμόρφωση έγινε λίγο πριν το πάθος του Κυρίου Ιησού Χριστού και τι σήμαινε αυτό και τι σημαίνει για μας. Το δεύτερο ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός μεταμορφώθη πάνω σε ένα υψηλό βουνό και τι σήμαινε και τι σημαίνει για μας αυτό. Και το τρίτο ότι έλαμψε το φως, το πρόσωπο του Κυρίου όπως ο ήλιος και τα ενδύματά του σαν το φως και τι σημαίνει αυτό για εμάς. Πάμε λίγο τώρα να δούμε άλλα 3-4 σημεία στη σημερινή εκπομπή. Έλαμψε λοιπόν το πρόσωπο του Κυρίου σαν τον ήλιο και τα ενδύματά του άστραψαν σαν το φως του ήλιου. Και λέμε μεταμόρφωση του Σωτήρος. Αυτό που εμένα μου έρχεται στο μυαλό είναι το εξής. Ας με συγχωρέσει ο Χριστός, αλλά νιώθω ότι δεν μεταμορφώθη ο Κύριος υπό την έννοια ότι ήταν κάπως και έβγαλε τα ρούχα και βάλα άλλα ρούχα και ήταν αλλιώς. Πιο πολύ για μένα αυτό που εμείς λέμε μεταμόρφωση του Σωτήρος Χριστού είναι η αποκατάσταση, η εμφανισιακή, ας το πούμε έτσι από την πλευρά των Αποστόλων και ημών των ιδίων, η εμφανισιακή αποκατάσταση του Ιησού Χριστού. Ήταν αποκατάσταση Ιησού Χριστού. Δηλαδή ο Κύριος, φορώντας το μανδύα, το χιτόνα, τα σανδάλια, δεν ξέρω τι άλλο φορούσε στην καθημερινότητα. Ήταν μέρος, η μορφή που είχε και αυτό που βλέπαν οι άνθρωποι ήταν αυτό που εκείνος είχε αποφασίσει ως μέρος της δικής του κένωσης, αυτό το κατέβασμα, αυτό το άδειασμα, τη πράξη, η ίστατη πράξη ταπείνωσης, το μεγαλείο της ταπείνωσης του Κυρίου, δεν ήταν μόνο θέμα απόφασης να περάσει το πάθος, να πιει το ποτήρι του θανάτου, κάτι το οποίο δεν δημιούργησε ποτέ ο ίδιος και δεν είχε σχέση και με αυτό το θάνατο. Ήταν όλο αυτό το πακέτο της παρουσίας του Κυρίου ανάμεσά μας, ήταν το μη κανονικό, να το πούμε έτσι, ήταν το μη συνηθισμένο. Η μορφή του Κυρίου Ιησού Χριστού στα 3-4 χρόνια που τον γνώρισαν οι άνθρωποι μετά την βάπτισή του στον Ιορδάνη ποταμό δεν ήταν το νορμάλ, να το πούμε, να το καταλάβετε. Το νορμάλ ήταν αυτό που είδε ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης στο όρο Σταβόρ. Αυτό ήταν το νορμάλ. Αυτή ήταν η παγιωμένη κατάσταση της εμφανίσεως του Ιησού Χριστού. Αυτό του αρμόζει. Έτσι, αυτό άρμοζε. Έτσι είναι ο Κύριος. Αν μας αφήσει να το δούμε σήμερα, κατά πάσα πιθανότητα θα το δούμε έτσι ή κάπως έτσι ή τόσο όσο μπορώ να το αντέξω. Αν αντέξω πάρα πολύ θα τον δω πραγματικά όπως τον είδαν οι Απόστολοι στο όρο Σταβόρ. Και άρα λοιπόν ο Κύριος δεν μεταμορφώθη, ο Κύριος αποφάσισε να αποκαταστήσει έστω για τις λίγες στιγμές εκείνες στα μάτια των Αποστόλων τη μορφή του, για να δουν οι Απόστολοι ποιος πραγματικά είναι ο Κύριος. Μετά έρθε η μεταμόρφωση, είναι ίσως το ανάποδο, εντάξει, το αξιοπρόσεκτο και άξιο να αναρωτηθούμε πραγματικά ποιο είναι το κατέβασμα του Κύριου, πόσο κατέβηκε, από πού κατέβηκε, λάμπει περισσότερο από τον ήλιο και μετά από λίγες στιγμές ο ίδιος άνδρας μπροστά μας με το γενάκι του, με το μαλλί του, με το μανδύα του, τον σκονισμένο από τα χώματα του Θαβορίου όρους, με τα σανδάλια του, με. Άρα λοιπόν οι τρεις Απόστολοι εκείνη τη στιγμή είδαν τον Κύριο να έχει αποκατασταθεί, να εμφανίζεται στην πραγματική του διάσταση. Άρα λοιπόν και το γεγονός της μεταμορφώσεως για μας τους ιδίους σήμερα και για όλους τους ανθρώπους που προηγήθηκαν και που θα έρθουν. Είναι ένα γεγονός υπέρβασης. Αυτό που ο Κύριος λέει, λέει ότι εγώ σας ζητάω να ζήσετε εν εμή τη ζωή σας και σας λέω ότι αυτό θα έχει απτά αποτελέσματα. Θα το δείτε στη ζωή σας χαρακτηριστικά, τη μεταμόρφωσή σας θα την δείτε και θα δείτε ότι θα μεταμορφωθείτε σε μια κατάσταση που θα είναι εντελώς παρόμοια με αυτή που είχε ο Αδάμ και η Εύα προτού πέσουν, προτού φύγουν από τον Παράδεισο. Διότι αυτή η κατάσταση είναι αυτό για το οποίο ήρθατε σε αυτή τη γη. Αυτός ο προορισμός αποτελεί τον στόχο. Εγώ γι' αυτό ήρθα στην γη και θυσιάστηκα, για να σας ξανατραβήξω πίσω εκεί όπου ανήκετε. Να πάτε στην πραγματική σας πατρίδα πίσω. Άρα λοιπόν η μεταμόρφωση του Κυρίου δεν ήταν μία πράξη μόνο για να δουν οι Απόστολοι και εμείς τι εστί Ιησούς Χριστός. Είναι και ένα μήνυμα ότι εγώ ήρθα για να μεταμορφωθείτε από μένα φυσικά, αλλά να το θέλετε να αγωνιστείτε και εγώ θα σας μεταμορφώσω, αλλά στην ουσία θα σας αποκαταστήσω σε αυτό στο οποίο πραγματικά ανήκετε. Και άρα λοιπόν, όταν μιλάμε για αρχή μετανοίας, όταν μιλάμε για εν Χριστώ ζωή, όταν μιλάμε για άσκηση, για νύψη, για τελειωτικό προορισμό, για αγιότητα και ούτω καθεξής, μιλάμε για μεταμόρφωση, μιλάμε για μεταμορφώσεις. Ποια μετάνοια δεν έχει μεταμόρφωση? Πώς μπορεί κανείς να γνωρίζει ότι ζει μετά εν μετανοία όταν δεν έχει μεταμορφώσεις? Δεν είναι δυνατόν. Είναι αυτό το πνευματικό ανέβασμα που είχαμε πει στην προηγούμενη εκπομπή μας. Άρα λοιπόν η μεταμόρφωση είναι κεφάλαιο μέγα για τη ζωή μας και απαραίτητο, και χωρίς αυτή τη μεταμόρφωση δεν μπορούμε να λέμε ότι πλησιάζουμε με τη χάρη του Θεού πάντοτε στα λιμέρια εκείνα τα πνευματικά που πρέπει να είμαστε. Έτσι λοιπόν ο Κύριος στη δική μου τη συνείδηση μεταμορφώνεται μένα, αλλά στην ουσία αποκαθίσταται η εικόνα του στην πραγματική εικόνα, σε αυτό που πραγματικά είναι. Το δεύτερο για σήμερα: εμφανίζεται ο Μωυσής και ο Ηλίας. Ο Μωυσής έχει ένα όνομα το οποίο συνδέεται με τον νόμο, την πεντάτευχο, την Τωρά που λένε οι Ιουδαίοι. Ο Ηλίας ένας από τους κορυφαίους των προφητών. Και γιατί εμφανίζεται ο Μωυσής με τον Ηλία? Πρώτον, διότι ο Κύριος, σαν να λέει στους τρεις Αποστόλους, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη και σε όλους εμάς, ότι ιδού νόμος και προφήτε στο πρόσωπό μου επιβεβαιώθηκαν. Νόμος και προφήτες στο πρόσωπό μου εκπληρώνονται. Νόμος και προφήτες, το θεμέλιον από εκεί και ύστερα χτίζω. Και όπως λέει και η φωνή που ακούστηκε από την Εφέλη που ήρθε και τους σκέπασε, αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός, ενώ ευδόκησα, αυτού ακούεται. Άρα λοιπόν οι Απόστολοι, οι οποίοι ήταν στο ιστορικό και χρονικό μετέχμιο μεταξύ του κόσμου της Παλαιάς Διαθήκης και του κόσμου της Καινής που έρχονταν εκείνη την ώρα, έπρεπε να συνειδητοποιήσουν ότι ό,τι ξέραν από πριν και πως είχαν γαλουχηθεί από πριν, αλλά και όλοι οι άνθρωποι και όλα τα πλήθη τα οποία, των ανθρώπων, τα οποία έπρεπε μετά να διδάξουν αυτοί, ότι έπρεπε να κάνουν αυτή την υπέρβαση και να βεβαιωθούν ότι, ξέρετε, ναι, έχουμε τα θεμέλια, έχουμε τον νόμο και τους προφήτες, αλλά αυτά τα θεμέλια, ενώ είναι σημαντικά και χωρίς αυτά είναι μη ολοκληρωμένο το κτίριο εκείνο που πρέπει να χτίσουμε μες στις ψυχές μας, αλλά από εκεί και ύστερα, από εκεί και ύστερα, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός ήρθε και ενισχύει τα θεμέλια, δίνει μια νέα διάσταση στα θεμέλια βάζοντας το σώμα του και το αίμα του, και από εκεί και πέρα χτίζει ο Χριστός. Ο Χριστός χτίζει και αυτόν να ακούμε. Δεύτερον, ο Μωυσής και ο Ηλίας τι εκπροσωπούνε? Ο μεν Μωυσής απέθανε. Πού είναι? Πού είναι ο τάφος του? Κανείς δεν ξέρει. Ούτε και οι Ιουδαίοι ξέρουν. Δεν ξέρει κανένας πού είναι το σώμα του Μωυσή. Ποιος βέβαια πέθανε. Ο Ηλίας, πού είναι ο Ηλίας? Δεν πέθανε. Ο Ηλίας ανέβηκε στους ουρανούς και είναι ζωντανός. Πού είναι? Κανείς δεν ξέρει. Είναι ανάμεσά μας? Κανείς δεν ξέρει. Είναι με κάποια μορφή? Τον είδαμε κάποιοι από εμάς? Θα τον δούμε και δεν θα ξέρουμε ότι είναι ο Ηλίας? Κανείς δεν ξέρει. Πάντως ο Μωυσής πέθανε, ο Ηλίας δεν πέθανε. Άρα λοιπόν αυτές οι δύο φοβερές μορφές της Παλαιάς Διαθήκης είναι εκείνες οι οποίες στέκονται ενώπιον του Κυρίου, και ο ένας συνδέεται με το γεγονός των και κοιμημένων εν Κυρίω ανθρώπων, και ο άλλος συνδέεται με το γεγονός της αιωνίου ζωής. Έτσι. Άρα θάνατος και ζωή είναι αυτά στα οποία είναι ηγεμόνας ο Ιησούς Χριστός, και στο θάνατο και στην ζωή. Τρίτον, τι κοινό έχει ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο Μωυσής και ο Ηλίας? Έχουν ένα κοινό το οποίο δεν έχει κανένας άλλος από όλες τις διηγήσεις της Αγίας Γραφής, αν δεν κάνω λάθος. Το κοινό είναι ότι και οι τρεις είναι οι μόνοι που αναφέρονται οι οποίοι νίστεψαν 40 μέρες, και ο Μωυσής και ο Ηλίας. Άρα λοιπόν, ναι, το να λέμε ότι άνευ Ιησού Χριστού τίποτα είναι σωστό, απ' την άλλη όμως το να συνδράμουμε κι εμείς στο έργο του Θεού με το να θέλουμε, και το να θέλουμε να προσπαθήσουμε και το να προσπαθούμε και να αγωνιζόμαστε, είναι και αυτό πολύ σπουδαίο. Και ο Μωυσής και ο Ηλίας ήταν αγωνιστές. Δεν φοβήθηκαν, και παραφοβήθηκαν στη ζωή τους, και τρόμαξαν και κρύφτηκαν και παρακάλεσαν τον Θεό να μην σηκώσουν το φορτίο που τους έδινε ο Θεός. Κι όμως όταν ο Κύριος είπε θα το σηκώσετε, το σήκωσαν και με το παραπάνω. Ο Μωυσής έκανε τα λαθάκια του, και απλά η τιμωρία του ήταν τιμωρία. Και για μας το έκανε ο Θεός, για να δούμε εμείς κάποια πράγματα. Η επίπληξη ήταν ότι θα τη δεις τη γη από μακριά, αλλά δεν θα πατήσεις αυτήν. Ο Ηλίας και αυτός, σαν μικρό πουλάκι φοβισμένο, ξαφανίστηκε πάνω στα βουνά γιατί έτρεμε την Ιεζάβελ. Άνθρωποι ήτανε. Πέραν όλων και όλων των θαυμάτων που κάνανε και ποιήσαν και τις πίστες που είχαν, ήταν άνθρωποι. Όμως ήταν τρομεροί αγωνιστές. Και αυτό φάνηκε. Δόθηκε από τον Θεό η χάρις το να μην φάνε και να μην πιούν 40 μέρες. Γιατί μόνος το άνθρωπος δεν μπορεί να το κάνει. Όμως θέλανε να το κάνουν. Θα μπορούσαν να το είχαν διακόψει από μόνοι τους αυτό και να πούνε, όχι, δεν πειράζει. Α, είδα εκεί μακριά ένα πιάτο με ένα ωραίο φαΐ, θα πάω να το φάω, πεινάω. Δεν ήταν έτσι, ούτε ο Μωυσής ούτε ο Ηλίας. Τώρα βλέπουμε ότι ο Κύριος συνομιλεί με αυτούς τους δύο προφήτες. Είδαμε τα τρία σημεία του γιατί με αυτούς τους δύο προφήτες. Και για να δούμε όμως λίγο τι λέει η διήγηση του Ευαγγελίου για αυτό το γεγονός, ότι συνομιλούσαν μαζί του οι δύο προφήτες, και σε άλλη διήγηση στην Καινή Διαθήκη λέει ότι συνομιλούσαν μαζί του για τα, για αυτά που γίνονται και αυτά που θα γίνουν. Άρα λοιπόν ο Ιησούς Χριστός ενώπιον των τριών μαθητών λέει στον Μωυσή και στον Ηλία τι θα γίνει. Αυτό μου θυμίζει μια φράση από τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, ότι ο Κύριος, ο Θεός, δεν κάνει τίποτα χωρίς να το πει πρώτα στους προφήτες του. Αυτό υπάρχει στην Παλαιά Διαθήκη. Άρα λοιπόν ένας όντως προφήτης ή μία όντως προφήτης, προφήτηδα, δεν είναι κάτι το αμεληταίο. Αν βγουν 10 που πούνε ότι ξέρεις, με φώτισε ο Θεός και θα γίνει τούτο, υπάρχει σοβαρή περίπτωση ένας ή μία εκ των 10 να είναι όντως φωτισμένος από τον Θεό ή φωτισμένη από τον Θεό και να σου λέει προσέξτε, αν δεν αλλάξουμε θα γίνει τούτο ή εκείνο ή τ' άλλο. Το να πούμε όχ μωρέ, α βγήκε γι' αυτός, βγήκε αυτή σαν όλους τους άλλους και να τους διαγράψουμε όλους, είναι λίγο επικίνδυνο. Ούτε και το να αποδεχθούμε όλους, αν έρθουν 2 και μας πούνε σε κοντινό χρονικό διάστημα σε λίγο θα γίνει τούτο, και έρθει ο άλλος και πει σε λίγο θα γίνει κάτι άλλο άσχετο με το τύπο πρώτος, σίγουρα κάπου εκεί λες τώρα δεν μπορεί το Πνεύμα το Άγιο από εβδομάδα σε εβδομάδα να αλλάζει γνώμη, έτσι. Άρα ή και, οι δύο είναι για να μην τους ακούς ή ένας από τους δύο, λέει αλήθεια. Λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν πόσο επαληθεύονται όλα τα λόγια της Παλαιάς Διαθήκης στην ζωή του Κυρίου Ιησού Χριστού, διότι όπως είπαμε νόμος και προφήτε εκπληρώνεται στο πρόσωπό του, άρα και όλη η Παλαιά Διαθήκη εκπληρώνεται στο πρόσωπό του, και άρα όλα τα οποία γράφησαν στην Παλαιά Διαθήκη δεν πλησιάζουν, επαληθεύονται, ενισχύονται, υπογραμμίζονται από τα γενόμενα τα οποία Απόστολοι είδανε μπροστά στα μάτια τους. Και αυτό που ίσως ήξεραν κάποιοι εκ των Αποστόλων, οι πιο διαβασμένοι, οι πιο ψαγμένοι, ότι εγώ δεν θα κάνω τίποτα πριν πω το πώς στους προφήτες μου, το είδαν με τα ίδια στα μάτια. Για να έχουν πίστη ότι ναι, εγώ πλέον με το σώμα μου και το αίμα μου, σε λίγο καιρό που θα χύσω, θα είμαι εγώ αυτός που θα ιδρύσω την Εκκλησία επί γης, και θα είμαι εγώ αυτός τον οποίο πρέπει να ακούτε και θα είμαι εγώ το θεμέλιο, πλην όμως δεν θέλω εσείς να κάνετε πέρα τον νόμο και τους προφήτες και εν ονόματι μόνο του δικού μου ονόματος και μόνο στο όνομά μου και μόνο επειδή θα λέτε ότι γνώρισα τον Ιησού Χριστό, δεν έχω ανάγκη τίποτα άλλο. Θα τα δώσετε με όλα μια κλωτσιά και θα τα κάψετε τα βιβλία και θα πείτε δεν έχω ανάγκη τώρα ούτε τον νόμο τους προφήτες. Όχι. Και τον νόμο έχουμε ανάγκη και τους προφήτες έχουμε ανάγκη. Απλά ήρθε ο Κύριος Ιησούς Χριστός και βάζει τα πράγματα στην εντελώς κατά πόλη την έννοια σωστή τους διάσταση. Άσχετα αν εμείς την καταλαβαίνουμε, δεν την καταλαβαίνουμε. Όταν λέει ο Κύριος δεν θέλω να χαράζετε τα σώματά σας με σημάδια, δεν θέλω να κάνετε τατουάζ, λέει ο άλλος, είναι κακό πάτερ να κάνω τατουάζ, μα σου λέει ο Θεός δεν θέλω να κάνεις τατουάζ. Μα γιατί? Γιατί γάτα έχει ένα αυτή. Τι θα πει γιατί? Δηλαδή ρωτάς τον άλλον, του λες ξέρω εγώ μη βάζει το γιο στην πρίζα, άμα σε πει γιατί, τι να τον πεις τώρα αυτόν τον άνθρωπο, τι να του εξηγήσεις, τι να σου πω, μου το είπε ο ηλεκτρολόγος, του λες. Δεν μπορείς να ξεκινήσεις κουβέντα με τον άλλον όταν σου λέει, του λες, ο Θεός είπε, μην κάνετε τούτο. Και ο άλλος, γιατί? Εντάξει, κάνε ό,τι θες. Άρα λοιπόν, έρχεται ο Θεός και μας λέει, η Παλαιά Διαθήκη ισχύει, το ότι εκπληρώνεται στο πρόσωπό μου, δεν καταργείται. Έτσι, δεν καταργείται. Και αυτό ήταν ξεκάθαρο μήνυμα και στους Ιουδαίους και σε όλο τον κόσμο, ιδίως στον υπόλοιπο κόσμο, ιδίως στους εθνικούς, ότι ξέρετε, δεν θα έχετε δικαίωμα. Εγώ δεν ήρθα εδώ για να πείτε δεν έχω ανάγκη Παλαιάς Διαθήκης, τέρμα. Και εκεί είναι που την έχουν πατήσει την μπανανόφλουδα πάρα πολύ των χριστιανών της Δύσης, εκείνη που το έχουν χάσει. Διότι και στον τρόπο που λατρεύουν τον Θεό, στη λατρεία τους, και στα πιστεύω τους, έχουν πραγματικά χάσει ουσιαστικά την ισορροπία μεταξύ Παλαιάς και Καινής Διαθήκης. Πάμε παρακάτω. Να δούμε τι άλλο μπορούμε να εξάγουμε από το γεγονός αυτό το κομβικό στη ζωή του Κυρίου, τη μεταμόρφωσή του. Λέει ο Πέτρος, Κύριε, καλόν είναι, λέει, να μείνουμε νόδε, να μείνουμε εδώ και να κάνουμε και σας κάνουμε και σκηνές. Μια για σένα, μια για τον Μωσή και μια για τον Ηλία. Λοιπόν, με το σημερινό μυαλό ο αναγνώστης και γνωρίζοντας λίγο τις διηγήσεις όλης της ζωής του Κυρίου και έχοντας μια εμπειρία Θεού, γελάει. Δεν γελάει κακοπροαίρετα, αλλά γελάει. Σαν να λέει, τι ανοείς εσύ, δεν λες ρε Απόστολε εκεί πέρα, τι έβγαλες από το μυαλό σου. Ένιωσες λοιπόν αυτή την πληρότητα μες στην ψυχή σου, εξαιτίας λοιπόν του φωτός, του ακτίστου, και είδες με τα μάτια σου αυτούς τους οποίους είχες ακούσει και αυτές τις μορφές που είχες πλάσει μες στη φαντασία σου ως τις πιο σπουδαίες μορφές της παράδοσής σου, της ιστορικότητας του γένους σου, και τους βλέπεις μπροστά σου και προφανώς τα έχεις χάσει. Έτσι και σε άλλες διηγήσεις του της μεταμορφώσεις στα άλλα Ευαγγέλια λέει, δεν ξέραν τι λέγανε, τα χάσανε. Και πως είναι ένα μικρό παιδί το οποίο λέει σαν χλαμάρες από τη χαρά του, και καταλαβαίνεις πολλές φορές ένα μικρό παιδί ότι είναι πολύ χαρούμενο από τις βλακίες που λέει, ασταμάτητες, και γελάς μετά, γιατί μόνο αυτό μπορεί να προκαλέσει ένα γέλιο ωραίο, πηγαίο. Λοιπόν, γιατί καταλαβαίνεις το παιδί χαίρεται και δεν ξέρει τι λέει. Δεν είναι λογικά αυτά που λέει. Λοιπόν, έτσι και ο Πέτρος από τη χαρά του, καφενός μεν για αυτό που ένιωθε, και αφετέρου διότι διεπίστωσε ο Πέτρος ένα ρηπείο φθαλμού, τι είχε και τι έχει, τι ζούσε και τι ζει. Πώς ένας τέτοιος άνθρωπος, αν για παράδειγμα ζήσει κάτι παρόμοιο σήμερα, μπορεί όταν αυτό το όραμα θα φύγει από μπροστά του, πώς αυτός ο άνθρωπος εύκολα μπορεί να επανέλθει σε αυτό που ήταν? Μπορεί αυτός ο άνθρωπος ελαφρά την καρδία να επανέλθει στην πρώτερη του κατάσταση, να εκτιμάει αυτά που εκτιμούσε στον ίδιο βαθμό, ή να εκτιμάει όλα τα οποία εκτιμούσε και να μην κάνει πέρα κάποια πράγματα και να μην αρχίσει να θεωρεί μάταια και επιβλαβή, όχι απλά μάταια, πολλά πράγματα? Έτσι λοιπόν ο Πέτρος και άλλοι μαθηταί δύο, σαν μικρά παιδιά άρχισαν τα χαζά, τις ανοησίες, από τον ενθουσιασμό τους, από την πληρότητα στην ψυχή τους. Έτσι είναι και ο άνθρωπος. Και κάτι, όταν γνωρίζει τον Χριστό, έχει κάτι μεταξύ ενθουσιασμού, έρωτα, φόβου, ένα έτσι μπεν μίξ, μια κατάσταση λίγο σαλάτα. Τα έχει όλα αυτά μέσα του. Και το ξέρει ο Κύριος, γιατί έτσι λειτουργούμε. Η μεταπτωτική μας κατάσταση αυτό, αυτές τις εκφάνσεις έχει σε αυτές τις περιπτώσεις. Και το ξέρει ο Κύριος και περιμένει. Γι' αυτό μας δίνει χρόνια πολλά να συνειδητοποιήσουμε κάποια πράγματα και να τα κάνουμε πράξη. Έτσι λοιπόν, όταν κανείς πρωτοδεί τον Χριστό στη ζωή του ή και κάθε φορά που έχει μια σπουδαία εμφάνιση της χάριτος του Θεού με τον έναν ή τον άλλον τρόπο στον καθένα και στην κάθε μια πως αρμόζει, έχει αυτή την χαρά την παιδική, αυτή που τον κάνει να είναι ανώριμος σαν μικρό παιδί. Αυτός ο άνθρωπος ο οποίος ζει τον Χριστό είναι αυτός ο οποίος στην παρέα μια μέρα μετά από αυτό που έζησε θα πει στους φίλους του, παιδιά, υπάρχει Θεός. Και μπορεί οι φίλοι του κολλητή να τον κοροϊδεύουν, να τον πειράζουν. Άντε ρε παπάδες, έτσι και ποιος θέας αυτά και τι Ευαγγέλιο. Και αυτός να λέει, όχι, έτσι, έτσι. Και να λέει ο φίλος του, α, χάζω είσαι ρε, χάζεψες, τι έπαθες. Όχι, για να μην τον νοιάζει καν, δηλαδή να είναι μωρός για τους ανθρώπους. Χαζός, χαζούλης. Και αυτός να ζει αυτό το πράγμα. Και να αρχίσει να σκέφτεται με το μυαλό του και αυτό και εκείνο και θέλω και αυτό και τι να κάνω τώρα για να μην φύγει ο Θεός. Και απλά ο Θεός ξέρει, βλέπει, καταλαβαίνει τον ενθουσιασμό. Το ήξερε και από πριν. Και γελάει. Τον στρώνει σιγά σιγά τον άνθρωπο. Τον βάζει στην παλέστρα την πνευματική σιγά σιγά και ο άνθρωπος σβήνει αυτά τα αρχικά τα ξεσπάσματα και ομαλοποιείται μέσα του η κατάσταση. Όχι ότι δεν χαίρεται, όχι ότι δεν συγκινείται αν αργότερα στα επόμενα χρόνια σύσει πράγματα, αλλά τα αντιμετωπίζει αλλιώς, αναρωτιέται για πράγματα αλλιώς. Έτσι λοιπόν οι Απόστολοι μας, οι πατέρες μας, αυτοί που πρεσβεύουν για εμάς στον Κύριο, σαν μικρά παιδιά, σάλεψαν, τα χάσαν και είχαν αυτό που έχει ο καθένας ο οποίος έχει μια σπουδαία εμπειρία Θεού κάπου στη ζωή του, αναπάντεχα, απρόσμενα, έχει ένα συνδυασμό από συναισθήματα και φόβο και δέος και ενθουσιασμό και η φαντασία μπλέκεται εκεί μέσα. Και μέσα σε όλα αυτά θα δεις και τον διάβολο να προσπαθεί να επιβουλευτεί όλη αυτή την κατάσταση και να ρίξει μέσα στην ψυχή του ανθρώπου κάποια δικά του σπόρια, μπας και χαλάσει το όλο κλίμα και την όλη έτσι φόρτιση που έχει η ψυχή εκείνη την ώρα. Έτσι λοιπόν έρχεται η Νεφέλη, σκεπάζει την κορυφή και ακούγεται από την Νεφέλη, αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός. Αυτόν ακούτε. Και εκεί φοβήθηκαν οι Απόστολοι. Και ο Κύριος, αφού χάθηκε η Νεφέλη, τους αγγίζει και τους λέει, μη φοβάστε, βρε. Σηκωθείτε τώρα. Αυτό ακούετε. Τον Κύριο να ακούμε. Εμείς ακούμε χωρίς να έχω τίποτα με όλους τους ιεροκήρυκες του Λόγου του Θεού, ακούμε όποιον θέλετε στο διαδίκτυο, όποιον θέλετε, όποιο όνομα θέλετε, γιατί πολλοί εκ των ιεροκηρύκων που είναι και φέρουν σχήματα ιερατικά, αρχιερατικά, σχήμα μοναχού ή μοναχής, πολλοί από αυτούς έχουν πολύ πλούσιο υλικό με πάρα πολλά πράγματα που λένε και είπαν. Αρκετοί από αυτούς θέλω να πιστεύω καλοπροαίρετα. Ξέρω ότι κάποιοι δεν το είπαν καλοπροαίρετα, δεν τα είπαν καλοπροαίρετα τα πράγματα. Αρκετοί από αυτούς υπέπεσαν σε σοβαρά σφάλματα από αυτά που είπαν, σε αυτά που είπαν. Είδαμε αρχιερείς στην διάρκεια του COVID να λένε ανυπόστατα πράγματα, αθεολόγητα πράγματα. Βλέπουμε και σήμερα αρχιερείς στα θέματα της ομοφιλοφιλίας, στα θέματα του παγανισμού και της μαγείας να λένε αθεολόγητα πράγματα. Βλέπουμε μοναχούς και συνταξιούχους ιερείς τα τελευταία χρόνια να εστιάζουν την προσοχή τους συνεχώς σε οτιδήποτε κακό και σχεδόν ποτέ σε τίποτα καλό. Λες και το να αποφύγεις το κακό είναι από μόνο του αυθύπαρκτα ο σκοπός, το μέσον και ο τρόπος. Δεν υπάρχει περίπτωση να αποφύγει κανείς το κακό αν δεν βάλει πλήρως τον Χριστό στην καρδιά του με τη συνεργεία του Χριστού. Διότι πάρα πολύ απλά, αγαπητοί μου αδελφοί και ακροατές και ακροάτριες, όταν ο Κύριος στο βιβλίο της Αποκαλύψεως περιγράφει τα θηρία τα διάφορα, άλλο από την Άβυσσο, άλλο από τη θάλασσα κτλ., ότι έχουν πολλά κεφάλια και πολλά στέματα και πολλά διαδήματα και στόματα κτλ., συμβολίζει ένα πράγμα, ότι αν έχεις πολλά παράθυρα ανοιχτά και κλείσεις ένα, πάλι θα μπει ο αέρας, θα στο κάνει το σπίτι χάλια. Αν κλείσεις δύο, πάλι θα μπει. Αν έχεις 10 παράθυρα ανοιχτά, πρέπει να κλείσεις και τα 10, για να λες ok, δεν θα μπει ο αέρας στο σπίτι μου, δεν θα φέρει σκουπίδια, δεν θα φέρει βρωμιά. Αν έχεις ένα τέρας μπροστά σου με 10 κεφάλια και λες με ενοχλεί αυτό το τέρας, δεν θέλω να είναι μπροστά μου, θέλω να το ξεδετερώσω, κόψε ένα κεφάλι. Okay, υπάρχουν άλλα 9. Κόψε και δεύτερο. Ναι, αλλά υπάρχουν άλλα 8. Κόβεις 9 και μένει 1 και λες ουφ, εντάξει είμαστε. Μα αυτό το 1 θα σε δαγκώσει, θα σε σκοτώσει, θα σου κάνει ζημιά. Πρέπει να κόψεις και τα 10. Πώς θα γίνει να κόψεις και τα 10? Γίνεται να κόψουν και τα 10 κεφάλια? Ποιος είσαι ρε και θα κόψεις και 10 κεφάλια? Και αν είναι συμβολικά τα νούμερα της Αποκαλύψεως, ο διάβολος δεν θα βρει άλλα 10 να σε κάνει τη ζημιά. Καταλάβατε? Έχει γεμίσει το διαδίκτυο κυρίως με ανθρώπους οι οποίοι κατά αυτούς καλοπροαίρετα λένε ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, πληθώρα πληροφοριών και ώρες ατελείωτες από χρόνο, βίντεο, ομιλιών κτλ. Πώς να ζούμε, πώς να καταλαβαίνουμε τούτο, πώς να καταλαβαίνουμε τ' άλλο. Και έρχεται η νεφέλη πάνω στο όρο Σταβόρ και λέει στους Αποστόλους, αυτού ακούετε, τον Χριστό θα ακούτε. Μα είναι δύσκολο τώρα το να ακούσω τον Πάτερ Ευάγγελο ή τον Μητροπολίτη Λεμεσού ή τον Γέροντα Νίκονα ή τον Πατέρα Γιώργιο από την Προβάτα ή το Σάββατον ένα το Σάββατον άλλον ή τον Πατέρα Θεόδωρο το Ζήση ή ποιοι άλλοι και αγιορείτες πατέρες που μιλάνε και τώρα υπάρχουν και πάρα πολλοί Ορθόδοξοι ιερείς από την Αμερική που έχουν δικά τους κανάλια και υπάρχουν και Ρουμάνοι ιερείς οι οποίοι μιλάνε, άλλοι είναι σε μοναστήρια στη Βρετανία. Τυχαίνει. Παλιά πολύ περισσότερο, τώρα πολύ ελάχιστα, μήπως σχεδόν καθόλου. Αν δεν διαπιστώσω ότι ο τίτλος και λίγο το περιεχόμενο μιας ομιλίας μπορεί εμένα να με προάγει, να με βοηθήσει να καταλάβω κάτι που δεν καταλάβαινα, αν δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, δεν υπάρχει περίπτωση να μπω να ακούσω τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα και κανένας που μπόρεσε και κατάφερε να μου δώσει πληροφορίες περισσότερες από αυτές που μου έδωσε ο Θεός, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, όταν μου μίλησε. Και αν μαζέψω τον χρόνο που μου μίλησε, δηλαδή σε δευτερόλεπτα βάλω τι πιστεύω εγώ ότι ήταν η πληροφορία, ας πούμε, η ανταπόκριση, ας το πούμε έτσι, του Χριστού στη δική μου προσευχή, αν βάλω τον χρόνο, δεν είναι ούτε ένα λεπτό στα 55 χρόνια. Και όμως αυτό το ένα λεπτό είναι αρκετό και με βάση όλα τα βιώματα και με βάση τη γνώση, ναι, που όντως παίρνεις από την Καινή Διαθήκη, από την παράδοση της Εκκλησίας μας, είναι αρκετό το ένα λεπτό. Μπορεί, ας πούμε, ο Θεός να σου μίλησε 5 δευτερόλεπτα, 5 δευτερόλεπτα να σου βάλει στο μυαλό σου κάτι, στην καρδιά σου κάτι, να σου είπε κάτι, σου απάντησε κάτι, 5 δευτερόλεπτα. Σε 5 δευτερόλεπτα μπορείς να πεις μια φράση, για παράδειγμα. Αν αυτό έγινε 20 φορές, στη ζωή ενός ανθρώπου 50 χρονών, 25-60 δευτερόλεπτα, 60 δευτερόλεπτα ένα λεπτό, 20 φορές, δεν είναι λίγες, δεν είναι λίγες, έτσι. Μπορεί μερικοί να λέει, είπατε από μέσα, τι είναι ένα λεπτό? Όχι, ένα λεπτό είναι 60 δευτερόλεπτα. 60 δευτερόλεπτα είναι 20 κομματάκια των 5 δευτερολέπτων, 20 φράσεις, 20 φορές που μπορεί ο Χριστός να σου απάντησε. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό το ένα λεπτό

αν μπορείτε να φτάσετε στο σημείο να μην έχετε ανάγκη κανέναν από αυτούς που εμφανίζονται στα μέσα μαζικής επικοινωνίας και κοινωνικής δικτύωσης, αν φτάσετε στο σημείο να μην έχετε ανάγκη κανέναν, πνευματικά εννοώ έτσι, ανάγκη κανέναν από αυτούς που μιλάνε, γιατί σας διδάσκει ο Χριστός, τότε νομίζω ότι έχει συντελεστεί το μεγαλύτερο θαύμα της πνευματικής αναστάσεως του ανθρώπου και πραγματοποιείται η επιθυμία του Θεού Πατέρα, πραγματοποιείται αυτό που ο Θεός Πατήρ είπε πάνω στο όρο Σταβόρ στους τρεις Αποστόλους: αυτόν θα ακούτε. Όταν στην περίοδο του COVID γίνονταν πολλές συζητήσεις από πάρα πολλούς και ευρέθηκε η στιγμή που ήμουν ανάμεσα σε ανθρώπους που λέγανε πως αυτό που ζούσαμε εκείνη την εποχή είχε προϋποθεί από κάποιους γέροντες, γερόντισες, από αγίους ανθρώπους κτλ. Έλεγε ο καθένας την εμπειρία του. Σε κάποια φάση, επειδή έχουμε και ένα πειραχτικό στυλ στην ομιλία μας εμείς μερικοί, λοιπόν λέω, ωραία τα λένε όλοι αυτοί οι γεροντάδες και γνωστοί και άγνωστοι και οι Άγιοι, αλλά τώρα που τα πράγματα έχουν γίνει σοκαριστικά, διότι το να σου λέει η Εκκλησία σου δεν θα πας να κάνεις εσπερινό, είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι είναι συγκλονιστικό, έτσι, με την άσχημη την έννοια. Νομίζω ότι δεν έχουν αντιληφθεί οι αρχιερείς μας ότι θα πρέπει να ζητήσουν με δάκρυα συγγνώμη από τον Θεό για αυτό που αποφάσισαν. Δεν νομίζω ότι το έχουν καταλάβει. Και μακάρι πριν φύγουν από τη ζωή να το καταλάβουν. Λοιπόν, όταν φτάνεις σε αυτό το επίπεδο να σου λέει η δική σου εκκλησία, δεν θα πας να κάνεις εσπερινό. Δεν λέμε να ανοίξει την εκκλησία. Δεν πάμε να ανοίξει η εκκλησία να μπει κόσμος. Εσύ δεν θα πας να κάνεις εσπερινό. Νομίζω ότι αυτό λέει πολλά. Λοιπόν, τέλος πάντων, και οι εντάσεις ήταν απίστευτες, έτσι. Τα συναισθήματα ήταν απίστευτα στον κόσμο της Εκκλησίας, στους ανθρώπους. Και ξεσπάθησαν μερικοί και τα προείπε ο Άγιος και εκείνος ο Άγιος είπε και ο προφήτης τάπ και ο γέροντας είπε εκείνο και ο γέροντας είπε τάλλο. Και τους λέω λοιπόν, ωραία λέω, και πού είναι αυτοί οι γέροντες τώρα? Τώρα τους έχουμε ανάγκη. Ένας ασκητής λέει, είπε πάνω από το βουνό ότι θα γίνει τούτο και εκείνο και τ' άλλο. Λέω το ζόρι, λέω, δεν είπα το ζόρι, είπα κάτι πιο χιδαίο, αλλά δεν θέλω να το πω τώρα. Το ζόρι, λέω, το τρώω εγώ. Εγώ δηλαδή με ποια έννοια εγώ? Ο ιερεύς της ενορίας. Εγώ εκπροσωπούσα εκείνη την ώρα τους ιερείς των ενοριών. Εμείς που ερχόμαστε σε αλληλεπίδραση με τον κόσμο. Και από τη μια έχουμε τον κόσμο, ο οποίος ο μισός μας έλεγε ότι εμείς σκοτώνουμε τον κόσμο, εμείς σκοτώνουμε τους ανθρώπους. Ο άλλος μισός μας έβριζε γιατί δεν πήραμε τις χατζάρες να πάρουμε τα κεφάλια των αρχιερέων. Και είχαμε και τους αρχιερείς μας που μας λέγανε δεν θα πάτε στην εκκλησία να κάνετε εσπερινό. Δηλαδή, να γελάς ήταν, έτσι. Να γελάς, να κλαις, δεν ήξερες τι να κάνεις. Λες να τους γράψω όλους τώρα στα παλιά με τα παπούτσια. Και τους μεν που με βρίζουν ότι εγώ σκοτώνω τον κόσμο, και τους άλλους που με βρίζουν γιατί δεν παίρνουν τα κεφάλια των αρχιερέων μου, και τους αρχιερείς που με λένε να μην πάω να κάνω εσπερινό. Να τους γράψω όλους τα παλιά στα παπούτσια. Τέτοια ήταν η κατάσταση. Για πολλούς ιερείς όχι. Πολλοί ήταν εφησυχασμένοι. Πακόη, θα συμπληρώσει το πνεύμα του Άγιο. Τι είναι αυτό το πνεύμα του Άγιο, το έχουμε κάνει λάστιχο. Το έχουμε τεντώσει από εδώ, το έχουμε τεντώσει από εκεί. Τέλος πάντων, κλείνει παρένθεση. Και έχουμε λοιπόν είχαμε αυτήν την κατάσταση τότε, όπου βγήκαν και είπαν και τους λέω, πού είναι αυτοί οι γέροντες, πού είναι αυτές οι γερόντισες, αυτοί οι ασκητές? Τι βάζει ο ασκητής έναν επισκέπτη του να πάει να πει έναν άλλον, να πάει να πει έναν άλλον και να πάει να πει έναν άλλον, ο οποίος έχει κανάλι στο YouTube, να μας πει ότι ένας γέροντας ασκητής είπε ένα φίλο μου, του φίλου μου, κατέβα από το βουνό και μίλα. Έλα στην πλατεία Αριστοτέλους και

0: πες είμαι αυτό και ο Θεός μου είπε να σας πω αυτό. Τι είπα εγώ στο ένα, στον άλλο, στον τρίτο, στον τέταρτο, να πάω να γράψει ένα στο YouTube και κάθονταν σαν τι να πω τώρα, τους προσβάλλω τους ανθρώπους. Σαν τετράποδα. Πω έτσι αυτό, το είπε ο γέρον. Ρε, ποιος γέρον το είπε? Γιατί δεν ήταν το πει σε μένα ο γέρον? Ο Θεός του το είπε. Γιατί δεν μου δίνει κάτι με ο Θεός? Το ενδέκατο να μου δώσει. Πού είναι αυτοί οι άγιοι τώρα? Πουθενά. Και έλεγα λοιπόν αυτή τη διήγηση σε κάποιον και του λέω έτσι και έτσι, έγινε αυτό και αυτό. Και μου λέει, αυτοί οι άγιοι, λέει, που όντως μίλησαν για αυτά τα πράγματα και οι φωτισμένοι άνθρωποι που ακόμα δεν αγιοκατατάχθηκαν, φύγαν από τη ζωή. Δεκαετία 1990 με 2000 φύγαν από τη ζωή όλοι. Γιατί το είχαμε χαμένο εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Κοιτούσαμε τον Άγιο Πορφύριο στο στόμα, τα πει ο Άγιος Πορφύριος. Κοιτούσαμε τον Άγιο Παΐσιο στο στόμα. Κοιτούσαμε τον Άγιο Ιάκωβο τον Τζαλίκη τι θα πει στο στόμα. Κοιτούσαμε τον Πατέρα Ιωάννη τον Καλαΐδη τι θα πει στο στόμα. Κοιτούσαμε τον Φιλόθωτο Ζερβάκο τι θα πει στο στόμα. Δεν είναι έτσι. Εδώ στη δίκη της μεταμορφώσεως λέει ξεκάθαρα ο Θεός Πατήρ της Αποστόλου. Αυτού ακούετε, το γιο μου θα ακούτε. Τα συμπληρώματα, γιατί τα λόγια των υπολείπων συμπληρώματα είναι, επεξηγήσεις, ούτε καν συμπληρώματα δεν είναι, επεξηγήσεις είναι σε αυτά που ο Θεός έχει να μας πει, είναι αυτό. Αν το βλέπαμε έτσι, αυτή τη στιγμή θα είχαμε κι άλλο Παΐσιο, κι άλλο Πορφύριο, κι άλλο Ιάκωβο και άλλον Άγιο Καλλίνικο Μητροπολίτη Εδέσης και άλλες γερόντισες γαλακτίες και ούτω καθεξής και άλλη Σοφία της Κλεισούρας. Θα τους είχαμε ξανά άλλους με άλλα ονόματα. Τώρα δεν έχουμε κανένα. Γιατί ο κόσμος το είχε χαμένο και εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί κοιτούσαμε το γέροντα στο στόμα. Τίποτα άλλο. Είχαμε σταματήσει να κοιτάμε προς την κατεύθυνση του Κυρίου και κοιτούσαμε το γέροντα στο στόμα. Τι θα πει, τι θα ψηλήσει, θα βήξει, θα βήξει, θα φτερνιστεί, θα φτερνιστεί. Α, φτερνίστηκε ο γέροντας, ευλογία. Πάω κοντά, κόλλησε τίποτα. Να γεια σου κι εγώ. Και εδώ ξεκάθαρα στη διήγηση λέει ο Θεός Πατήρ, αυτόν θα ακούτε, τον Ιησού Χριστό. Όταν ο Ιησούς Χριστός έρθει και μου πει, παιδί μου, είναι η ώρα να γνωρίσω στη ζωή σου, να βάλω στη ζωή σου έναν δικό μου φωτισμένο άνθρωπο, κάτσε δίπλα του. Όταν το πει με τον τρόπο που θα γίνει, γιατί καταλαβαίνει ο άνθρωπος όταν κάτι είναι εκ Θεού, έχοντας κάποια εμπειρία, τότε ναι. Αλλά και πάλι η πράξη αυτή, να κάτσω δίπλα σε κάποιον, είναι για τη δόξα του Θεού το κάνω. Αλλά πάλι τον Χριστό θα ακούω. Εντάξει. Θα μπορούσαμε ώρες να μιλάμε. Αλλά αυτά είναι τα βασικά στοιχεία σε δύο εκπομπές που μπορέσαμε να πούμε για το γεγονός της μεταμορφώσεως του Κυρίου Ιησού Χριστού. Λοιπόν, αυτού ακούετε. Και αν 20 φορές στη ζωή σας, από 5 δευτερόλεπτα την κάθε φορά, σας μιλήσει ο Θεός, αυτό να κρατήσετε. Πάνω εκεί να χτίσετε τη ζωή σας, να αγαπήσετε τον Κύριο Ιησού Χριστό με όλη σας την ψυχή. Είναι ένας αγώνας αυτός. Δεν ολοκληρώνεται από τη μια στιγμή στην άλλη. Να συνεχίσετε συνέχεια να παρακαλάτε τον Κύριο. Αυτός είναι η αρχή. Αυτός είναι το τέλος. Αυτός είναι το μέσο. Ο δρόμος, ο σκοπός και ο τρόπος. Καλό σας βράδυ. Ήτανε στα 168 FM μια ακόμα βραδινή παρέα, το μόνο στην περιοχή ραδιόφωνο εκκλησιαστικό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδαλητής Κερεντίνης, και στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής ο πατήρ Σταύρος Παπαδόπουλος. Καλό σας βράδυ.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδαλητής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

0: Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, ότι σπάθεσή σου τα πάθη μου θεραπεύσας και τη τραύμασή σου τα τραύματά μου ιατρεύσας. Χάρισέ μη το πολλά συπτέσαντι δάκρυα κατανήξεως. Συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζώπιου σώματός σου και γλύκανόν μου την ψυχήν το σώτι μείο αίματι από της πικρίας ειν με ο αντίδικος επότησεν. Ύψωσόν μου το νουν προσέ κάτω ελκυσθέντα και ανάγαγέ με από του χάσματος της απολίας, ότι ού και έχω μετάνοιαν, ού και έχω κατάνοιξην, ού και έχω δάκρυων παρακλητικών, τα επανάγοντά με τέκνα προσιδίαν κληρονομίαν. Εσκότης με το νουν εν της βιωτικής πάθεση και ού κι ισχύω ατενήσε προσέ εν οδύνη, ού δύναμε θερμανθήνε της δάκρυση της προσέ αγάπης. Αλλά Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρησέ μη μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν σου. Χάρισέ μη την χάριν σου και ανακαίνισον εν εμήτας μορφάς της εις εικόνος. Κατέ λοιπόν σε, μη με εγκαταλείπεις. Έξελθε εις αναζήτησήν μου, επανάγαγέ με προς την ομήν σου, συναρρύθμισόν με τις προβάτης της εκλεκτής σου πείμνης και διάθρεψόν με συναυτής εκ της χλώης των θείων σου μυστηρίων. Πρεσβείες της Πανάγνου Μητρός σου και πάντων σου των Αγίων. Αμήν.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδάλητης και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

0: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτε και στον ψυχόν ημών. Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν το χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ, παρθενικόν καύχημα εξής Θεός εσαρκώθη, και πεδίο γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών, την σύν γάρ μήτραν θρόνων επίησεν και τη σύν γαστέραν, πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Την ωραιότητα της παρθενίας σου και το υπέρλαμπρον το της αγνίας σου, ο Γαβρίλ καταπλαγής ευώαση Θεοτόκε, ποιον σι εγκόμιον προς αγάγω επάξιον, τι δε ονομάσωσε, απορώ και εξίσταμε, διό ως προσετάγιν βοώσει, χαίρε και χαριτωμένη. Τι υπερμάχο στρατηγόταν η κητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, αλλώς έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανών θενεπεύθη υπήντη Θεοτόκο το χέρι. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανών θενεπεύθη υπήντη Θεοτόκο το χέρι. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανών θενεπεύθη υπήντη Θεοτόκο το χέρι. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Και συντι ασωμάτω φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεού σαρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος, του παράδοξον σου της φωνής της παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίηση, πώς λέγεις, κράζον αλληλούια. Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένο ζητούσα ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών πώς εστίτεχθη είναι δυνατόν λέξον μη. Προς είναι εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον, χαίρε κλίμαξε πουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύς προς ουρανών, χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα, χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα, χαίρετο πως μηδένα διδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογά μου και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν ειδήν άπαση της θέλουσης θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως αλληλούια. Έχουσα Θεοδόχον η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των ταύτισα σπασμών έχερε, και άλμα συνος άσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορίαν ικτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών, χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξύλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχων, λογισμών αμφιβόλων, ο Σόφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε. Μαθών δε σου τη σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκο Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμωμον εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων του ασήγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων του ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείς εγυμνώθιο άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ερεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτό βοώντες, αλληλούια. Είδων παιδες χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δώρες θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την γάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές οφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη μη ειδώτα ψάλιν, αλληλούια. Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα γάριδολα ταύτης σωτήρ, μην εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτων δεριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των οητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν. Χαίρε πύρινε στήλαι οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Μέλλοντος σημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διό περ εξεπλάγει σου την άρητον σοφίαν κράζον, αλληλούια. Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περινάφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων οι φουσκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπησης, χαίρε πολλών πτεών των συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικώσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ξένο τόκον ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου το νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός επί γης εφάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας αλληλούια. Όλος είναι εν της κάτω και τον άνω δόλος απείνω περίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ Παρθένου Θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε τον απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναφίβολων καύχημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτού αγαγούσα, χαίρε η παρθενίαν και λοχίαν ζευγνήσα, χαίρε διή σε λήθη παράβασης, χαίρε διή συνήχθη παράδεισος, χαίρε η κλείστης Χριστού βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων, κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρ ως Θεόν, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημί με συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια. Ρήτορας πολυφθόγκους ο συχθείας αφώνους ορώμεν επί σύ Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού τα μοιείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελώντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Σώσε θέλον τον κόσμο, τον όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμείν υπάρχον ως Θεός διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος. Ομοίω γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει αλληλούια. Τείχος ή των παρθένων Θεοτό και παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, εκείσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προς φωνή διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σύ γάρ ανεγέννησα στου συλληφθέντα εσχρό, χαίρε σιγάρ ενουθέτησα στου συλληφθέντα στο νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η το σπορέα τη αγνία στεκούσα. Χαίρε παστά σα σπόρου νυμφεύσεω, χαίρε πιστού κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ήμνο άπα ητάτε συνεκτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου. Εις αρίθμους γάρ τη ψάμω δά, αν προσφέρω μένση βασιλέ φάγε, ουδέν τελούμεν άξεων ον δέδοκα σημείν τη σύ βοώσιν αλληλούια. Φωτοδόχο λαμπάδα τη εν σκότη φανή, σαν ορώ με την Αγία Παρθένων, το γάρ άειλον άπτου σαφώ, οδηγεί προ γνώσιν θεϊκήν άπαντα, αυγή το νου φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοή του ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου, χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών, χαίρε της κολυμβήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κερνών αγαλίασιν, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Χάριν δούνε θελήσας ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε δια αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως αλληλούια. Ψάλλοντε σου των τόκων, ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχο ναόν Θεοτόκε. Εν τη σύ γάρικη σας γαστρή, ο συνέχων πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας του απόρθητον τείχος. Χαίρε διήσε γύρονται τρόπαια, χαίρε διήσε εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της αιμής σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρωσε κολάσος του σιβώντας αλληλούια. Τι υπερμάχος στρατηγόταν η κητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφω σύ η πόλη σου Θεοτόκε, άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λυτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
2: Κάθισμα 16. Ψαλμός 101. Είπεν ο Κύριος το Κυρίο μου, κάθω εκ δεξιών μου, έως ανθώ τους εχθρούς σου υποπόδιων των ποδών σου. Ράβδον δυνάμεως εξ αποστελήσει Κύριος εκ Σιών και κατακυρίευε εν μέσω των εχθρών σου. Μετά σου η αρχή εν ημέρα της δυνάμεώς σου, εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου. Εκ γαστρός προεοσφόρου εγέννησά σε όμως η Κύριος και ού μεταμεληθήσετε. Σι ερεύσεις τον αιώνα κατά την τάξη Μελχίσεδεκ. Κύριος εκ δεξιών σου συνέθλασεν εν ημέρα οργής αυτού βασιλής. Κρινή εν της έθνεση πληρώσει πτώματα, συνθλάσει κεφαλάς επί γης πολλών. Εκ χυμάρου εν οδοποιείται, δια τούτο υψώσει κεφαλήν. Ψαλμός 110. Εξομολογήσω μέση Κύρια εν όλη καρδία μου, εν βουλή ευθέων και συναγωγή. Μεγάλα τα έργα Κυρίου εξεζητημένα εις πάντα τα θελήματα αυτού. Εξομολόγησης και μεγαλοπρέπεια το έργο αυτού και η δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα του αιώνος. Μνήαν επί ίσατο των θαυμασίων αυτού. Ελεήμων και εκτήρμων ο Κύριος. Τροφήν έδωκε τη φοβουμένη αυτών. Μνηστήσεται εις τον αιώνα διαθήκης αυτού. Ισχύν έργων αυτού ανήγγειλε το λαό αυτού. Του δούνε αυτή η κληρονομία εθνών. Έργα χειρών αυτού αλήθεια και κρίσης. Πιστέ πάσε εντολέ αυτού εστηριγμένε εις τον αιώνα του αιώνος. Πεποιημένε εν αληθεία και ευθύτητη. Λύτρωσιν απέστειλε το λαό αυτού. Ενετήλατο εις τον αιώνα διαθήκην αυτού. Άγιον και φοβερόν το όνομα αυτού. Αρχή σοφίας φόβος Κυρίου, σύνεσης δε αγαθή, πάση της ποιούσιν αυτήν, η ένεσης αυτού μένει εις τον αιώνα του αιώνος. Ψαλμός 111. Μακάριος ανήρω φοβούμενος των Κύριων εν τες εντολές αυτού θελήσεις φόδρα. Δυνατόν εν τη γη έστε το σπέρμα αυτού, γενναία ευθέων ευλογηθήσετε. Δόξα και πλούτος εν το οίκο αυτού και η δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα του αιώνος. Εξανέτειλεν εν σκότη φως της ευθέσιν. Ελεήμων και εκτήρμων και δίκαιος, Χριστός ανήρω εκτήρων και κυχρών, οικονομήσει τους λόγους αυτού εν κρίση, ότι στον αιώνα ούσα λευθήσετε, εις μνημόσυνον αιώνιον έστε δίκαιος, από ακοής πονηρά σου φοβηθήσετε, ετοίμη η καρδία αυτού ελπίζειν επί Κύριον, εστήρικτε η καρδία αυτού μη φοβηθεί, έως σου επίδει επί τους εχθρούς αυτού, εσκόρπισεν έδωκε της πένησιν, η δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα του αιώνος. Το κέρας αυτού υψωθήσετε εν δόξη. Αμαρτωλός όψετε και οργισθήσετε. Τους οδόντας αυτού βρίξει και τακίσετε. Επιθυμία αμαρτωλού απολύτε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νύν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 112. Ενείτε παιδες Κύριον, ενείτε το όνομα Κυρίου, ή το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν και έως του αιώνος, από ανατολών ηλίου μέχρι δυσμών ενετών το όνομα Κυρίου. Υψηλός επί πάντα τα έθνη ο Κύριος, επί τους ουρανούς η δόξα αυτού. Τις ως Κύριος ο Θεός ημών, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, εν το ουρανό και εν τη γη. Ο γύρων από γης πτωχών και από κοπρίας ανυψών πένιτα, του καθίσε αυτόν με τα αρχόντων λαού αυτού, ο κατοικίζων στήραν ενίκο, μητέρα επί τέκνης εφρενωμένη. Ψαλμός 113. Εν εξόδω Ισραήλ εξ Αιγύπτου οίκου Ιακώβ εκ λαού βαρβάρου, εγεννήθη Ιουδαία αγίασμα αυτού, Ισραήλ εξουσία αυτού, η θάλασσα είδε και έφυγεν, ο Ιορδάνης εστράφιστα ο πίσω. Τα όρια σκύρτησαν ως οι κρυοί και η βουνή ως αρνία προβάτων. Τι σοι εστί θάλασσα ότι έφυγες και εσύ Ιορδάνη ότι εστράφησες τα οπίσω. Τα όρια ότι εσκυρτήσατε ως οι κρυοί και η βουνή ως αρνία προβάτων. Από προσώπου Κυρίου εσαλεύθη η γη, από προσώπου του Θεού Ιακώβ. Του στρέψαντος την πέτραν εις λίμνας υδάτων και την ακρότομον εις πηγάς υδάτων. Μίμην, Κύριε, μίμην, αλλή το ονόματί σου δώσ' δόξαν επί το ελέη σου και τη αληθεία σου. Μήποτε ύποση τα έθνη, που εστίν ο Θεός αυτόν. Ο δε Θεός ημών εν το ουρανό και εν τη γη, πάντα όσα η θέλησεν επίησε. Τα είδωλα των εθνών, αργύριων και χρυσίων, έργα χειρών ανθρώπων. Στόμα έχουσι και ούλα λύσουσιν, οφθαλμούς έχουσι και ού κόψονται. Πότα έχουσι και ού κακούσονται, ρήνας έχουσι και ού ως φρανθίσονται. Χείρας έχουσι και ού ψηλαφίσουσι, πόδας έχουσι και ού περιπατήσουσιν. Ού φωνήσουσιν εν το λάριγγι αυτών, όμοι αυτοίς γέννηντο, οι ποιούντες αυτά και πάντες οι πεπιθώτες επ' αυτοίς. 20 Ισραήλ ήλπισεν επί Κύριον, βοηθός και υπερασπιστής αυτών εστί. 20 Αρών ήλπισεν επί Κύριον, βοηθός και υπερασπιστής αυτών εστί. Οι φοβούμενοι των Κύριων ήλπισαν επί Κύριον, βοηθός και υπερασπιστής αυτών εστί. Κύριος μνηστής ημών ευλόγησεν ημάς, ευλόγησε τον οίκον Ισραήλ, ευλόγησε τον οίκον Αρών, ευλόγησε τους φοβουμένους των Κύριων, τους μικρούς μετά των μεγάλων. Προστεί Κύριος εφημάς, εφημάς και επί τους ιούς ημών. Ευλογημένοι εμείς το Κυρίο το ποιήσαντι των ουρανών και την γην. Ο ουρανός του ουρανού το Κυρίο, την δε γην έδωκε της ιής των ανθρώπων. Ούχι νεκροί ενέσους είσαι Κύριε, ουδέ πάντες οι καταβαίνοντες εις άδου. Αλλά εμείς οι ζώντες ευλογήσομεν τον Κύριον από του νυν και έως του αιώνος. Ψαλμός 114. Ηγάπησα ότι εις ακούσετε Κύριος της φωνής της δεήσεώς μου, ότι έκλεινε το ους αυτού εμή και εν τες ημέρες μου επικαλέσομε. Περιέσχω με οδύνες θανάτου, κίνδυνοι άδου εύρωσάν με, θλίψην και οδύνην εύρων, και το όνομα Κυρίου επικαλεσάμην, ο Κύριε ρίσε την ψυχήν μου. Ελεήμον ο Κύριος και δίκαιος, και ο Θεός ημών ελεεί. Φυλάσσον τα νήπια ο Κύριος, εταπεινώθην και έσωσέ με. Επίστρεψον ψυχή μου εις την ανάπαυσή σου, ότι Κύριος ευηργέτης έσε. Ότι εξήλετο η ψυχή μου εκ θανάτου, τους οφθαλμούς μου από δακρύων και τους πόδας μου από ληστήματος. Ευαρεστήσω ενώπιον Κυρίου εν χώρα ζώντων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 115. Επίστευσα διό ελάλησα εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κύριο περί πάντων όναν τα παιδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κύριο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλωσός, εγώ δούλωσός και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου. Σύθισο θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκου Κυρίου, εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Ψαλμός 116. Ενείτε τον Κύριον πάντα τα έθνη, επενέσατε αυτόν πάντες οι λαοί, ότι εκρατεώθη το έλεος αυτού εφημάς και η αλήθεια του Κυρίου μένει στον αιώνα. Ψαλμός 117. Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθώς ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Υπάτω δι 20 Ισραήλ ότι αγαθώς ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Υπάτω δι 20 Αρών ότι αγαθώς ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Υπάτωσαν δι πάντες οι φοβούμενοι των Κύριων ότι αγαθώς ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Εκθλίψω σε επεκαλεσάμι των Κύριων και επίκουσέ μου εις πλατισμών. Κύριος εμή βοηθός και ού φοβηθήσω με τι ποιήσει μη άνθρωπος. Κύριος εμή βοηθός καγώ επόψω με τους εχθρούς μου. Αγαθών πεπιθένε επί Κύριων ή πεπιθένε επ' άνθρωπον. Αγαθών ελπίζειν επί Κύριων ή ελπίζειν επάρχουση. Πάντα τα έθνη κύκλωσάν με και το ονόματι Κυρίου ημινάμιν αυτούς. Κυκλώσαντε σε κύκλωσάν με και το ονόματι Κυρίου ημινάμιν αυτούς. Εκύκλωσάν με όσοι μέλησε Κυρίων και εξεκάφθησαν ως πήρεν ακάνθες και το ονόματι Κυρίου ημινάμιν αυτούς. Ως στήσανε τράπην του πεσίν και ο Κύριος αντελάβετό μου. Ισχύς μου και ύμνησής μου ο Κύριος και εγένετό μου η σωτηρίαν. Φωνή αγαλιάσεως και σωτηρίας εν σκηνές δικαίων. Δεξιά Κυρίου επίησε δύναμη, δεξιά Κυρίου ύψωσέ με, δεξιά Κυρίου επίησε δύναμη. Ούκ αποθανούμε, αλλά ζήσομε και διηγήσομε τα έργα Κυρίου. Παιδεύον επέδευσέ με ο Κύριος και το θανάτο ού παρέδοκέ με. Ανοίξατε μη πύλας δικαιοσύνης, εισελθών εν αυτές εξομολογήσω με το Κυρίο. Αυτή πύλη του Κυρίου δίκαιοι εισελεύσονται εν αυτοί, Εξομολογήσω μέση ότι επίκουσάς μου και εγένου μου η σωτηρία. Λίθον όν απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως εγεννήθης κεφαλήν γωνίας. Παρακυρίου εγένε το αύτη και έστι θαυμαστή εν οφθαλμή σημών. Αύτη η ημέρα είναι ποιησεν ο Κύριος, αγαλιασόμεθα και εφρανθόμεν εν αυτή. Ω Κύριε σώσον δι, ω Κύριε ευόδωσον δι, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, ευλογήκαμεν ημάς εξίκου Κυρίου. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, συστήσαστε εορτήν εν της πικάζουσιν έως των κεράτων του θυσιαστηρίου. Θεός μου εισή και εξομολογήσω μέση, Θεός μου εισή και υψώσωσε. Εξομολογήσω μέση ότι επίκουσάς μου και εγένου μου η σωτηρία. Εξομολογήστε το Κυρίο ότι αγαθός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξασι. Κάθισμα 17. Ψαλμός 118. Μακάρι άμμομοι εν οδό, υπορευόμενοι εν νόμο Κυρίου. Μακάρι εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού, εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτών. Πού γάρι εργαζόμενοι την ανομία εν τεσοδής αυτού επορεύθησαν. Σύ εν ετήλωτας εντολά σου, του φυλάξαστε σφόδρα. Όφελον κατευθυνθήσαν εωδή μου, του φυλάξαστε τα δικαιώματά σου. Τότε ου μη εσχυνθώ, εν το με επιβλέπειν επί πάσας τας εντολάς σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη τη καρδίας, εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείπησε ως φόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερος την οδόν αυτού, εν το φυλάξαστε τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεζήτησά σε, μη απόσυμε από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου, όπως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγγυλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρφθην ως επί παντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδολεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμασή σου μελετήσω, ούκ επιλύσω με τον λόγον σου. Ανταπόδω στο δούλο σου, ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου του επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησας υπερηφάνης, επικατάρατη εκκλίνοντες από των εντολών σου. Περίελε απ' εμού όνειδος και εξουδένωση, ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν, ο δε δούλος σου ειδωλέσχει εν της δικαιώμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και εσυμβουλίες μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγγυλα και επίκουσάς μου, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησόν με και αδολεσχίσω εν της θαυμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακιδείας, βεβαίωσόν με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αλήθειας ηρετισάμην και τα κρίματά σου ούκ επελαθόμην. Εκολύθην της μαρτυρίης σου Κύριε μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδραμον ότι επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη την καρδία μου. Οδήγησόν με εν τη τρίβω των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνω την καρδία μου στα μαρτύρια σου και μη εις πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη δίν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου εις τον φόβο σου. Περίελε των ονειδισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επ' εμέ το έλεό σου Κύριε το σωτήριον σου κατά το λόγο σου. Και αποκριθήσω με τις ονειδίζου σήμη λόγων ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλεις εκ του στόματός μου λόγων αληθείας έως φόδρα, ότι επί της κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επορευόμην εμπλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και λάλουν εν της μαρτυρίης σου εναντίον βασιλέων και ουκ ισχυνόμην. Και μελέτων εν τες εντολές σου ας ηγάπησας φόδρα. Και ήρα τα σχήρας μου προς τα σεντολά σου ας ηγάπησα και ειδωλέσχουν εν της δικαιώμασή σου. Νίσθητη το λόγον σου το δούλο σου όν επίλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσεν εν τη ταπεινώση μου ότι το λόγιον σου έζησέ με. υπερήφανοι παρινόμουν έως φόδρα, από δε του νόμου σου ούκε ξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απαιώνος, Κύριε, και παρεκλήθη. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλυμπανώντων τον νόμο σου. Ψαλτά ήσαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ενικτή του ονόματός σου, Κύριε, και εφύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, η Κύριε, είπα του φυλάξαστε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου, ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διαλογισά με τα σοδού σου και επέστρεψα τους πόδας μου στα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ούκε ταράχθην, του φυλάξαστε τα σεντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησάν μη και του νόμου σου ούκε πελαθόμην. Μεσονύκτιον εξηγυρώμην του εξομολογήστε σοι επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα σεντολά σου. Του ελαίου σου, Κύριε, πλήρης η γη τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώσιν δίδαξόν με, ότι τες εντολές σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα. Δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εισι, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη εμπεμπέ αδικία υπερηφάνου. Εγώ δε εν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα σεντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών. Εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθόν μη ότι εταπείνωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επίησαν με και έπλασαν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και φρανθίσονται ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων, Κύριε, ότι η δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αλήθεια εταπείνωσάς με. Γεννηθεί το δίτο ελαιό σου, του παρακαλέσε με, κατά το λόγιον σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με, ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανη, ότι αδίκως συνόμισαν εις εμέ, εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρεψά το σαν μη φοβούμεν είσαι και γινώσκονται στα μαρτύρια σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασή σου όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπιστο σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον οι οφθαλμοί μου εις το λόγιον σου λέγοντες, πότε παρακαλέσεις με, ότι εγεννήθην ως ασκός εμπάχνει τα δικαιώματά σου ούκε πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρε του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν, διηγήσαν τόμη παράνομη αδολεσχίας, αλλούχ ως ο νόμος σου, Κύριε, πάσε εντολές σου αλήθεια, αδίκως κατεδιωξάν με βοήθησόν μη, παραβραχή συνετέλεσάν με εν τη γη, εγώ δε ούκ εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεό σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός μου, εις τον αιώνα, Κύριο, λόγο σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γην και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Είμαι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμην εν τη ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα, ου μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτής έζησάς με. Σώσει μη εγώ, σώσον με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμειναν αμαρτωλή του απολέσε με, τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελεία είδων πέρας, πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Ως ηγάπησα τον νόμο σου, Κύριε, όλη την ημέρα μελέτη μου εστί. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάς με την εντολή σου, ότι στον αιώνα εμί εστί. Υπέρ πάντα στους διδάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου και ξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λάρι γη μου τα λόγια σου, υπερμέλητο στο ματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμίσσα πάσαν οδόν αδικίας. Λίχνος της ποσίμων όμως σου και φως τες τρίβης μου. Όμωσα και αίσθησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκισον δι, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εντες χερσί σου διαπαντός και του νόμου σου ούκε πελαθόμην. Έθεν το αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου ούκε πλανήθη. Εκληρονόμησα τα μαρτύρια σου στον αιώνα, ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του πείσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμυψη. Παρανόμους εμίσησα, τον δε νόμο σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εσύ, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλίνατε απ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντα στους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμνη πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδώς με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούλον σου εις αγαθών, μη σηκωφαντεί το σάρ με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Πίσον μετά του δούλου σου κατά του έλεός σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλος σου ημί εγώ, συνέτησόν με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο, διεσκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπερ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα σεντολά σου κατορθούμην, πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησαν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτιεί και συνετιείν υπείους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και λέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιόν σου και μη κατακυριευσά του μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα σεντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδους υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου, επί ουκ εφύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία η κρίση σου. Ενετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σφόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλος σου, ότι επελάθοντο το λόγο σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιό σου σφόδρα και ο δούλος σου ηγάπησεν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος. Τα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σώσον με και φυλάξω τα μαρτύρια σου. Προέφθασα εν αωρία και εκέκραξα, εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον, του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν οι καταδιωκόντες με ανομία από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύσαι Κύριε και πάσε οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα θεμελίωσα αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου ούκε πελαθόμην. Κρίνουν την κρίση μου και λύτρωσέ με, δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου και ξεζήτησα. Εκτιρμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντές με και θλίβοντές με, εκ των μαρτυρίων σου και ξέκλεινα. Είδων ασυνετούντας και εξαιτικόμην, ότι τα λόγια σου ούκε φυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε, εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή τον λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από το λόγο σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσησα και ευδελιξάμην, το δε νόμο σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σας επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώς τον νόμο σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλο. Προσεδόκον το σωτήριόν σου Κύριε και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου ότι πάσε ο δήμου εναντίον σου Κύριε. Εγγυσά το ιδέησής μου ενώπιόν σου Κύριε κατά τον λόγιόν σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιόν σου Κύριε κατά τον λόγιόν σου ρίσε με. Εξερεύξεντο τα χείλη μου ύμνον ότι διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθένξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου ότι πάσε εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ σου του σώσε με ότι τα σεντολά σου ηρετισάμιν. Επεπόθησα το σωτήριον σου, Κύριο, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε, και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός, ζήτησον τον δούλο σου, ότι τα σεντολά σου ούκ επελαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σοι. Κάθισμα 18. Ψαλμός 100. 19. Προς Κύριον εντοθλίβεστέ με και έκραξα και εισήκουσέ μου. Κύριε, ρίσε την ψυχή μου από χιλέων αδίκων και από γλώσσης δολίας. Τι δοθήσει και τι προστεθήσει προς γλώσσαν δολίαν. Τα βέλη του δυνατού εικονημένα, σύ της άνθραξη της ερημικής. Ήμι ότι η παρικία μου εμακρύνθη κατεσκήνωσα μετά των σκηνωμάτων κιδάρ. Πολλά παρόκησαν η ψυχή μου. Μετά των μισούντων την ειρήνην, ήμιν ειρηνικός, ότι ελάλουν αυτής επολέμουν με δωρεάν. Ψαλμός 120. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, πόθεν ήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του πείσαντος των ουρανών και την γην. Μη δώσεις άλλον τον πόδα σου, μη δεν ειστάξει ο φυλάσσον σε. Ιδούν ειστάξει ο δε υπνώσει ο φυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επιχείραν δεξιάν σου. Η μέρα ο ήλιος σου συγκάφησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξει από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από του νυν και έως του αιώνος. Ψαλμός 121. Εφράνθην επί της ηρικός ημής οίκων Κυρίου πορευσόμεθα. Εστότε ήσαν υπόδες ημών εν τες αυλές σου Ιερουσαλήμ. Ιερουσαλήμ οικοδομημένη ως πόλη η συμμετοχή αυτής επί το αυτό. Εκεί γαρανέβησαν εφιλέ φιλέ Κυρίου. Μαρτύριον το Ισραήλ του εξομολογήσαστε το ονόματι Κυρίου. Ότι εκεί εκάθισαν θρόνοι εις κρίσιν θρόνοι επί οίκων Δαβίδ. Ερωτήσατε δίτα εις ειρήνη την Ιερουσαλήμ και ευθυνία της αγαπώσισε. Γενέστο δι ειρήνη εν τη δυνάμη σου και ευθυνία εν τες πυργοβάρεσή σου. Ένεκα των αδελφών μου και των πλησίων μου ελάλουν δι ειρήνη περί σου. Ένεκα του οίκου Κυρίου του Θεού ημών εξεζήτησα αγαθάση. Ψαλμός 122. Προσέειρα τους οφθαλμούς μου τον κατοικούντα εν το ουρανό. Ιδώς οφθαλμοί δούλων ισχύρας των Κυρίων αυτών. Ως οφθαλμοί παιδίσκης ισχύρας της Κυρίας αυτής. Ούτως οι οφθαλμοί ημών προς Κύριον των Θεών ημών έως ου εκτηρήσε ημάς. Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, ότι επί πολύ επλήστημεν εξουδενώσεως, επιπλέον επλήστη ψυχή ημών, το όνειδος της ευθυνούση και η εξουδένωσης της υπερηφάνης. Ψαλμός 123. Είμαι ότι Κύριος είναι εν ημίνη πάτο δι Ισραήλ. Είμαι ότι Κύριος είναι εν ημίνη εν το επαναστήν ανθρώπους εφημάς, άρα ζώντας αν κατέπιον ημάς. Εν το οργιστήν εν το θυμών αυτών εφημάς, άρα το είδωραν κατεπώντησεν ημάς. Χήμαρον δήλθε η ψυχή ημών, άρα δήλθεν η ψυχή ημών το είδωρ το ανυπόστατον. Ευλογητός Κύριος, όσου κέδωκεν ημάς εστήραν της οδού συναυτών. Η ψυχή ημών ως τρουθείον ερίστη εκ της παγίδος των θηρευόντων, η παγή συνετρίβη και ημείς ερίστημεν. Η βοήθεια ημών εν ονόματι Κυρίου, του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 124. Υπεπιθώτες επί Κύριον ως όρος Σιών, ους αλευθείστε στον αιώνα κατοικών Ιερουσαλήμ. Ορή κύκλο αυτής και ο Κύριος κύκλο του λαού αυτού από του νυν και έως του αιώνος. Ότι ουκ αφήσει Κύριος την αράβδον των αμαρτωλών επί των κλήρων των δικαίων, όπως αν μη εκτείνωσιν η δίκη εν ανομίες χείρας αυτών. Αγάθινον Κύριε της αγαθής και της ευθέσει την καρδία. Τους δε κλείνοντας τα στραγγαλιάς, απάξει Κύριος μετά των εργαζομένων την ανομίαν ειρήνη επί των Ισραήλ. Ψαλμός 125. Εν το επιστρέψε εκείνο την εχμαλωσίαν Σιώνε γεννήθημεν ως ύπαρα και κλειμένη. Τότε επλήστη χαρά στο στόμα ημών και η γλώσσα ημών αγαλιάσεως. Τότε ρούσιν εν της έθνης είναι μεγάλην Κύριος του ποιήσε με ταυτόν. Εμεγάλην Κύριος του ποιήσε με θυμών. Εγεννήθημεν εφρενόμενη. Επίστρεψον Κύριε την εχμαλωσίαν ημών ως χυμάρους εν τον νότο. Εισπύροντες εν δάκρυσιν εν αγαλιάσει θεριούση. Πορευόμενοι επορεύοντο και έκλεον βάλλοντες τα σπέρματα αυτών. Ερχόμενοι δε ύξους είναι να γαλιάσει έροντες τα δράγματα αυτών. Ψαλμός 126. Εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον εις μάτιν εκοπίασαν οι οικοδομούντες. Εάν μη Κύριος φυλάξει πόλην εις μάτιν οι γρύπνησαν οφυλάσσον. Εις μάτιν ημίν εστί το ορθρίζινε γύρεστε, μετά το καθίστε οι εστίοντες άρτων οδύνης. Όταν δω της αγαπητής αυτού ύπνων, ειδού η κληρονομία Κυρίου ή ο μισθός του καρπού της γαστρός. Ο Σιβέλιαν χειρί δυνατού, ούτως η ή των εκτετιναγμένων. Μακάριος ως πληρώς την επιθυμίαν αυτού εξ αυτών, που κατεσχυνθήσονται όταν λαλώσει τις εχθρείς αυτών εμπύλες. Ψαλμός 127. Μακάρι οι πάντες οι φοβούμενοι των Κύριων, διπορευόμενοι εν τες οδείς αυτού. Τους πόνους των καρπών σου φάγησε. Μακάρι ο σύ και καλό σύ έστε. Υγιεινή σου ως άμελος ευθυνούσα εν της κλήτηση της οικίας σου. Η ίσως νεόφυτα ελαιών κύκλο της τραπέζης σου. Ιδού ούτως ευλογηθήσεται άνθρωπος ο φοβούμενος των Κύριων. Ευλογήσεσαι Κύριος εξ Ιών και είδη στα αγαθά Ιερουσαλήμ πάστα σήμερα στη ζωή σου και είδη Ιού των Ιών σου ειρήνη επί των Ισραήλ. Ψαλμός 128. Πλεονάκησε πολέμησά με εκνότητός μου, υπάτο δι Ισραήλ. Πλεονάκησε πολέμησά με εκνότητός μου και γάρου και δυνήθησάν μη. Επί των ότων μου ετέκτενον οι αμαρτωλοί, εμάκρυναν την ανομίαν αυτών. Κύριος δίκαιος συνέκοψε να φιένα αμαρτωλών. Εσχυνθήτωσαν και αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω πάντες οι μισούντες Σιών. Γεννηθήτωσαν ως ηχόρτος δωμάτων, ως πρώτου εξπαστή είναι εξηράνθη. Ουκ επλήρωσε την χείραν αυτού θερίζων και τον κόλπον αυτού τα δράγματα συλλέγω. Και ουκ είπων οι παράγοντες, ευλογία Κυρίου εφημάς, ευλογήκαμεν ημάς εν ονόματι Κυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 121. Εκβαθέων εκέκραξάσι, Κύριε, Κύριε, εις άκουσον της φωνής μου. Γεννηθεί το ταώτα σου προσέχοντα εις την φωνή της δεήσεώς μου. Εάν ανομίας παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, τι υποστήσετε, ότι παρασύ ο ηλασμός εστίν. Ένε και το όνοματό σου υπέμεινα σε Κύριε, υπέμεινεν η ψυχή μου εις το λόγο σου, ήλπισεν η ψυχή μου επί των Κύριων. Από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός, από φυλακής πρωίας ελπισά το Ισραήλ επί των Κύριων. Ότι παρά το Κύριο του έλεος και πολύ παρά αυτό λύτρωσης, και αυτός λυτρώσεται τον Ισραήλ εκ πασών των ανομιών αυτού. Ψαλμός 100-300. Κύριε, ούχη ψώθη η καρδία μου, δε μετεωρίστησαν οι οφθαλμοί μου, ουδέ πορεύθυνεν μεγάλη σου, δεν θαυμασίσει υπέρ εμέ. Είμαι ταπεινοφρόνου να λείψα την ψυχή μου, ως το απογεγαλακτισμένον επί την μητέραν αυτού, ως ανταποθώσεις επί την ψυχή μου. Ελπισά το Ισραήλ επί των Κύριων από του νυν και έως του αιώνος. Ψαλμός 100-301. Νίσθητη Κύριε του Δαβίδ και πάσης της πραότητος αυτού, ο σώμωσε το Κύριο ύφξατο το Θεό Ιακώβ, ή σε λεύσω με σκήνομα οίκου μου, ή αναβίσω με επικλίνης στρωμνής μου. Ή δώσω ύπνον της οφθαλμής μου και της βλεφάρης μου νησταγμών και ανάπαυσην της κροτάφης μου. Έως σου εύρω τόπον το Κυρίο, σκήνομα το Θεό Ιακώβ. Ιδού οικούσαμεν αυτήν εν Εφραθά, εύρωμεν αυτήν εν της παιδείς του δρυμού. Ή σε λευσόμεθα εις τα σκηνώματα αυτού, προσκυνήσομεν εις τον τόπον ου έστησαν υπόδες αυτού. Ανάστηθη Κύριε στην ανάπαυσή σου, σύ και η κυβωτός του αγιάσματός σου. Ιερεί σου ενδύσονται δικαιοσύνη και όσοι ίσου αγαλιάσονται. Ένε και Δαβίδ του δούλου σου, μη αποστρέψει το πρόσωπο του Χριστού σου. Όμως η Κύριος το Δαβίδ αλήθειαν και ομοια θετήσει αυτήν. Εκαρπού της κοιλίας σου θύσω με επί του θρόνου σου. Εάν φυλάξονται οι ίσου την διαθήκη μου και τα μαρτύρια μου ταύτα διδάξω αυτούς και οι αυτών έως του αιώνος καθιούνται επί του θρόνου σου, ότι εξελέξα το Κύριο στην Σιών, ηρετήσα το αυτήν εις κατοικίαν εαυτό. Αύτη κατάπαυσής μου εις αιώνα αιώνος, όδε κατοικήσω ότι ηρετησάμην αυτήν. Την θύραν αυτής ευλογών ευλογήσω, τους πτωχούς αυτής χορτάσω άρτων, τους ιερείς αυτής ο ενδύσω σωτηρίαν και οι όσοι αυτής αγαλιάσει αγαλιάσονται. Εκεί εξανατελώ κέρα στο Δαβίδ, η τίμα αλίχνων το Χριστό μου. Τους εχθρούς αυτού ενδύσω εσχήνιν, επειδή αυτόν εξανθίσει το αγίασμά μου. Ψαλμός 100-302. Ιδού δι τι καλόν ή τι τερπνόν, αλλή το κατοικίν αδελφούς επί το αυτό, ως μύρον επικεφαλής το καταβαίνουν επί πόγωνα, τον πόγωνα του Ααρών, το καταβαίνουν επί την όαν του εδήματος αυτού, ως δρόσους αερμόνι καταβαίνουν επί τα όρισιών, ότι εκεί ενετήλα το Κύριο στην ευλογίαν, ζωή νέος του αιώνος. Ψαλμός 100-303. Ιδού διευλογείτε τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου, η εστότε σε νίκο Κυρίου εν αυλές οίκου Θεού ημών, εν τες νίξινε πάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον, ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, η ελπίς ημών Κύριε δόξα σοι.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
0: Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς.

Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών

0: Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
2: Κάθισμα 19, Ψαλμός 100, 34. Ενείτε το όνομα Κυρίου, ενείτε δούλη Κύριον, οι εστώτες εν οίκο Κυρίου εν αυλές οίκου Θεού ημών. Ενείτε τον Κύριον ότι αγαθός Κύριος, ψάλατε το ονόματι αυτού ότι καλόν. Ότι τον Ιακώβ εξελέξατο εαυτό Κύριος Ισραήλ εις περιουσιασμόν εαυτό. Ότι εγώ έγνοκα ότι μέγας ο Κύριος και ο Κύριος ημών παραπάντα στους θεούς. Πάντα όσα ηθέλησεν ο Κύριος επίησεν εν το ουρανό και εν τη γη, εν τες θαλάσσες και εν πάσες τες αβύσεις. Ανάγων εφέλας εξεσχάτου της γης, αστραπάς εις ιετών επίησεν, ο εξάγων ανέμους εκ θησαυρών αυτού. Ως επάταξε τα πρωτότοκα Αιγύπτου από ανθρώπου έως κτίνους. Εξαπέστειλε σημεία και τέρατα εν μέσω σου Αίγυπτε, εν Φαραώ και εν πάση της δούλης αυτού. Ως επάταξεν έθνη πολλά και απέκτηνε βασιλείς κρατεούς, τον Σιών βασιλέα των Αμοραίων και τον Όγ, βασιλέα γης Βασάν και πάσης τας βασιλείας Χαναάν, και έδωκε την γήν αυτών κληρονομίαν Ισραήλ λαό αυτού. Κύριε το όνομά σου στον αιώνα και το μνημόσυνό σου εις γενεάν και γενεάν, ότι κρινεί κύλος των λαών αυτού και επί της δούλης αυτού παρακληθήσετε, τα είδωλα των εθνών αργύριων και χρυσίων, έργα χειρών ανθρώπων. Στόμα έχουσι και ούλα λύσουσιν, οφθαλμούς έχουσι και ού κόψονται, ότα έχουσι και ού κενοτισθήσονται, ουδέ γάρεστη πνεύμα εν το στόματι αυτών. Όμοι αυτοίς γέννηντο υπηούντες αυτά και πάντες υπεπιθώντες επ' αυτής. 20 Ισραήλ ευλογήσατε τον Κύριον, 20 Ααρών ευλογήσατε τον Κύριον, 20 Λεβί ευλογήσατε τον Κύριον, οι φοβούμενοι τον Κύριον ευλογήσατε τον Κύριον. Ευλογητός Κύριος εξιών ο κατοικών Ιερουσαλήμ. Ψαλμός 135. Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Εξομολογήστε το Θεό των Θεών ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Εξομολογήστε το Κύριο των Κυρίων ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Το ποιήσαντι θαυμάσια μεγάλα μόνο ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Το ποιήσαντι τους ουρανούς εν συνέση ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Το στερεώσαντι την γη επί των υδάτων ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Το ποιήσαντι φώτα μεγάλα μόνο ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Τον ήλιον εις εξουσίαν της ημέρας ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Την σελήνη και τους αστέρες εξουσίαν της νυχτός ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Το πατάξαντι Αίγυπτον σύ της πρωτοτέκης αυτών ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Και εξαγαγόντι τον Ισραήλ εκ μέσω αυτών ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Εγχειρή κρατεά και εμβραχίων υψηλό ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Το καταδιελώντι την ερυθράν θάλασσαν εις διαιρέσεις ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Και διαγαγόντι τον Ισραήλ διαμέσου αυτής ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Και εκτινάξαν τη Φαραώ και τη δύναμη αυτού εις θάλασσαν ερυθράν ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Το διαγαγόντι των λαών αυτού εν τη ερήμο ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Το πατάξαν τη βασιλείς μεγάλους ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. και αποκτήναντι βασιλείς κρατεούς ότι στον αιώνα του έλεος αυτού, τον Σιών βασιλέα των Αμοραίων ότι στον αιώνα του έλεος αυτού, και τον Ωγ βασιλέα γης Βασάν ότι στον αιώνα του έλεος αυτού, και δόντιν την γην αυτών κληρονομίαν ότι στον αιώνα του έλεος αυτού, κληρονομίαν Ισραήλ δούλο αυτού ότι στον αιώνα του έλεος αυτού, ότι εν τη ταπεινώση ημών εμνίστη μόνο ο Κύριος ότι στον αιώνα του έλεος αυτού, και λυτρέσω το ημάς εκ των εχθρών ημών ότι στον αιώνα του έλεος αυτού, ο διδούς τροφήν πάση σαρκή ότι στον αιώνα του έλεος αυτού, εξομολογήστε το Θεό του ουρανού ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Ψαλμός 100, 36. Επί των ποταμών Βαβυλώνος εκεί εκαθίσαμεν και εκλάψαμεν εν το μνηστήνε ημάς της Σιών. Επί τες ιτέες εν μέσω αυτής εκρεμάσαμεν τα όργανα ημών, ότι εκεί επιρώτησαν ημάς οι εχμαλωτεύσαντες ημάς λόγους οδών και οι απαγαγόντες ημάς ύμνων, άσατε ημίν εκ των οδών Σιών. Πώς άσομε την οδήν Κυρίου επί γης αλωτρίας, εάν επιλάθω μέσω Ιερουσαλήμ επιλυστεί η δεξιά μου, κολληθεί η γλώσσα μου το λάριγγί μου, εάν μη σου μνηστώ, εάν μη προανατάξω με την Ιερουσαλήμ ως εν αρχή της εφροσύνης μου. Μνήστητη Κύριε τον Ιών Εδώμ την ημέραν Ιερουσαλήμ των λεγόντων, εκενούτε εκενούτε έως των θεμελίων αυτής. Θυγάτηρ Βαβυλώνος η ταλέπορος μακάριος ως ανταποδόσιση του ανταπόδομά σου ο ανταπέδοκας ημίν. Μακάριος ως κρατήσει και εδαφή ήταν η ποιά σου προς την πέτραν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αΐ και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αΐ και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 100, 37. Εξομολογήσω μέση Κύριε εν όλη καρδία μου και εναντίον αγγέλων ψαλώσει, ότι ήκουσας πάντα τα ρήματα του στόματός μου. Προσκυνήσω προς ναόν Άγιον σου και εξομολογήσω με το όνομα τί σου επί το ελέη σου και τη αληθεία σου, ότι εμεγάλινας επί πάν το όνομα το Άγιον σου. Ενίαν ημέρα επικαλέσω μέσε ταχύ επάκουσόν μου, πολιορίσεις με εν ψυχή μου δυνάμει σου. Εξομολογήσας το σαν σοι Κύριε πάντες οι βασιλείς της γης, ότι ήκουσαν πάντα τα ρήματα του στόματός σου και ασάτωσαν, εν τες οδείς Κυρίου ότι μεγάλη δόξα Κυρίου, ότι υψηλός Κύριος και τα ταπεινά εφορά και τα υψηλά απομακρώθεν γινώσκει. Εάν πορευθώ εν μέσω θλίψεως ζήσεις με, εποργήν εχθρόν μου εξέτεινας χείρα σου και έσωσέ με η δεξιά σου. Κύριος ανταποδώσει περαιμού, Κύριε το ελεός των αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Ψαλμός 100, 38. Κύριε δοκίμασάς με και έγνος με, σύ έγνος την καθέδρα μου και την έγερσή μου, σύ συνήκας τους διαλογισμούς μου απομακρώθεν. Την τρίβω μου και την σχήνω μου σύ εξιχνία σα και πάσα στα σοδούς μου προείδες, ότι ουκ έστι δόλος εν γλώσση μου. Ιδού Κύριε, σύ έγνος πάντα τα έσχατα και τα αρχαία, σύ επλασάς με και έθικα σε πεμέ την χείραν σου. Εθαυμαστώθη η γνώση σου εξ εμού εκρατεώθη, ου μη δίνομαι προς αυτήν. Πού πορευθώ από του πνεύματός σου και από του προσώπου σου πού φύγω, εάν αναβώ εις των ουρανών σύ εκεί, εάν καταβώ εις τον άδειν πάρει. Εάν αναλάβει μη τα σπτέρυγά μου κατόρθρον και κατασκηνώσω εις τα έσκατα της θαλάσσης και γάρε εκεί η χείρ σου οδηγήσει με και καθέξει με η δεξιά σου. Και είπα, άρα σκότος καταπατήσει με και νίξ φωτισμός εν τη τρυφή μου. Ότι σκότος ου σκοτιστήσετε από σου και νίξ ως ημέρα φωτιστήσετε, ως το σκότος αυτής ούτω και το φως αυτής. Ότι σύ εκτίσω τους νεφρούς μου Κύριε, αντελάβου μου εγκαστρός μητρός μου. Εξομολογήσω μέση ότι φοβερό σε θαυμαστώθεις, θαυμάσια τα έργα σου και η ψυχή μου γινώσκει σφόδρα. Ούκε κρύβει το οστούν μου από σου, ο επίησας εν κρυφή και η υπόστασής μου εν της κατωτάτης της γης. Το ακατέργαστό μου είδον η οφθαλμή σου και επί το βιβλίο σου πάντες γραφίσονται. Ημέρας πλαστήσονται και ουδείς εν αυτής. Εμή δε λίανε τιμήθησαν οι φίλοι σου ο Θεός, λίανε κρατεώθησαν οι αρχαία αυτών. Εξαριθμίσω με αυτούς και υπεράμουν πληθυνθήσονται, εξηγέρθην και έτοιμοι μετά σου. Εάν αποκτείνεις αμαρτωλούς ο Θεός άνδρες αιμάτων, εκλίνατε απ' εμού ότι εριστέ εστέ εις διαλογισμούς, λείψονται εις ματαιότητα τας πόλης σου. Ουχή τους μισούντα σε Κύριε μίσησα και επί τους εχθρούς σου εξετικόμην, τέλειον μίσος εμίσουν αυτούς, εις εχθρούς εγένεντόμι. Δοκίμασόν με ο Θεός και γνώθη την καρδία μου, έτασόν με και γνώθη τα στρίβους μου. Και είδε ή οδός ανομίας εν εμή και οδήγησόν με εν οδό αιωνία. Ψαλμός 100, 39. Εξελούμε, Κύριε, εξ ανθρώπου πονηρού, από ανδρός αδίκουρίσε με. Ήτινε σε λογίσαν το αδικίαν εν καρδία, όλη την ημέραν παρετάσσον το πολέμους. Εικόνισαν γλώσσαν αυτών ως Ιώφεος, Υιός ασπίδων υπό τα χείλη αυτών. Φύλαξον με, Κύριε, εκ χειρός αμαρτωλού, από ανθρώπων αδίκων εξελούμε. Ήτινες διελογίσαντο, του υποσκελίσε τα διαβήματά μου. Έκρυψαν υπερήφανη παγίδα μη, και σχοινείς διέτειναν παγίδα της ποσίμου. Εχόμενα τρίβου σκάνδαλα εθεντόμη. Είπα το Κύριο, Θεός μου εισι, ενώτησε, Κύριε, την φωνή της δεήσεώς μου. Κύριε, Κύριε, δύναμη της σωτηρίας μου, επεσκίασας επί την κεφαλή μου εν ημέρα πολέμου. Μη παραδώσ με, Κύριε, από της επιθυμίας μου αμαρτωλό. Διελογίσαντο κατ' εμού, μη εγκαταλείπεις με, μήποτε υψωθώσει. Η κεφαλή του κυκλώματος αυτών, κόπος των χιλέων αυτών, καλύψει αυτούς. Πεσούνται επ' αυτούς άνθρακες, εμπειρή καταβαλής αυτούς, εν ταλαιπωρίες ου μη υποστώσει. Ανήρ γλωσσώδης, ου κατευθυνθήσετε επί της γης, άνδρα άδικων κακά θηρεύσεις διαφθοράν. Έγνων ότι ποιήσει, Κύριος, την κρίση των πτωχών και την δίκη των πενήτων. Πλην δίκη εξομολογήσονται το ονόματί σου και κατοικί σου συνευθείς συν το προσώπο σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός εκατοστός, τεσσαρακοστός. Κύριε, κι έκραξα προσέ εις άκουσόν μου, πρόσχε στη φωνή της δεήσεώς μου, εν το και κραγένε με προσέ. Κατευθυνθεί το η προσευχή μου ως τιμία με ενώπιόν σου, έπαρση στον χειρό μου θυσίαν εσπερινήν. Θου, Κύριε, φυλακήν το στόματί μου και θύραν περιοχής περί τα χείλη μου. Μη εκλίνεις την καρδία μου εις λόγους πονηρίας, του προφασίζεστε προφάσεις εν αμαρτίες. Συνανθρώπους εργαζομένοι στην ανομίαν και ου μη συνδυάσω μετά των εκλεκτών αυτών. Παιδεύσι με δίκαιος εν ελέη και ελέγξι με, έλεον δε αμαρτωλού, μη λυπανάτω την κεφαλή μου. Ότι έτηκε η προσευχή μου εν τες ευδοκίες αυτών, κατεπόθησαν εχόμενα πέτρας οι κριτέ αυτών. Ακούσονται τα ρήματά μου, ότι ιδύνθησαν, ως υπάχος γης εράγει επί της γης, διασκορπίστη τα οστά αυτών παρά τον άδειν. Ότι προσέ, Κύριε, Κύριε, η οφθαλμή μου, επί σε ήλπισα, μη αντανέλει στην ψυχή μου. Φύλαξόν με από παγίδος ή συναισθείς αντόμη και από σκανδάλων των εργαζομένων την ανομίαν. Πεσούνται εν αμφιβλίστρο αυτών οι αμαρτωλοί, κατά μόνα σημείο εγώ έως αν παρέλθω. Ψαλμός εκατοστός, τεσσαρακοστός πρώτος. Φωνή μου προσκύρωνε και έκραξα, φωνή μου προσκύρωνε δεήθην. Εκχαιώ ενώπιον αυτού την δέησή μου, τη θλίψη μου ενώπιον αυτού απαγγελώ. Εν το εκλείπειν εξ εμού το πνεύμα μου και σι έγνωστα στρίβους μου. Εν οδό ταύτη ή επορευόμην έκρυψαν παγίδα μη, κατενόουν στα δεξιά και επέβλεπον, και ου κίνο επιγεινώσκον με. Απόλετο φυγή απ' εμού, και ου κέστην ου εξητών την ψυχή μου. Εκέκραξα προς ε, Κύριε, είπα, σύ ελπίς μου, μερίς μου ή εν γη ζώντων. Πρόσχες προς τη δέησή μου, ότι εταπεινώθες φόδρα. Ρίσε με εκ το καταδιοκόντων με, ότι εκρατεώθησαν υπέρ εμέ. Εξάγαγε εκ φυλακή στην ψυχή μου, του εξομολογήσαστε το ονόματί σου. Εμέ υπομενούς οι δίκαιοι, έως σου ανταποδόσμη. Ψαλμός εκατοστός, τεσσαρακοστός δεύτερος. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη σέθεσες κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθείστε ενώπιό σου πας ζών. Ότι κατεδίωξε ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εν εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησαν πας της έργης σου, εμποιήμας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέ τα σχήρας μου, η ψυχή μου ως γιάννη δρόσει. Ταχύς άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών πίσω μη το πρωί το έλεό σου, ότι επισήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόνεν ή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέησο εξολοθρεύσεις ο εχθρούς μου, και απολύς πάντα σου σλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μου, Κύριε, δόξα σοι.
3: Κάθισμα 20, Ψαλμός 100, 43.
2: Ευλογητός Κύριος ο Θεός μου, διδάσκοντας χείρας μου εις παράταξην, τους δακτύλους μου εις πόλεμον, έλεος μου και καταφυγή μου, αντιλήπτορ μου και ρίστης μου, υπερασπιστής μου και επ' αυτό ήλπισα, ο υποτάσσον των λαών μου είπε με, Κύριε, τι εστιν άνθρωπος ότι εγνώστης αυτό, ή ως ανθρώπου ότι λογίζει αυτό, άνθρωπος ματαιότητη ομοιώθη, ημέρε αυτού ως σκιά παράγουση, Κύριε, κλείνον ουρανούς και κατάβυθι, άψε των ωραίων και καπνισθήσονται, άστραψον αστραπήν και σκορπιείς αυτούς, εξαπόστειλον τα βέλη σου και συνταράξεις αυτούς, εξαπόστειλον την χείρα σου εξύψους, εξελούμε και ρίσε με εξιδάτων πολλών, εκχειρώσιών αλωτρίων, όν το στόμα ελάλησε ματαιότητα και η δεξιά αυτών δεξιά αδικίας. Ο Θεός, ο δίν και νυν άσο μέση εμψαλτηρίο δεκαχόρδου ψαλώσει, το διδόντι τη σωτηρία τη βασιλεύση, το λυτρουμένο Δαβίδ των δούλων αυτού, εκρομφέας πονηράς. Ρίσε με και εξελούμε εκχειρός ιών αλωτρίων, όν το στόμα ελάλησε ματαιότητα και δεξιά αυτών δεξιά αδικίας. Όνι ίως νεόφυτα ιδρυμένα εν την νεότητη αυτών, εθιγατέρες αυτών και καλοπισμένε, περί και κοσμημένε ως ομοίωμα ναού, τα ταμεία αυτών πλήρη, εξερευγόμενα εκ τούτου εις τούτο. Τα πρόβατα αυτών πολύτοκα, πληθύνοντα εν τες εξώδης αυτών ευώες αυτών παχής. Ουκ έστι κατάπτωμα φραγμού, ουδέ διέξοδος, ουδέ κραυγή εν τες πλατείες αυτών. Εμακάρισαν των λαών, ο ταύτα εστί μακάριος ο λαός, ου Κύριος ο Θεός αυτού. Ψαλμός εκατοστός, τεσσερακοστός τέταρτος. Υψώσωσε ο Θεός μου, ο βασιλεύς μου, και ευλογήσω το όνομά σου στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Μέγας Κύριος και ενετός φόδρα και της μεγαλοσύνης αυτού και έστι πέρας. Γενεά και γενεά επενέσει τα έργα σου και τη δύναμή σου απαγγελούσι. Την μεγαλοπρέπειαν της δόξης της αγιοσύνης σου λαλήσουσι και τα θαυμάσια σου διηγήσονται. Και την δύναμη των φοβερών σου ερούσι και την μεγαλοσύνη σου διηγήσονται. Μνήμη του πλήθους της Χριστότητός σου εξερεύξαντο και την δικαιοσύνη σου αγαλιάσονται. Ικτήρμων και ελεήμων ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, Χριστός Κύριος στη σύμβαση και εκτιρμή αυτού επί πάντα τα έργα αυτού. Εξομολογησά το σάνση Κύριε πάντα τα έργα σου και ιώσι ίσο ευλογησά τον σάσε. Δόξαν τη βασιλεία σου ερούσι και τη δυναστεία σου λαλήσουσι. Του γνωρίσε τη εις των ανθρώπων τη δυναστεία σου και τη δόξαν τη μεγαλοπρεπία τη βασιλεία σου. Η βασιλεία σου βασιλεία πάντων των αιώνων και η δεσποτεία σου εν πάση γενεά και γενεά. Πιστός Κύριος εν πάση της λόγης αυτού και όσιος εν πάση της έργης αυτού. Υποστηρίζει Κύριος πάντας τους καταπίπτοντας και ανορθεί πάντας τους κατεραγμένους. Η οφθαλμή πάντων εισέ ελπίζουσι και εσύ δίδος την τροφήν αυτών εν ευκαιρία. Ανοίγει εσύ την χείρα σου και εμπιπλάς παν ζώων ευδοκίας. Δίκαιος Κύριος εν πάσες της οδής αυτού και όσιος εν πάση της έργης αυτού. Εγγύς Κύριος πάση της επικαλουμένης αυτών, πάση της επικαλουμένης αυτών εν αληθεία. Θέλημα των φοβουμένων αυτών ποιήσει και της δεήσεως αυτών εισακούσετε και σώσει αυτούς. Φυλάσσει Κύριος πάντας τους αγαπώντας αυτών και πάντας τους αμαρτωλούς εξολοθρεύσει. Ένεσιν Κυρίου λαλεί στο στόμα μου και ευλογεί το πάσα σάρξ το όνομα του Άγιον αυτού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Ψαλμός εκατοστός, τεσσερακοστός πέμπτος. Εν η ψυχή μου τον Κύριον εν έσω Κύριον εν τη ζωή μου ψαλώ το Θεό μου ως υπάρχω. Μη πεποίθατε επάρχοντας επί ιούς ανθρώπων εις ουκ έστι σωτηρία. Εξελεύσετε το πνεύμα αυτού και επιστρέψει στην γήν αυτού. Εν εκείνη τη ημέρα απολούνται πάντες οι διαλογισμοί αυτού. Μακάριο σου ο Θεός Ιακώβ, βοηθός αυτού, η ελπίς αυτού επί Κύριον των Θεών αυτού. Τον ποιήσαντα των ουρανών και την γήν την θάλασσαν και πάντα τα εν αυτής. Τον φυλάσσοντα αλήθειαν εις τον αιώνα. Ποιούνται κρίμα τη αδικουμένη διδόντα τροφήν τη πεινώση. Κύριο λύει πεπαιδημένου, Κύριο σοφεί τυφλού, Κύριο ανορθεί κατεραγμένου, Κύριο αγαπά δικαίου, Κύριο φυλάσσει του προσιλήτου. Ορφανών και χείραν, αναλείψετε και οδόν αμαρτωλών αφανιεί, βασιλεύσει Κύριο ει τον αιώνα ο Θεό σου Σιών, ει γενεάν και γενεάν. Ψαλμό εκατοστό τεσσερακοστό έκτο. Ενείτε τον Κύριον τη αγαθών, ψαλμό, το Θεό ημών ιδυνθεί η ένεση. Οικοδομών Ιερουσαλήμ ο Κύριος τας διασποράς του Ισραήλ επισυνάξει. ο ιόμενος του συντετριμμένου στην καρδία και δεσμεύοντα συντρίμματα αυτών, ο αριθμόν πλήθη άστρων και πάσιν αυτής ονόματα καλό, μέγας ο Κύριος ημών και μεγάλη ισχύς αυτού και τη συνέσεως αυτού που έστιν αριθμός. Αναλαμβάνων πραείς ο Κύριος, ταπεινών δε αμαρτωλούς έως της γης, εξάρξατε το Κύριον εξομολογήσει, ψάλατε το Θεό ημών εν κιθάρα. Το περιβάλλοντι των ουρανών εν εφέλες, το ετοιμάζοντι τη γη η ετών, το εξανατέλλοντι εν όρεση χόρτων και χλώην τη δουλεία των ανθρώπων, διδόντι τις κτίνες η τροφήν αυτών και τις νεοσύς των κοράκων της επικαλουμένης αυτών, ούκ εν τη δυναστεία του ύπου θελήσει, ουδέ εν τες κνήμες του ανδρός ευδοκεί, ευδοκεί Κύριος εν τις φοβουμένους αυτών και εν πάση της ελπίζουσιν επί το έλεος αυτού. Ψαλμός 147. Επαίνει Ιερουσαλήμ τον Κύριον, ένι τον Θεό σου Σιών, ότι ενίσχυσε τους μοχλούς των πυλών σου, ευλόγησε τους ιούς σου εν σύ, ότι θύς τα όρια σου ειρήνην και στέαρ πυρού εμπιπλώνσε. Ο αποστέλων το λόγιον αυτού τη γη, έως τάχους δραμείται ο λόγος αυτού, διδόντος χιώνα αυτού οσί αίριον, ομίχλιν οσί σποδών πάσοντος. Βάλλοντος κρίσταλον αυτού οσί ψωμούς κατά πρόσωπον ψύχους αυτού τις υποστήσετε, εξαποστελεί των λόγων αυτού και τίξει αυτά, πνεύσει το πνεύμα αυτού και ρυήσετε αίδατα. Ο επαγγέλων το λόγιον αυτού το Ιακώβ δικαιώματα και κρίματα αυτού το Ισραήλ. Ούκε ποίησεν ούτω παντή έθνη και τα κρίματα αυτού ούκε δήλωσεν αυτής. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξασαι ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξασαι ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξασαι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν. Ψαλμός 148. Ενείτε τον Κύριον εκ των ουρανών, ενείτε αυτόν εν της υψής της. Ενείτε αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού, ενείτε αυτόν πάσε δυνάμεις αυτού. Ενείτε αυτόν ήλιος και σελήνη, ενείτε αυτόν πάντα τα άστρα και το φως. Ενείτε αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και το είδωρ το υπεράνω των ουρανών. Ενεσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι αυτός είπε και γεννήθησαν, αυτός ενετήλατο και εκτίστησαν. Έστησαν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, πρόσταγμα έθετο και ού παρελεύσετε. Ενείτε τον Κύριον εκ της γης δράκοντες και πάσε άβυση. Πυρ χάλαζα χιών κρίσταλος πνεύμα καταιγίδος, τα ποιούντα των λόγων αυτού. Τα όρη και πάντες οι βουνοί, ξύλα καρποφόρα και πάσε κέδρη. Τα θηρία και πάντα τα κτίνη, ερπετά και πετεινά πτερωτά. Βασιλείς της γης και πάντες λαοί άρχοντες και πάντες κριτέ γης, νεανίσκοι και παρθένοι, πρεσβύτεροι μετά νεωτέρων, ενεσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι υψώθη το όνομα αυτού μόνου. Η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού, και υψώσει κέρας λαού αυτού. Ύμνος πάση της οσίης αυτού, της ίση Ισραήλ λαού εγγίζονται αυτό. Ψαλμός 149. Άσατε το Κύριο άσμα κενών, οι ένεσες αυτού εν εκκλησία οσίων. Εφρανθεί το Ισραήλ επί το ποιήσαντι αυτών, και ίσιον αγαλιάστοσαν επί το βασιλεί αυτών. Ενεσάτωσαν το όνομα αυτού εν χορό, εν τυμπάνω και ψαλτηρίο ψαλάτωσαν αυτό. Ότι ευδοκεί Κύριος εν το λαό αυτού, και υψώσει πρέης εν σωτηρία. Καυχήσονται όσοι εν δόξη και αγαλιάσονται επί των κοιτών αυτών, υψώσεις του Θεού εν το λάριγγι αυτών και ρομφέ δίστομοι εν τες χερσίν αυτών. Του ποιήσε εκδίκησιν εν της έθνεσιν, ελεγμούς εν της λαής. Του δίσε τους βασιλείς αυτών εν πέδες και τους εν δόξους αυτών εν χειροπέδες ιδηρές. Του ποιήσε εν αυτής κρίμα έγγραπτον, δόξα αυτή έστε πάση της οσίης αυτού. Ψαλμός 150. Ενείτε τον Θεόν εν της Αγίης αυτού, ενείτε αυτόν εστερεώματι της δυνάμεως αυτού, ενείτε αυτόν επί της δυναστείας αυτού, ενείτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού, ενείτε αυτόν εν ήχος άλπιγκος, ενείτε αυτόν εν ψαλτηρίο και κιθάρα, ενείτε αυτόν εν τυμπάνο και χορό, ενείτε αυτόν εν χορδές και οργάνο, ενείτε αυτόν εν κυμβάλης ευήχης, ενείτε αυτόν εν κυμβάλης αλαλαγμού, πάσα πνοή ενεσάτω των Κύριων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξασαι ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξασαι ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξασαι ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξασαι.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λυτής Κερεντίνης. Ορθόδοξη παρουσία στους 106,8 FM.